102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Έχουμε άλλο ένα.
1: Καμιά φορά.
0: Έχουμε άλλο ένα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακαταλείπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη κεντρούν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά, τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένο.

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρ'

0: Έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Η προκλή...

0: Λύσεις και τα διλήμματα. Leopard 2α4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi 346α και TAF6α NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling, η εμβέλεια και το ραντάρ ELM2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα, σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Good morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Α. Καλημέρα σας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερίτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τις θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σε
1: ναι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού τώρα θα πάμε σε ρί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει τον παππού με το φαγελανδάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Και άλλα, πα ορειτώσει. Okay.
0: Είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει 2. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους, ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα, λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείον, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται. Λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Βέβαια. Για παράδειγμα, πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιόταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην νησίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο?
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβες. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Μην τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει 9 στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλου.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια, σποράδες και κυκλάδες, και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ λοιπόν, νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθυμνο ή από τη Σιτία, από ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως από την Κρήτη. Που έλεγε: στείλτε και εδώ λίγο βροχή, ρε παιδιά. Ας πούμε, στεγνώσαμε.
0: Ναι.
1: Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες, ήθελα να πω.
1: Καλά.
0: Καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Να τελειώσουμε τον καιρό.
1: Το πω.
0: Περίμενε μισό λεπτό. 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm.
0: Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ. Και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη Βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο, το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Έως ισχυρή 5 με 6 από φορ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 από φορ, παρένθεση, με ρηπές στα 80-90.
1: Αυτό, οι ρηπές είναι θα πάνω, πάνω από τα 7 από φορ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν καταλαβαίνω.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 από φορ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι. και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 μποφόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβές. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματα.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου. Επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, ναι, θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η Φωτεινή, η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες,
0: ναι,
1: κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλοι, που ήταν στην Ίω. Πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαιναν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: ξεροχόντα.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλοπότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πήγαινε για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούντα και κάναν μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι, ναι, και Παύλο, πάμε στην Ίω.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, ναι, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ήταν στα νότια, ήταν κεντρικά προς το και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Ναι. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και ο χιονόνερος στον Παρνασσό, Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία, να χιονίσει. Έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία, χιόνι.
0: Έλα, μωστά.
1: Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η μέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι, τους ξέρουν, το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείον. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι, ναι, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Α, είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη,
1: μπορεί να το δεχτούν.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδι. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο, ναι, ναι, ναι, ωραίο, ναι, ναι, το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελάς, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με το κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργης, το παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας με 18 βαθμούς, ναι, παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16, έχεις τη διαδρομή ξανά της Αλεξανδρούπολης. Πάρα, καλημέρα, πολύ, και στον κύριο Νίκο, τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες, καμαγγέν.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Αγίους τους κάνουν ονόματα, ας πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
0: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
1: Όχι.
0: Έχει μαμά.
1: Δεν το...
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Μπορεί το Λεοδεγάριος να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε Βουλγαροκτόνος, τον βάφτισε με Βουλγαροκτόνο.
0: Δεν επίθετο.
1: Ναι, αυτό.
0: Όνομα είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λεοδεγάριος. Ή το Τουρκοφάγος. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Σταματελόπουλο τον λέγανε.
0: 1828.
1: Τι έγινε.
0: Θα πάθησε. Λιποθύμα τώρα.
1: Το 1828. Που θυμήθηκα το όνομα. Ναι. Okay.
0: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Το
0: 1836
1: ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
0: Το 1941.
1: Αμφισβητείται ακόμα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους. Ναι.
0: Το 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
1: Αν δεν
0: τη λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
1: Αν δεν την καταλάβει. Μπαρμπαμόσχα.
0: Τι Μόσχα ήθελε να καταλάβει.
1: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέκλοκο. Τλατέλοκλο. Τλατέλολκο. Να το, το
0: είπα. Πρέπει να γελάω.
1: Αυτό είναι κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό. Έτσι. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
0: Δεν
1: και τραυματίζονται 1.200.
0: Ναι. Δεν μπορώ να. Αφού
1: γιατί
0: σφαγή, λέμε.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί,
1: ναι,
0: οι πρόγονοι των. Δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
1: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι.
0: Όλοι αυτοί. Ναι. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
1: Ποποκατεπέτλ.
0: Ναι, μα είναι όνομα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει πολύ ως όνομα.
0: Για πες όμως, πού μένεις.
1: Στο Ποποκατεπέτλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα.
1: Που
0: είναι η σφαγή.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει.
1: Τλατέλολκο.
0: Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση και ανησυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
0: Έτσι. Ήταν Κυριακή.
1: Σήμερα, ναι, ήταν σήμερα, αυτό.
0: Σήμερα,
1: ήταν Κυριακή σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση.
0: Γιατί,
1: το 2016.
0: Μία...
1: Το 90 δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80 από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 16. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, το, το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια.
0: Ναι, ναι,
1: στο
0: ναι.
1: DNA μας
0: και
1: το έχουμε.
0: Και απογοήτευση.
1: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάτι, ας πούμε. Ναι. Για το προσφυγικό, λέει, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που λιάζονταν, ήταν η εκείνη εποχή, κατάλαβες, το 2016.
0: Ναι.
1: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
0: Σε όλα.
1: Ναι. Σε αυτό, όχι. Σε αυτά. Υπόλοιπα
0: αυτό.
1: Δεν ήταν.
0: Όχι, γιατί.
1: Σε αυτό.
0: Ορίστε. Αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
1: 46. Ναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
0: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Και πριν δεν είμαστε
0: ούτε
1: καλά.
0: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
1: Μορφή, μεγάλη,
0: πολύ
1: μεγάλη μορφή.
0: Μας, πολύ φίλος μας τώρα, εντάξει.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο, το 1804 ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
0: Αλήθεια λες.
1: Ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
0: Έλατε.
1: Να τον θυμόμαστε, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει η Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
0: Έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω.
1: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ.
0: Πολύ το αυτοκίνητο.
1: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
0: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκίνητου.
1: Ναι, θρύνω.
0: Σήμερα.
1: Θρύνω.
0: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
1: Το 2017 ή να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικανός τρόκερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Πού σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Τι.
1: Τίποτα. Καλημέρα.
0: Α, καλη...
1: Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού.
1: Mm.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: 4 βαθμούς έχει το Λεμαϊδα.
0: Πολύ ναι. Κρύο, παιδιά.
1: Και ο Χρήστος. 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
0: Ναι.
1: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα μας, λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κυρία Λίκη.
1: Α, συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάρα πολλά.
1: Με Sting πάμε.
0: Ενέρεση, αφού ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
1: Ωραίο.
0: Ας πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ναι, επειδή είναι ως του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Ένταλμα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με Πίτη μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτη τον λένε ή Πέτη.
1: Όπως θες πες τον, δεν θα παρεξηγηθεί. Με Πίτη. Αλλιώς δεν σ' ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια στη ηχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα δηλαδή,
0: εκεί που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω. Καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα, δεν θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την ευθική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίσαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτή είναι η Νορβηγή. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια. Μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στη νέα.
0: Όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half, extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένο κρίμα. Να τα βάλω, ναι.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Λέει η κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα.
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Όχι
0: Ζαγοραίο, τώρα Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί. Γιατί? Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Έχει... Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη.
0: Ναι. Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει, ο Δημήτριος Λινός,
0: ναι,
1: που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω, καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει.
0: Τα φωνάζει.
1: Ναι,
0: τα φωνάζει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Γιώργης.
0: Γιατί όμως, και τι έγινε που το συνοδεύει ο κύριος της κυρίας Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Υπηρεσιακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν δώσει και... την έδρα, δεν την δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ δεν την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε, την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από το not.
1: Το ρώτησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι, που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση, φωτογραφήθηκε.
0: Ότι θα ένιωξε ο δέος.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τι είναι άβατο?
1: Το Άγιο Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την Ελεύθερη Ώρα, ναι, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους, γιατί το έχω μπαράζει. Δεν μπορώ να θεωρώ, δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες, μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κύριε Τσίπρα. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας, λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι, για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει. Ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα.
0: Γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθατο και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι ο ανταποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω κι εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε.
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά, εμείς έχουμε.
0: Πρέπει να βγάλουμε
1: κι
0: εμείς.
1: Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και,
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Σε πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξει.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα μπει. Ναι.
1: Να
0: αφιερωμένο στην κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα,
0: ναι,
1: μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε. Έχει
0: δίκιο. Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες
1: μέρες του χειμώνα.
0: Ναι. Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρυσι το μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρυσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχες βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Που δεν έκανε κρύο. Ναι, μα ναι, και δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτρες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσηκωθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον, ναι, Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμένα αρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσος κόσμος στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευή?
1: Είναι
0: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τρίμερο. Μπορεί γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη
1: νησιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν, ναι, για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τρίμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους. Π.χ.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δεν είναι Λινός.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί
1: τον λέμε Λινό. Είναι... Η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της, το επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατριχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
0: Γκούγκλαρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι να γκούγκλαρω, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαιλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι.
1: Κάνανε ρεπορτάζ. Ξέρεις πια.
0: Η Κολουρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαλοπέ έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, ρε, παιδί μου.
0: Όχι, έκανε, ο κύριος Μιχαιολογιαννάκης είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μία γνώση, ναι. Ο κύριος Μιχαιολογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Αυτό ναι. Ο ορισμός.
1: Λοιπόν. Ναι. Έστειλε μήνυμα και ρώτησε Μιχαιλογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι. Δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λίνου. Θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: Τέλος πάντων.
1: Ζωή
0: έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι,
1: δεν το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Κι άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και ναι. Να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει,
0: τελεία.
1: Ο κύριος Λινός, ξέρετε. Ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι. Ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό το συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία. Διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάω. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το ναι, πλάτος,
0: ναι.
1: Σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες. Πώς το λένε. Έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε. Όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε. Υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα υπάρχει οργή, δηλαδή.
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό ναι. Λέω. Ένα κύμα. Επί δικαίων και αδίκων. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν τουλούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις.

0: με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά, η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολιμένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολιμένο
1: είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε και η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και τη Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι είναι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν. Το κατονόμασε κιόλα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαυλιστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, πρόσεξε, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Και ήταν σε κάθε γωνία. Είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Οπότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση.
2: Που λέει εδώ Liberté, Egalité, Sanglier.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, Liberté, η ελευθερία.
0: Και Sanglier είναι αγριογούρουνα.
3: Το Egalité τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότατο της γαλλικής εμανάστασης.
1: Τα αγριογούρουνα τα ξέρεις δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το Egalité δεν μου ήρθε. Αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τις τρεις λέξεις ξέρεις τα αγριογούρουνα και μένα με εντυπωσίασε.
1: Ωραία είσαστε, Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
2: Όλο το
1: βλέπεις. Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
0: Τι μαλλί θα έχω. Αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή.
2: Αυτό. Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
2: Βάλεις το.
1: Ναι, αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά.
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: πάντα.
0: Άμα θέλεις.
2: Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γεννιούνται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλί.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι.
1: Πολύ ανησυχητικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλο, σε μπάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει ήδη δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για τη Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο τέρμι.
0: Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι.
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι,
1: είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε?
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένας έχει τα θέματα. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά.
1: Νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτό, είχε κάποιες, ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
1: Καλό,
3: δηλαδή, δεν είναι
1: καλό.
3: Μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι.

0: πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ. Έτσι, ναι, γιατί δεν. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω και καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από, από την δική σου περιουσία την οποία την απέκτησες.
1: Βιγλάτορα.
0: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
2: Ναι, εντάξει, απ' την άλλη βέβαια και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει
0: κανόνες. Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό το.
3: Τι θα καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
3: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
3: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
3: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
2: Ποια επιστροφή?
3: Του γιατρού.
2: Α, του Μιχελογιαννάκη.
3: Είδε, το κατάλαβε.
2: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
1: γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσει.
3: Μόνος του γύρισε.
2: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι ναι, όσοι θέλουν να έρθουν,
3: θα έρθουν.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
1: Ωραία.
2: Ναι. Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
3: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
3: και μετά πάμε λούπα.
2: Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν Πασόκ. Ναι. Δημάρ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κασελάκης.
3: Τελειώσανε.
2: Ξανά Πασόκ. Κασελάκη. Αμέ. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αμέ, ναι.
2: Πήγε Κασελάκη.
0: Αμέ, ναι.
3: Τελειώσαμε.
1: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσέλιγκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή η αγορά.
2: Το ενδεχόμενο να μείνεις σε ένα δεν υπάρχει.
1: Όχι, εντάξει, ένα, δύο.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και
3: τέτοιοι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Να το κατονομάσει.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
3: Γιατί τα ακούω αυτά τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ. Ή ένα
1: τώρα,
0: καρτέλ.
1: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι της εποχής. Α, να. Δεν θα πρέπει να πούμε για τα καρτέλ.
2: Εντάξει. Γιατί... Είμαστε Playmobil.
1: Ναι.
3: Είσαστε.
1: Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
2: Τι δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι, το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
1: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μας έκανε Playmobil.
3: Είναι παπαχλιμίτζικο το μαλλί.
2: Είναι παπαχλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
3: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, σ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε
3: εδώ πέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
3: όταν επιστρέψουμε. Θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύρι, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Εσείς φτάσαμε τη Δευτέρα του αυτού μηνός. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του δικτύου, από όπου και αν μας ακούτε. Αυτή τη μεγάλη παρέα ελάτε να την κάνουμε ακόμη πιο μεγάλη. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστίαδες σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο σήμερα, η Ελένη θα μας λείψει για σήμερα μόνο. Μαζί μου όμως έχω την καλύτερη, τη Δώρα Δασκάλου. Καλημέρα Δώρα. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε πρωί τέτοια ώρα. Την πρώτη πρωινή του πρωινού προγράμματος των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Αυτή την ημέρα που προσπαθεί να ξημερώσει τουλάχιστον, με θερμοκρασίες κοντά στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά, ημιορεινά και στο βορείο Εύρο, βλέπετε τις θερμοκρασίες. Σε όλο το μήκος της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης μέχρι και της Σέρες, στα ορεινά ξαναλέω, γύρω στους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μέχρι εκεί. Στην υπόλοιπη περιοχή, στα νότια δηλαδή και στα παιδινά αλλά και στα παραθαλάσσια τμήματα, και εκεί παίζουν οι θερμοκρασίες από 14 έως και 18 που έχουμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα αλλά και την Ξάνθη. Μόλις 9 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στις Σέρες, 16 βαθμούς στα νησιά μας περίπου. Με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να κάνει λόγο για καιρό με λίγη συννεφιά σήμερα και κατά περίοδος ίσως να έχουμε κάποια μπόρα, πολύ πολύ σύντομης διάρκειας όμως. Καλά, ακούσατε βέβαια και το δελτίο για τα νότια της Ελλάδας και κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, που δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είδατε, φαντάζομαι, και στις οθόνες σας χθες το τι ακριβώς συνέβη, και ελπίζουμε σύντομα να περάσει αυτή η κακοκαιρία. Λοιπόν, έχετε συχνότητες πολλές να μας ακούτε. Για να μας εντοπίσετε, στο βόρειο Εύρο μας ψάχνετε στους 101, οι υπόλοιποι στο νότιο Εύρο στους 103 και 5. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2. Για τους νομούς Καβάλας στους 96,3 και τον νομό Δράμας, ήθελα να πω, στους 96,3. Και για τον νομό Σερών στους 101,5. ertaeco.gr, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε, τι θέλετε, μόνο διαδικτυακό σήμα. Τίποτε άλλο, προκειμένου να μας ακούσετε στα link των περιφερειακών σταθμών της υπέροχης αυτής πλατφόρμας του ΕΡΤΕΚΟ. Χρόνια πολλά στην Ιουστίνη και στον Κυπριανό που γιορτάζουν σήμερα. Η Ιουστίνη προέρχεται από το λατινικό όνομα Ιουστίνος, που σημαίνει στην ουσία δίκαιος, νόμιμος. Καλά, Κυπριανός, ο προερχόμενος από την Κύπρο. Σήμερα λέει, αλλά και τις επόμενες, όχι, αύριο και μεθαύριο γιορτάζουμε την, έχουμε τη γιορτή των πουλιών. Γιορτάζεται και σήμερα όμως, λέει, την φθινοπορεινή μετανάστευση σε κάθε γωνία της χώρας. Και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσκαλεί φίλους, φίλες και τα λοιπά της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικία να γιορτάσουμε, λέει, μαζί τη φθινοπορεινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, συμμετέχοντας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για αυτό το διάστημα. Πάντως είναι προγραμματισμένες σε περισσότερες από 30 χώρες γιορτές, κυρίως τώρα το Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένη στη φθινοπορεινή μετανάστευση, όπως σας είπαμε. Βλέπω κάτω εκεί στην Λίμνη Κερκίνη έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, θα τα μάθουμε και αργότερα αυτά. Είναι επίσης Διεθνή ημέρα μιμ βίας η σημερινή. Και διαλέχτηκε αυτή εδώ η ημερομηνία από τον ΟΗΕ, γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Είχε γεννηθεί ο Μαχάτμα το 1869 με σκοπό της γιορτής να περάσει το μήνυμα της χρήσης μη βία σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι, που υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία, εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, δηλαδή της πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας ενάντια των καταπιεστών. Δεν ξέρω αν είχατε δει παλιά την ταινία, πότε ήταν, όταν είχε βγει στους κινηματογράφους, αρκετά χρόνια πριν βέβαια. Αν όχι, αναζητήστε, πραγματικά αξίζει τον κόπο για τη ζωή του Μαχάτμα Γκάντι. Είναι και η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή έχουν εκεί οι άνθρωποι. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Κάθε πρώτη Παρασκευή το Οκτώβρη επίσης γιορτάζεται, τι λέτε, το χαμόγελο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελο. Οπότε μη σας δω διαφορετικά σήμερα, Καλά, πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκείνον τον Αμερικανό γραφίστα, τον Harvey Ball, που ήταν σχεδιαστής της χαμογελαστής φατσούλας. Την ξέρετε αυτή τη φατσούλα που την χρησιμοποιούμε για διάφορους λόγους, κυρίως δε στο διαδίκτυο, έτσι. Τσακ, την πατάμε το χαμογελο στο προσωπάκι. Και υπάρχει ένα ίδρυμο προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του συγκεκριμένου γραφίστα, του Harvey Ball. Εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την ημέρα προκειμένου το χαμόγελο να γιορτάζεται. Με σύνθημα της ημέρας, κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τι ωραίο. Έτσι να ενθαρρυνθούμε, να ανταλλάσσουμε χαμόγελα και να δημιουργήσουμε έστω για μία μέρα, κανονικά για κάθε μέρα πρέπει να είναι αυτό, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Το Smiley βέβαια που γνώρισαν και πολύ μεγάλη επιτυχία σε μπλουζάκια, σε πόστερ. Καλά, για τους υπολογιστές τα είπαμε και λίγο πριν. Λοιπόν, έτσι χαμογελαστά θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας και θα πάμε σε λιγάκι να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή. Λίγο αργότερα θα πάμε στην Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα. Πιο μετά στην Ορεστιάδα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, αλλά και στις Σέρες στη Δέσποινα Γιαννακίδου, να μάθουμε τα νέα της περιφέρειάς μας, της μεγάλης αυτής περιφέρειας, που εκτείνεται από τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης μέχρι και το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε.

0: χαμογέλασε.
1: Ελάτε να κάνουμε και τη Βασιλική Μαχαίρα τώρα να χαμογελάσει, καθώς είπαμε είναι η μέρα χαμόγελου σήμερα. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα στην Κομωτινή.
2: Καλημέρα, η μέρα του χαμόγελου.
1: Ναι, στολή σου με το ωραιότερο χαμόγελό σου και βγες.
2: Άντε, ωραία. Έτσι, άντε. Κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα όσο μπορούμε.
1: Ναι, μπράβο.
2: Λοιπόν, 2 του Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το έμαθες και αυτό τώρα, το ξέρεις.
2: Το έμαθα γι' αυτό. Πάει τώρα. Το εμπέδωσα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό της Άνοιξης του 2025. Αλλά και επειδή βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον, από τον ΕΛΓΑ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 50 εκατομμύρια ευρώ στην Ροδόπη. Θα αποζημιωθούν κεράσια, βύσσινα, μήλα και κηδόνια.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ο Δήμος Κομωτινής συμμετείχε στην διακρατική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κερ-Γκέτ, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ντρουσκινάη, ελπίζω να το λέω σωστά, της Λιθουανίας. Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και η διεύρυνση πρακτικών λύσεων για την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές ευρωπαϊκές πόλεις της προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Πάμε στην περιφέρεια, η οποία δίνει και τον Οκτώβριο μεγάλη έμφαση στην οδική ασφάλεια με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών. Ο Δήμος Κομωτινής υποδέχεται στις 5 του Οκτώβριου τους ποδηλάτες του Pay Back Ride, της παγκόσμιας ποδηλατικής, δηλαδή σκυταλοδρομίας, από την Βραζιλία. Ελπίζω να μας φέρνουν και κανέναν καφέ. Στην Τουρκία. Που καλά, δεν ξέρεις τι έχω πάθει με τον καφέ. Δηλαδή, σε όσους έχω δώσει καφέ Κομωτινής, μαζεύω πλέον, πάω στα καφεκοπτία και παίρνω καφέ για τους Έλληνες. Δεν μπορούν να πιουν άλλο καφέ.
1: Τόσο πολύ.
2: Πραγματικά, συγγνώμη για την παρένθεση.
1: Ναι.
2: Αλλά και πόσες φορές δεν τους έχω πει να γίνει ένα ωραίο φεστιβάλ για τον ελληνικό καφέ, να μαθευτεί
1: τον
2: κόσμο της Κομωτινής. Γιατί
1: ναι.
2: Η Κομωτινή δεν παράγει καφέ, το ξέρουμε.
1: Ναι, καλά, αλλά ναι, εννοείται.
2: Το ψήσιμο, αυτό που γίνεται, είναι μια παράδοση δηλαδή που δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτό το μείγμα, αυτή η μυρωδιά, αφήνεις ένα πακέτο καφέ στο τραπέζι και μυρίζει όλο το σπίτι, μα έτσι γίνεται.
1: Αυτή τη μυρωδιά εδώ, που λες τώρα τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά από τα περασμένα χρόνια, όταν υπήρχαν τα καφεκοπτία και εδώ στην περιοχή μας. Εντάξει, έχουν μείνει κανένα δυο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Περνούσε απ' έξω δηλαδή. Τι απ' έξω? Στο επόμενο τετράγωνο μύριζε ο καφές όταν καβουρδιζότανε.
2: Ναι. Είναι αυτό το πράγμα και κρίμα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι καφεκόπτες μας να κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ωραία ιδέα είναι πάντως, ναι.
2: Κοίταξε, το είχε κάνει μια φορά ο Βασίλης ο Κάργας, είχε έρθει εδώ ο συγγραφέας, ο Ξανθούλης.
1: Συνάδελφος,
2: ναι.
1: Α, με τον Γιάννη τον Ξανθούλη, ναι.
2: Τον Γιάννη τον Ξανθούλη είχε παρουσιάσει ένα βιβλίο και είχε σκεφτεί να προσφερθεί καφές. Και έγινε έτσι κάτι πάρα πολύ μικρό και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και τους λένε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε μια μικρογραφία, μην νομίζεις.
1: Έτσι
2: αυτό
1: είναι. Έτσι
2: δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, τι λέγαμε για αυτούς τους ποδηλάτες που έρχονται από την Τουρκία και την από τη Βραζιλία και την Τουρκία που η σκηταλική αυτή σκηταλοδρομία λοιπόν που αναδεικνύει τον ρόλο του ποδηλάτου καθημερινά και στις μετακινήσεις και στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης θα βρίσκονται στον Ίασμο την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, όπου θα παρευρεθούν στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Στο περίπτερο του συλλόγου θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα γίνονται εγγραφές και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις εκτόσεις των τριτέκνων. Αυτά, Γιάννη μου.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Είχαμε άλλη μια πολύ δυναμική παρουσία του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής στο πρόγραμμα αγωνιστικής, ταλέντα αγωνιστικής αναρρίχησης 2026, το οποίο οργανώθηκε στην Καβάλα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα νέα που μας έφερες. Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Και χαμόγελο,
2: Και χαμόγελο. Πάνω απ' όλα.
1: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πολύ ωραία τα είπε ο Βίρον Τσουράπης. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα και στην Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα στους φίλους ακροατές της Καβάλας. Τώρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Μπράβο
1: σας. Και έχει έτσι και ωραία δροσιά, οπότε δεν ταλαιπωρείσαι σε ό,τι θέλεις να κάνεις και μπορείς να περάσεις πολύ πολύ ωραία. Και φυσικά το θέμα των ημερών θα είναι η 32η Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλα. Σήμερα γίνονται τα εγκαίνια στις 18:30, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα. Φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος γιατί έχουν προγραμματίσει πάρα πολύ ωραίες επίκαιρες ομιλίες που εστιάζουν έτσι στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν ομιλίες AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως 30 ώρες το μήνα. Όταν το AI σηκώνει το τηλέφωνο, voice agents στην πράξη, για το πώς μπορείς να αυξήσεις τους followers από 0 σε 100.000 σε ένα χρόνο. Δηλαδή είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τους σύγχρονους ανθρώπους της αγοράς. Έχουν να κάνουν με αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, οπότε και θα ακούσουν πολλά και θα δουν πολλά, αλλά θα έχει και μουσικές βραδιές. Θα έχει αύριο Σάββατο στις 8:30 τον Παύλο Κόρτη, την Κυριακή στις 8 τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα στις 8 τη Μαρίνα Σπανού. Ναι, θα είναι πολύ ωραία γενικά. Θα έχει και μια πολύ ωραία δράση. Την ονομάζουν Prize Passport. Αυτό είναι τώρα στην ουσία μια διαδραστική εμπειρία. Θα μπορούν μέσω του κινητού τους οι επισκέπτες να ακολουθούν μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον εκθεσιακό χώρο. Ναι. Θα επισκέπτονται διάφορα QR stations, θα σκανάρουν τα αντίστοιχα QR codes και θα ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους passport και όταν ολοκληρώσουν αυτή τη διαδρομή θα μπουν και σε μια κλήρωση με πολύ πολύ ωραία δώρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα PlayStation 5, υπάρχει δωροεπιταγή αξίας 800 ευρώ για αγορά κινητού τηλεφώνου, ένα ταξίδι αξίας 600 ευρώ. Οπότε μπαίνεις και στην κλήρωση που θα γίνει με την τελετή λήξη τη Δευτέρα στις 7. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι χαρούμενοι εδώ όλοι οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν αυτή την ώρα, τώρα από το πρωί θα βάζουν τις τελευταίες πινελιές στα περίπτερά τους και το απόγευμα θα έχουμε και τα εγκαίνια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι ότι θα έχουμε τώρα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, ήθελα να πω, αλλά η γλώσσα τρέχει, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στον Πλαταμόνα Νέσου Καβάλας. Θα έχουμε την 25η ορεινή κτηνοτροφία, τη γιορτή αφιερωμένη στην ορεινή κτηνοτροφία. Σήμα κατά τεθέν είναι η βραστή γίδα, έτσι, σε αυτή την γιορτή. Συνδιοργανώνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και το Δήμο Νέστου προκειμένου να τιμήσει τον άνθρωπο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και συμβάλλει καθοριστικά στην αγροτική ανάπτυξη και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της Υπαίθρου. Στον Πλαταμόνα θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν αυθεντικές τις γεύσεις που χαρίζει η κτηνοτροφία, να διασκεδάσουν, θα υπάρχει εκεί παραδοσιακή μουσική, θα υπάρχουν αγνά προϊόντα του τόπου να προμηθευτεί κάποιος, θα απολαύσουν και τη φύση, τι άλλο θέλεις. Και από την άλλη μεριά, αυτό θα είναι τον έσω, από το Παγκαίου την Κυριακή στις 11 θα γίνει αυτός η 16η ποδηλατοδρομία με κεντρικό σύνθημα το ποδήλατο τρόπος άθλησης, ποδήλατο τρόπος ζωής, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Παγκαίου και σκοπός είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ποδηλασίας και γενικότερα της σωματικής άθλησης. Η αφετερία είναι η περιοχή Καϊνάκια της κοινότητας Πλατανοτόπου, είναι μια αγαπημένη περιοχή, πάρα πολύ ωραία, και ο τερματισμός στην πλατεία μπροστά από την κοινότητα της Αυλής. Οπότε και ο καιρός νομίζω θα είναι έτσι ωραίος. Είναι δεδομένο ότι και αυτό το γκρουπ από εκεί θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να είναι έτσι ένα ωραίο, ήσυχο, χαλαρό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι έτσι φαίνεται, καιρικά τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τώρα καλά αυτά όλα. Την ιστορία την έμαθες?
1: Αμάνι,
0: γιατί πρέπει να
1: κάνεις
0: και τεστ σε λίγο.
1: Πάμε. Ναι, αρχίσανε αυτά τα επαναληπτικά τεστάκια, ναι. Οπότε και εμείς τώρα είμαστε στη φάση επανάληψη για το πρωί, για το μάθημα της ιστορίας. Έτσι. Από τη μία είναι ωραίο γιατί το θυμάσαι και εσύ, είναι πράγματα, ναι, που έχουμε ξεχάσει, τα βάζεις, ναι, σε μία σειρά, κάποια, ναι, θυμάσαι, ναι, μπερδεμένα, άλλη σώπα βρε, τότε έγινε αυτό. Απλώς μετά ότι πρέπει να το πεις και να το ξαναπείς είναι μια κατάσταση να τα
0: τα καημένα τα παιδάκια, ναι. Και οι γονείς καημένοι.
1: Και αυτά, και οι γονείς, νομίζω οι γονείς πιο δύσκολα την περνάνε.
0: Ψέματα εδώ που τα λέμε, ναι.
1: Εντάξει, για να μην μιλήσουμε για τους δασκάλους. Άλλο, ναι. Άλλη κατηγορία αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ναι.
0: Τα και τα τι ακούνε καθημερινά, έτσι,
1: από τα παιδάκια. Το ακούνε και σε πολύ άριθμη κατάσταση. Δεν είναι ένα-δύο.
0: Βέβαια. Από τμήμα σε τμήμα, από ώρα σε ώρα, εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τέλεια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: και χαμόγελο σήμερα, έτσι. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο, έτσι.
1: Αχ, τι καλά, τέλεια.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Συνεχίζουμε 35 λεπτά μετά από τις 7. Χρυσούλα Σαμουρίδου τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
0: Επίσης.
1: Και ευτυχώς που δεν είμαστε στην Κρήτη, γιατί βλέπω όλες αυτές
0: τις ανακρίσεις. Τι χαμός.
1: Ναι. Και όταν άκουσα χθες και μία μετεωρολόγο να λέει ότι η βροχή που έπεσε στην Κρήτη είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Ντάνιελ, αν θυμάσαι, που είχε διαλύσει εκεί τη.
0: Έλεγε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ χθες στο βραδινό δελτίο πως η βροχή που έριξε χθες μέσα σε λίγη ώρα ήταν η βροχή που ρίχνει όλο το χρόνο στην Αττική.
1: Ναι.
0: Φαντάσου
1: ναι.
0: Τώρα, έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση εκεί και δεν έχει και τέλος, γιατί βλέπω ότι θα συνεχιστεί.
0: Αυτό είναι.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Και θα έχει και συνέχεια και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Λοιπόν, να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου πρώτα, στην τελευταία του συνεδριασή. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκεί, πέρα από τις πολύ υψηλές εντάσεις, απαράδεκτες για όποιον το παρακολουθούσε, αλλά αυτό ας καθίσει να το σκεφτεί ο καθένας μόνος του από αυτούς που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την γνωμοδότηση για τη μελέτη που έχει εκπονήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Τέμενος Βαγιαζίδη, το οποίο είναι όχι απλά στα τελειώματα, πραγματικά δηλαδή σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο προφανώς για να μπορεί να είναι και επισκέψιμο πλέον. Έχουν βάλει εκεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε να βάλει έναν απαράβατο όρο. Ποιος είναι αυτός? Να διατηρηθεί ένα ικανό πλάτος. Στην οδό Θεοτοκοπούλου, είναι μία από τις περιμετρικές του Τεμένους οδός.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν από εκεί να περνούν τα οχήματα ασφάλειας, δηλαδή πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ. Είναι πραγματικά, αν δει κανείς, ένας πολύ στενός ήδη δρόμος. Οπότε τι γίνεται τώρα? Εκεί το Τέμενος προβλέπεται να έχει μια περιμετρική ζώνη για να μπορούν να κινούνται οι επισκέπτες γύρω-γύρω και αναπηρικά αμαξίδια. Όμως η μελέτη προβλέπει ότι θέλει να πάρει λίγο ακόμα χώρο για να βάλει και κάποια στοιχεία πρασίνου.
0: Mm-hmm.
1: Αν πάρει λίγο ακόμα χώρο λοιπόν, τότε αυτός ο δρόμος, η Θεοτοκοπούλου, για την οποία γίνεται η συζήτηση, σε κάποιο σημείο ότι θα έχει φάρδος 2 μέτρα, που σημαίνει ότι ένα πυροσβεστικό, για παράδειγμα, που έχει γύρω στα 3 μέτρα άνοιγμα, 3 και,
0: ναι,
1: δεν θα μπορεί να περάσει από εκεί. Δεν θα χωράει να περάσει.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση σε αυτό το σημείο της μελέτης και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα ζητήσει την τροποποίησή της για να μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε όχημα ασφάλειας να περνάει ό,τι ώρα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Αλλάζω θέμα. Ο Οκτώβριος θα είναι μήνας οδικής ασφάλειας, αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, με δράσεις πάρα πολλές που έχουν προγραμματιστεί και έχουν ανακοινωθεί και απευθύνονται σε όλους, κυρίως όμως σε μαθητές. Για τρίτη χρονιά θα γίνει αυτό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε πάρα πολλά σχολεία. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών έχει το γενικό συντονισμό. Θα είναι δράσεις και προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, προσομοιώσεων, πρώτων βοηθειών, ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου. Όλα θα είναι ανάλογα και προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες,
0: mm-hmm,
1: τις οποίες θα απευθύνεται κάθε φορά η δράση. Θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα όλα αυτά. Βγήκε αναλυτικό πρόγραμμα αναπεριφερειακή ενότητα. Στον Εύρο προφανώς όλα αυτά συντονίζονται από τις δύο διευθύνσεις μεταφορών του νομού, γιατί έχουμε μια διεύθυνση στην Αριστιάδα και μια διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη. Στο βόρειο τμήμα του νομού το πρόγραμμα θα γίνει έναρξη τη Δευτέρα από το πρώτο γυμνάσιο Αριστιάδας. Διαδοχικά μετά θα μεταφέρουν τη δράση και στα υπόλοιπα σχολεία του Βορείου Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη οι δράσεις ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι περισσότεροι από 10.000 μαθητές σε όλη την περιφέρεια να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις. Το μήνυμα της ασφαλούς μετακίνησης να φτάσει σε όλους, δηλαδή στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους πολίτες, γιατί είναι και πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλεξανδρούπολη θα πάω τώρα.
0: Να πάμε.
1: Εκεί βλέπω τώρα από χθες, παίζουν παντού αυτές οι φωτογραφίες που δείχνουν πολίτη να αφήνει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Συνοδεύεται η ανάρτηση αυτή και από μια αυστηρή υπενθύμηση ότι αυτό απαγορεύεται. Η Υπηρεσία Καθαριότητας κινητοποιήθηκε ξανά Ο Δήμος λέει ότι είναι ένα σημείο το οποίο έχει καθαριστεί ξανά και ξανά και ξανά και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Ενώ, όπως λέει, προχώρησε και σε νομικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται στη φωτογραφία. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα, δηλαδή το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης που έχει και πολλά εξοχικά, δεν υπάρχει σημείο με κάδους ή κάποιο άνοιγμα σε δημόσιο χώρο που να μην είναι γεμάτο από παλιές καρέκλες, παλιούς καναπέδες, στρώματα. Εκείνα τα στρώματα δεν ξέρω γιατί τα έχουν τόση μανία και τα πετάνε κάθε καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μα και δεν το πετάς και εύκολο το στρώμα τώρα που τα λέμε έτσι.
1: Δεν είναι, κάτι, δεν δηλαδή, είναι εύκολο. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Ναι. Θα σου πει ο Δήμος, πάρε τηλέφωνο να έρθουμε να τα μαζέψουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή πήγαινε σε ένα σημείο που έχω δημιουργήσει για τη συγκέντρωση αυτών. Mm-hmm. Θα σου απαντήσει ο πολίτης, εγώ δεν έχω όχημα για να τα φορτώσω και να τα πάω μέχρι εκεί.
0: Και αυτό σωστό. Εγώ... Του καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτός λέω, γι' αυτό λέω είναι δύσκολη κατάσταση. Και είναι προφανές ότι θα μπορούσε ίσως από την πλευρά των Δήμων να γίνει και ένας, δεν ξέρω τώρα, καλύτερος συντονισμός για το που περισσότερα σημεία, οργανωμένα όμως, να ξέρει ότι θα περνάει από εκεί και θα τα μαζεύει.
0: Ναι.
1: Ότι είναι προβληματική η κατάσταση είναι. Σας έλεγε η Βασιλική προηγουμένως για αυτή την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, για τα 50 εκατομμύρια που θα δοθούν ως ενίσχυση σε παραγωγούς σε πολλούς νομούς της χώρας, σας είπε για Ροδόπη, είναι για τον παγετό του 25 οι ενισχύσεις αυτές. Δεν είναι μόνο η Ροδόπη, είναι και ο Εύρος στους νομούς που συμπεριλαμβάνονται και είναι για απώλειες που είχαν παραγωγή σε καλλιέργειες κερασιών, μήλων και κηδονιών και δεν είναι ούτε μόνο ο Εύρος, είναι και όλη η υπόλοιπη νομή της περιφέρειας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, όλοι είναι μέσα σε κάποια από τις τέσσερις νομίζω είναι οι καλλιέργειες, οπότε θα το πληροφορηθούν φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πουλιών, νομίζω κάτι έλεγε το πρωί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα κοίταξε, στηρίζω... ξέρεις τι γίνεται, λέει ότι σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα πουλιών, Παγκόσμια ημέρα πουλιών το βρίσκω, όχι όμως σήμερα, για αύριο και μεθαύριο. Τώρα γιατί υπάρχει και η σημερινή ημέρα, προφανώς είναι προεόρτια, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μήπως είναι... Δεν μπορώ να το συνδυάσω.
0: Ναι, και δεν μπόρεσε να το εξακριβώσω, αλλά στην ουσία είναι αύριο και μεθαύριο. Ας το πάμε έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών θα γιορταστεί πάντως αύριο, όπως είπε εσύ, στον Δήμο Σουφλίου. Σας τα έλεγα και χθες, τώρα απλά το θυμίζω, γιατί είναι για αύριο αυτό. Mm. Είναι σε συνεργασία εκεί με τη Μονάδα Διαχείρισης της Δαδιάς και συντονισμένα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Θα ξεκινήσει στις 10 αύριο το πρωί στο κέντρο ενημέρωσης της Δαδιάς. Θα γίνουν εκεί πολλές εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις. Και στις 8 το βράδυ, το έχουν συνδυάσει τώρα, θα γίνει και αυτή η μουσική εκδήλωση για την οποία επίσης έχουμε ξαναμιλήσει, να την ξαναθυμίζουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Είναι συναυλία με την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρνων Strings in Motion. Έχουν δεν κινήσει δηλαδή. Του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μοτσάρτουμ του Σάλτσμπουργκ και η ίδια ορχήστρα θα βρίσκεται απόψε στις 9 και στο ξενοδοχείο Ραμάντα στην Αλεξανδρούπολη για άλλη μια συναυλία και το πρωί θα πάει και στο μουσικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης για να κάνει εκεί ένα σεμινάριο.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα,
1: μα κάνει ένα καλό καιρός. Και οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει εκεί στη Δαδιά αύριο να γίνουν, γιατί είναι ωραίες δράσεις είναι η αλήθεια, και μακάρι ό,τι έχει προγραμματίσει τι γενικώς να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν όλοι να χαρούν.
0: Έτσι δείχνει τουλάχιστον ότι θα πάει καλά. Τώρα να το δούμε. Γιατί ο καιρός, ποτέ δεν ξέρεις τέτοια εποχή τι γίνεται. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να συμπληρώσω ότι για τους φίλους ακροατές που θέλουν να δουν την Οδύση εδώ στο Βόρειο Εύρο, ξεκίνησαν οι προβολές από χθες. Τώρα για το Σάββατο βλέπω είναι sold out. Παρ' όλα αυτά καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τον κινηματογράφο Διόνυσος, το Σινέ Διόνυσος, εδώ στην πόλη μας, για να μάθετε λεπτομέρειες για τις επόμενες μέρες. Σήμερα δηλαδή και την Κυριακή φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα ακόμη, σήμερα ελάχιστα, δείχνει τουλάχιστον η σελίδα που μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά στις αίρες.

0: Λοιπόν, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος που έχει και γενέθλια σήμερα, το ευχαριστούμε τα καλύτερα. Ήταν σήμερα μάλιστα να είναι μαζί μας, οπότε εντάξει, λόγω των γενεθλίων, αλλά και του ότι κυκλοφορούν κάποια νέα τραγούδια σήμερα και τις επόμενες μέρες. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, θα είναι ζωντανά στην απογευματινή ζώνη του δικτύου. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στις Σέρες στην Δέσποινα Γιανακίδου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα την Ηλιόλου στην πόλη των Σερών.
0: Α, μπράβο. Εδώ στην Νυφωστόλη στην πόλη της Ορεστιάδας.
1: Ναι, γιατί έτσι.
0: Έλαντε, ξέρω εγώ. Να, εμείς θέλουμε να φορέσουμε το χαμόγελο σήμερα, τέτοια μέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Δεν μας επιτρέπει. Βλέπουμε έξω αυτή τη μουνταμάρα και λέμε άστο. Γυρνάω την άλλη, γυρίζω από την άλλη.
1: Αλλήμον όμως, εάν οι καιρικές συνθήκες επηρέαζαν τη διάθεσή μας,
0: όχι, είμαστε όχι, όχι. Ναι, λίγο επηρεάζουν, αλλά τέλος πάντων το αφήνουμε πίσω αυτό. Ναι.
1: Αυτό λέω, το βλέπουμε και προχωράμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στο νομό Σερών, τι γίνεται να δούμε. Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχει καταγραφεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερών. Ο Δήμος μάλιστα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Και για την καταγραφή του κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε κοινότητα των ορίων του, προχωρά σε λεπτομερή ενημέρωση προς πολίτες, με ειδική ανακοίνωση και δελτίο τύπου που εξεδόθηκε χθες, για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια. Θέλω να σας πω για ένα απρόβλεπτο και ασυνήθιστο περιστατικό που προκάλεσε διακοπή ρεύματος περίπου μιας ώρας χθες στην πόλη των Σερών, σε ένα τμήμα μεγάλο όμως της πόλης των Σερών, καθώς και σε χωριά του Δήμου. Η αιτία της βλάβης δεν ήταν κάποια κακοκαιρία, κάποια τεχνική αστοχία των υλικών ή κάτι άλλο, αλλά ένα κουνάβι που εισέβαλε σε υποσταθμό υψηλή στάθμη στην ΔΕΔΙΕ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Άρεως. Ακούστε. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 5 η ώρα, γύρω στις 5 δηλαδή. Ναι. Το μικρό τετράποδο κατάφερε να τρυπώσει την κατάσταση του υποσταθμού, κινούμενο ανάμεσα στα ευαίσθητα ηλεκτροφόρα και εξαρτήματα, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ακαρία βραχυκύκλωμα και να χάσει το καημένο του ζωντανό τη ζωή του. Η ισχυρή ηλεκτρική εκένωση έθεσε αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να πέσουν γραμμές ηλεκτροδότες που ηλεκτροδοτούν το κέντρο δυτικό τμήμα της πόλης, αλλά και χωριά του Δήμου, όπως σου είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχουμε ένα διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου αγγίζει τα 1.275 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργιών. Επιβλήθηκε σε έναν άνδρα στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΕ. Να πάμε στον Ορφέα Σερών, όπου ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέα Σερών. Οι παραστάσεις θα δοθούν, ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, σήμερα 2, αύριο 3 και μεθαύριο 4 και μετά την άλλη εβδομάδα 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Σας είπα χθες για τη γιορτή πουλιών στη Λίμνη Κερκίνη, προκειμένου να εορταστεί η φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα τους. Θυμίζω ότι στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Ανάχωμα την Κυριακή που μας έρχεται από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ενημέρωση θα υπάρχει για την προστατευόμενη, σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή. Θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά και παρατήρηση. Ενημέρωση θα υπάρχει για την προστατευόμενη, σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή. Θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά.

0: αυτή την Κυριακή που μας έρχεται στις 12 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο στο Νέο Σούλη Σερών.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Να βάλεις επάνω και τριμμένο καριδάκι. Πω, πω, πω.
0: Ωραιότατο.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα. 1828, όταν σαν σήμερα το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον οδήγησαν, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 και η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Αναφέρουμε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, όπως έγινε γνωστή. 1968 και η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικό. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 άτομα, παρακαλώ, τραυματίστηκαν 1.200. Πάμε στο 1990, όταν μια μέρα σαν και αυτή προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κρατούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Νωρίτερα, το 2016, οργή και αγανάκτηση, απαγοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue για το, και έχει δημοσιεύσει η Αυγή της Κυριακής. Ένα ποσοστό των 85% των ερωτευθέντων είχαν εκτιμήσει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 90% είχε δηλώσει δυσαρεστημένο από την λειτουργία της κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα. Σας είπα και το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1869 σημειώθηκε.

Και αυτό ο ίδιος μάλιστα είχε, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική δεν ξέρουν τι είναι θρησκεία. Πόσο σοβαρό, ε! Ο Άγγλος συγγραφέας, ο Γκράχαμ Γκριν, γεννέται σαν σήμερα το 1904. Ο Στίνκ, Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, το πραγματικό το όνομα, ο Άγγλος αυτός σπουδαίος τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1951. Τι άλλο, 1804 πεθαίνει ο Νικολάς Ζωζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκίνητου στον κόσμο. Ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Mini Cooper, το αυτοκίνητο, το τόσο αγαπημένο σε πολλούς, είχε γεννηθεί το 1988, και το 2017, που... το 1988, ναι, τόσο ήτανε, και το 2017 που φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Τομ Πέτι. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι με κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου, και πολλά άλλα βέβαια σημειώθηκαν. Τώρα είμαστε στα δύο λεπτά πριν από τις 8, που σημαίνει εγώ θα δώσω σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε στην Κομωτινή για το βόρειο κομμάτι του νομού, για την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Οι άλλοι δύο σταθμοί έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Να είστε καλά, Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα στα 6 λεπτά του μετά τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά με δύο ΕΡΤ, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας για αυτό το πρωινό της Παρασκευής στις 2 του Οκτώβρη. Ναι, καλό μήνα για άλλη μια φορά, σε όσους δεν είπαμε, σε όσους ξεχάσαμε να το πούμε, σε όσους δεν το άκουσαν, και είναι πολύ καλό να ξεκινάει η μέρα δίνοντας όμορφες ευχές. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και ελπίζω να μας φτάσει ο χρόνος. Δεν έχουμε κάτι ευτυχώς από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε για μια ενημέρωση και δύο διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο. Από την πυροσβεστική επικρατεί ησυχία. Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και λέω να ξεκινήσουμε με ένα μικρό τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο και μετά θα τα ξαναπούμε.

0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο και τον ευχαριστώ πολύ για το ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, όπως σας προανήγγυλα τις προηγούμενες ημέρες, ο κύριος Αθανάσιος Τράντζαλης, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ροδόπης, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε διοικητά, και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα. Καλό μήνα. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε λίγο να δούμε. Ήταν ένα καλοκαίρι, εντάξει, σχετικά είχε πολλά συμβάντα, αλλά δεν είχαμε το μεγάλο συμβάν, ευτυχώς. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η συγκομιδή Βάμβακος και προχθές είχαμε ένα περιστατικό, έτσι, λίγο που ήταν κάπως, όχι από τα περίεργα, αλλά λόγω του αέρα, του δυνατού που έπνε, ναι. Έτσι έβαλε σε συναγερμό τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μιλάω για το νέο σιδηροχώρι στην Ελλάδα, εκεί του Βαμβακιού.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε συλλεγμένο βαμβάκι, το οποίο ήταν αποθηκευμένο σε έναν υπαίθρικο παιδικό χώρο. Ήταν, για να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν δύο ανεξάρτητοι σωροί, κοντά ένας με τον άλλον, γύρω στους 100 με 120 τόνους συνολικά, θα μπορούσα να πω. Ναι. Απλά ήταν ένα συμβάν το οποίο λόγω του δυνατού αέρα χρειαζόταν πολύ νερό. Ήταν στο συμβάν περίπου 6 υδροφόρα οχήματα από εδώ από τον νομό Ροδόπης. Χρειάστηκε επίσης συνδρομή από την Αλεξανδρούπολη με ένα 20-τονο αυτοκίνητο. Καθώς επίσης ήρθαν στο συμβάν και μια υδροφόρα του Δήμου με ένα χωματουργικό. Τώρα, εκεί εξαιτίας του δυνατού αέρα μεταδόθηκε και σε ένα παρακείμενο οικόπεδο, καίγοντας μια ξύλινη κατασκευή με λαμαρίνες. Επίσης, δίπλα είχε σε ένα άλλο οικόπεδο πολλά γεωργικά μηχανήματα, για να σας δώσω να καταλάβετε, καρούλια ποτίσματος και τέτοια. Τα οποία όμως καταφέραμε, τα διασώσαμε. Ωραία. Παρόλο τον δυνατό αέρα, κάναμε διαβροχή εκεί του συλλεγμένου βαμβακιού. Ρίξαμε περίπου 60-70 τόνους, για να σας δώσω να καταλάβετε. Όσο του το σβήσαμε ολοσχερός.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν αυτές τις μέρες στην περιοχή μας και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι βαμβακοπαραγωγοί μας τώρα?
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μας και από τα χρόνια της δουλειάς βλέπουμε ότι τέτοια εποχή με το συλλεγμένο βαμβάκι, όταν γίνεται η μεταφορά συνήθως του βαμβακιού, πολλά συμβάντα ξεκινάνε από σπίθες που προκαλούνται από εξατμίσεις των γεωργικών ελκυστήρων. Από τα τρακτέρ. Ναι. Εκεί τι γίνεται τώρα? Εκεί ο κάθε αγρότης θα πρέπει να βάζει επάνω στην εξάτμιση μια μεταλλική σίτα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Γιατί τι γίνεται? Αποκολλώνται μικρά πυρακτωμένα σωματίδια από τους κινητήρες, από ντίζελ κινητήρες συνήθως, από τα τρακτέρ, και αυτά εκτοξεύονται μέσω της εξάτμισης και προκαλούν έτσι συνήθως την πυρκαγιά. Σιγοκαίει μέσα στο βαμβάκι.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε. Και προκαλείται έτσι η πυρκαγιά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το κάνουν οι αγρότες μας αυτό?
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Εν τω μεταξύ, ναι, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σίτα, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζεται.
0: Δηλαδή. Βέβαια, ναι. Ναι, είναι πράγματα όμως. Ναι.
1: Γιατί δυσκολεύεται έτσι και η κίνηση του τρακτεριού, ας πούμε. Το μπουκώνει έτσι σε εισαγωγικά με κάποιον τρόπο, αν δεν είναι καθαρή.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο όμως ασφαλίζει τον κόπο του, που έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να φτάσει στη συγκομιδή αυτού του προϊόντος. Και επειδή γενικότερα θα κυκλοφορούν γεωργικοί ελκυστήρες με τις πλατφόρμες με τα βαμβάκια, καλό θα είναι, δεν ξέρουμε καμιά φορά, καλό θα είναι αυτό να γίνεται, γιατί η σπίθα δεν κοιτάζει, δεν έχει σύνορα που λένε. Μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αυτό θα πρέπει όλοι οι αγρότες, όλοι οι βαμβακοπαραγωγοί να το εφαρμόσουν στο τρακτέρ τους για να ασφαλίσουν τη δική τους παραγωγή αλλά και του συναδέλφου τους. Μάλιστα, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα ξεκινάει η εκοκιστική περίοδος, δεν είναι κάτι φαντάζομαι που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, είναι τόσο πολύ ακριβό για να το αμελήσουν οι αγρότες μας.
1: Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να την κάνουμε.
0: Που θα πρέπει να γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ήταν ένα καλοκαίρι, πώς θα το χαρακτηρίζετε?
1: Το καλοκαίρι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σε σχέση με το περσινό πολύ καλύτερο.
0: Πολύ καλύτερο. Ήταν και δροσερό καλοκαίρι.
1: Είχαμε ανέμους. Όχι ότι δεν είχαμε. Ναι. Απλά τις προλαβαίναμε στην έναρξή τους και εκτός από κάποιες, ας πούμε.
0: Στον Ήμερο.
1: Στον Ήμερο.
0: Στον
1: Ήμερο.
0: Ναι.
1: Γιατί κινδυνεύσανε και κατοικίες εκεί. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εκείνη η φωτιά σχετικά πήγε καλά. Δηλαδή δεν είχαμε ζημιές.
0: Εκείνη η φωτιά και εμένα προσωπικά με είχε τρομάξει, κύριε διοικητά. Την έβλεπα που ήταν μέσα στα σπίτια και πραγματικά όντως ήταν ένα κατόρθωμα, γιατί και τότε φυσούσαν άνεμοι. Και ήταν ένα κατόρθωμα όλων των δυνάμεων. Όντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, απλά ένα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες ότι η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται, έτσι, δεν έχει τελειώσει, που σημαίνει ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο και αυτόν τον μήνα, όχι ότι από τον επόμενο επιτρέπεται. Για να ανάψουμε φωτιά θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα πυροπροστασίας, έτσι, τα οποία όλα αυτά είναι γραμμένα στην πυροσβεστική διάταξη 9.
0: Θα πρέπει,
1: το
0: λοιπόν,
1: τι
0: να
1: πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, και το τι όχι.
0: Θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί σας ή τα ξέρουν πάνω κάτω το ότι γίνεται, γιατί θα αρχίσει το λιωμάζεμα τώρα, όπου να είναι, και παράλληλα κάποιοι κάνουν και κλαδέματα.
1: Μπράβο. Ναι. Και το να κάψεις κλαδιά επιτρέπεται, αλλά υπό όρους, έτσι. Δεν ανάβουμε φωτιά όπου να είναι.
0: Ναι, αυτό. Και θα πρέπει να είσαστε
1: το
0: και
1: να μας πάρουν τηλέφωνο, δεκτό. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να μας πάρει να τον ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Στράτζαλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο πραγματικά.
1: Γεια σας.

0: δεν είναι μόνο οι αγρότες που αρχίζουν σιγά σιγά και βγάζουν τα τρακτέρ τους λόγω το ότι διαμαρτύρονται για τις τιμές των προϊόντων, για τα ακριβά, για την ακριβή ενέργεια. Ούτε η βαμβακοπαραγωγή είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την τιμή του βαμβακιού. Έχουμε ο πρωτογενής τομέας πραγματικά πάσχει και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον πρωτογενή τομέα εντάσσεται και η αλιεία. Άσχετα αν το ξεχνάμε ή δεν το νομίζουμε ότι έτσι είναι, και η αλιεία είναι μέσα στο μεγάλο πυλώνα του πρωτογενούς τομέα. Ο κύριος Χάρης Γακίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Πλειοκτητών Παράκτειας Αλίας και Αλευτικού Τουρισμού, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Γακίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει και εσείς κινητοποιήσεις.
1: Εμείς από χθες έχουμε ξεκινήσει μια κινητοποίηση δυναμικά με όλα τα εργαλεία, είτε της παράκτειας είτε της μέσης αλίας, με σκοπό να απαιτήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε, δηλαδή τη μείωση του κόστους παραγωγής των πετρελαίων, ώστε να γίνει επιτέλους βιώσιμη η ανασχόλησή μας με αυτό που αγαπάμε, το ψάρεμα.
0: Είχατε και συναντήσεις με τους αρμοδίους?
1: Είχαμε ανακοινώσει ότι μία του μηνός σε όλα τα αλευτικά εργαλεία, σύσσωμα όλοι οι Έλληνες ψαράδες αλίες της Ελλάδος, θα κατέβουν σε κινητοποίηση. Είχε προηγηθεί μία ομιλία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά στη Θεσσαλονίκη, όπου απέβει άκαρπη πριν από 10 μέρες. Μαζί της σε συνάντηση, όταν γύρισε από τις Βρυξέλλες την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, ώστε να διευθετηθούν κάποια πράγματα και να μην γίνει κινητοποίηση, κατέβηκαν όλα οι πρόεδροι όλων των αλευτικών εργαλείων σε συνάντηση αυτή. Αυτό που αποκομίσαμε είναι πάλι υποσχέσεις, ένα χτύπημα στην πλάτη και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Πάντως, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Οπότε αποφασίσαμε να κατέβουμε στην κινητοποίηση. Η κινητοποίηση ήταν δυναμική, κλείσαμε όλες τις ιχθυόσκαλες, οι οποίες ιχθυόσκαλες είναι κοντά μας συμπαραστέκονται. Όλα τα αλευτικά εργαλεία, ανεμότρατες, γρυγροί, παράκτια αλιής, συμμετέχουν σε αυτήν πανελλαδικά την απεργία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην ελληνική αγορά. Ό,τι ψάρι κυκλοφορεί είναι εισαγόμενο. Και ο σκοπός μας είναι να δείξουμε τη δυναμική μας απέναντι στην κυβέρνηση που δεν ακούει τα προβλήματά μας.
0: Δεν σας έχουμε συνηθίσει ως κλάδο να κάνετε τέτοιες δυναμικές κινητοποίησεις?
1: Είχαμε κάνει πέρυσι μια κινητοποίηση πάλι όλα τα εργαλεία μαζί, γιατί είχε ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που μας υποχρέωνα να έχουμε πιστοποιημένη ζυγαριά επάνω στα καΐκια μας και να έχουμε... και να, κάθε φορά που θα κάνουμε κατάπου στο λιμάνι, να ζυγίζουμε τα χθιοποθέματά μας και να μπορούμε έτσι να περνάμε μέσω όσπα τα προϊόντα μας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν δυνατό να καταστεί, γιατί δεν μπορούμε εμείς όταν θα κάνουμε κατάπλου με τα 1000 προβλήματα που έχουμε εκείνη την ώρα να δέσουμε το καΐκι, να καθαρίσουμε, να πουλήσουμε, να κάνουμε και τη ζύγιση. Οπότε όλα μαζί τα εργαλεία είχαμε κατέβει τότε σε κινητοποίηση και μάλιστα αυτό το μέτρο σταμάτησε να ισχύει. Οπότε κάτι είχαμε κερδίσει εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν σας βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν πρέπει να φτάσει, πρέπει να έχει φτάσει πολύ ο κόμπος στο χτένι που λένε, και να είναι, γιατί η βάρκα με ένα χτύπημα δεν πάει στη θάλασσα. Θέλει καύση,
1: φυσικά,
0: θέλει καύσιμο
1: φυσικά
0: μέσα. Λοιπόν, και τα καύσιμα είδατε που είναι στο Θεό. Όλα...
1: Εμείς το Φεβρουάριο, για να καταλάβετε, παίρνουμε το ναυτιλιακό το πετρέλαιο, που η τιμή ήταν, ξεκινούσε από τα 0,50 μέχρι 0,55 λεπτά το λίτρο. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ελλάδα να το αγοράζουμε από 1,25 μέχρι 1,40, 1,50 στην Ισιωτική, και 1,60 έχει ακουστεί. Δηλαδή έχει τριπλασιαστεί η τιμή που γεμίζουμε τα ρεζερβουάρ του καϊκιού μας. Και το θέμα είναι ότι βάζουμε πλάτη συνέχεια στις τιμές, δεν αυξάνουμε το κόστος και την παραγωγή, δεν πουλάμε τα ψάρια πιο ακριβά,
0: έτσι, για να αντισταθμίσετε.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δηλαδή η αύξηση της τιμής του πετρελαίου συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα, όπως είναι το λάδι της λιγανής που χρησιμοποιούμε, όπως είναι τα φελιζόλο, πάγος, οι συντηρήσεις του καϊκιού, όλα αυτά έχουν ανέβει το κόστος. Με αποτέλεσμα να είναι αποτρεπτικό να πάει κάποιος στη δουλειά.
0: Και...
1: χώρια και τα άλλα προβλήματα που έχουμε.
0: Ναι. Και συνεχίζετε λοιπόν να απέχετε από τα καθήκοντά σας. Δεν αλλιεύετε, δεν ψαρεύετε, δεν κυκλοφορεί ελληνικό ψάρι στην αγορά.
1: Δεν κυκλοφορεί και μέχρι τη Δευτέρα που έχουμε, περιμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος είχε έρθει σε επικοινωνία να κάνει μια συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη για να δούμε πώς θα μας διευθετήσουν το θέμα. Περιμένουμε τη συνάντηση αυτή να δούμε πού θα καταλήξουμε. Το θέμα είναι ότι άμα δεν γίνουν κινητοποιήσεις, σε λίγα χρόνια όλη η Ελλάδα θα τρώει εισαγόμενο ψάρι.
0: Και όχι μόνο.
1: Και κατά κύριο λόγο τουρκικό ψάρι. Και,
0: όχι ότι δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Υπάρχει και μάλιστα υπάρχει και είναι και άφθονο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ πέρα τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή αλλιεύουν 11 τουρκικές ανεμότρατες στη Σαμοθράκη, Λίμνο και τα λοιπά, και συνολικά στον όλο τον ελλαδικό χώρο είναι γύρω στα 100 τουρκικά αλλευτικά σκάφη. Οπότε και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Καλά, και αυτό το ξέρω, υπάρχει, το τίθεται στο τραπέζι του διαλόγου πολλές φορές, δεν ξέρω τι γίνεται όμως με αυτό.
1: Με αυτό τι γίνεται, απλώς η κυβέρνηση για άλλη μια φορά κοφεύει, δεν ακούει τα προβλήματα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι τα μεγάλα σκάφη, τα ελληνικά, τα αλλιευτικά, οι ανεμότρατες και τα γρυγρή, πέρα από το θέμα ότι προσφέρουν ψάρι ελληνικό στην ελληνική αγορά, κρατάνε και τις πυλώνες, τις θερμοπύλες που λένε του ελλαδικού χώρου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις τουρκικές ανεμότρατες, κάπου εκεί καταλαβαίνουν τα όρια τους και οι Τούρκοι ψαράδες.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Αν εμείς φύγουμε από τη θάλασσα, θα μπουν μέσα και θα αλωνίζουν.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι εξοπλισμό έχουν αυτοί, αν είναι πιο μεγάλα τα σκάφη, πιο σύγχρονα.
1: Σαφέστατα είναι πιο μεγάλα, πιο σύγχρονα, γι' αυτό και εμείς απαιτούμε κάποια στιγμή να γίνει ξυγχρονισμός του στόλου μας. Βγήκε ένα πρόγραμμα του ΕΠΑΛΗΣ, το οποίο το πρόγραμμα αυτό μας έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε εξοπλισμό του σκάφους, ώστε να γίνει πιο άνετη η διαμονή μας μέσα, δηλαδή να βάλουμε κάποιες τέντες, κάποια μπας περιπτώσει πράγματα, τα οποία δεν θα είναι λειτουργικά για μας. Εμείς ζητάμε εξυγχρονισμό το σκαφό μας, γιατί ο στόλος μας είναι γερασμένος, καινούργια σκάφη, καινούργιες μηχανές, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί ως γνωστόν μια καινούργια μηχανή είναι και πιο οικονομική. Εμείς είμαστε με παλιές μηχανές, παλιά σκαριά, γερασμένος ο στόλος, κάποια στιγμή και αυτά θα σταματήσουν να δουλεύουν. Θα πρέπει να βγουν στη σύνταξη.
0: Δεν τολμώ να ρωτήσω αν υπάρχει συνέχεια στο επάγγελμα, κύριε Γακίδη, γιατί δεν τη βλέπω.
1: Συνέχεια στο επάγγελμα κανείς
0: από νέους ανθρώπους δηλαδή.
1: Από νέους ανθρώπους, ούτως ή άλλως το να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά με το ψάρεμα είναι ένα κλειστό επάγγελμα. Δηλαδή θα πρέπει να το αγαπάει, να το προσπαθεί και τα λοιπά. Θέλει 2 χρόνια να έχει μια προϋπηρεσία σε ένα αλλιευτικό σκάφος, να είναι γραμμένος δηλαδή, να έχει επαγγελματική άδεια και μετά να μπορεί να γίνει πλειοκτήτης, καπετάνιος σε ένα δικό του σκάφος. Αλλά πέρα από αυτά εδώ, το οικονομικό, τόσο της απόκτησης ενός αλλιευτικού σκάφους, όσο και τα εργαλεία, τα αλλιευτικά να φτιάξεις για να μπορέσεις να βγεις στη δουλειά και να μπορέσεις να κάνεις απόσβεση.
0: Έχεις βοήθεια γι' αυτό. Παίρνουμε επιδοτήσεις για διάφορα. Επιδοτήστε εσείς για κάτι τέτοιο. Ένας νέος θέλει να γίνει ψαράς. Τον βοηθάει το κράτος.
1: Όχι.
0: Τι ωραία. Όχι. Μάλιστα. Τι ωραία.
1: Όχι. Ναι. Γενικά το κράτος δεν βοηθάει το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το λάθος, γιατί εκτός και άμα θέλει το κράτος κάποια στιγμή να σταματήσει η εγχώρια παραγωγή, να σταματήσει το ελληνικό ψάρι, να σταματήσει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, να είναι εισαγόμενα και ελεγχόμενα.
0: Τώρα, τη Δευτέρα που θα συναντηθείτε με τον Υπουργό, τι θα του ζητήσετε, τα 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα?
1: Αυτά που θέλουμε εμείς από τον Υπουργό για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος τα καΐκια μας, τα έχουμε ζητήσει ήδη. Το θέμα είναι, έχουμε ρίξει τώρα τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, να συζητηθεί το θέμα μας με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί μεταξύ των δύο Υπουργείων δεν υπάρχει συνεννόηση. Mm. Δηλαδή, ενώ από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν πάρει το OK για μια επιδότηση κάποια τιμή στην τιμή του πετρελαίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ήξερε τίποτα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Φανταστείτε να μην ήμασταν. Μεταξύ των Υπουργείων
1: ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι το επιτελικό κράτος.
0: Ναι,
1: το
0: επιτελικό κράτος. Σε όλο το μεγαλείο.
1: Οπότε περιμένουμε να γίνει μια συνεννόηση, να μπορέσουν να δουν από πού θα αντιληφθούν τα κονδύλια για να γίνει αυτή η επιδότηση και να δούμε τι μέλη γενέστε. Μέχρι τότε είμαστε σε μια αναμονή. Ήδη στη Θεσσαλονίκη οι συνάδελφοι είναι στο Θερμαϊκό με δεμένα τα καΐκια τους, επαόριστον. Όλες οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, δεν κυκλοφορεί ελληνικό ψάρι. Ό,τι ψάρι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εισαγόμενο και περιμένουμε τη συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Σκηνά.
0: Πάντως κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος από τους επαγγελματίες, τους συνειδητοποιημένους του πρωτογενούς τομέα, να μιλήσετε με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους. Είμαστε στην ίδια ομάδα. Δηλαδή κάτι πιο οργανωμένο ήταν, για τις διεκδικήσεις όλων, για τον πρωτογενή τομέα, γιατί αυτό είναι ο παρονομαστής.
1: Ναι, ναι, στις συνειδητοποιήσεις που είχαν κάνει οι αγρότες συμμετείχαν και οι άλλοι. Βέβαια συμμετείχαμε στο θέμα των πετρελαίων. Εμείς δεν έχουμε κάποια άλλα θέματα κοινά με τους αγρότες. Βέβαια ο κοινός παρονομαστής μας είναι ότι ανήκουμε όλοι στο πρωτογενή τομέα.
0: Αυτό.
1: Που είναι οι πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν.
0: Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι ακριβώς. Να το καταλάβουν. Είτε έχουν βγάλει μεγάλα πανεπιστήμια, μικρά πανεπιστήμια, δεν ξέρω. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν.
1: Το θέμα δεν είναι το τι πανεπιστήμιο έχει βγάλει και το τι μόρφωση έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι μπαίνουν άνθρωποι σε κέραιες θέσεις και παίρνουν αποφάσεις μην ξέροντας τα βασικά. Δηλαδή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο υπεύθυνος που είναι για τα θέματα αλίας δεν ξέρει καν πώς δουλεύει και τι έξοδα έχει ένα καΐκι. Δεν ξέρει καν τα άγχη που έχουμε εμείς κάθε φορά που θα βγούμε στη θάλασσα. Μπορεί να μην ξέρει και το χρώμα της θάλασσας σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά παίρνει αποφάσεις για μας χωρίς εμάς.
0: Αυτό
1: που ζητάμε είναι κάθε φορά να υπάρχει από κάποιος εκπρόσωπος από την αλία, πριν πάρουν κάποια απόφαση να μπορέσουμε να το συζητήσουμε μαζί, από κοινού να βρούμε κάποια λύση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά βρίσκουμε συνεχώς κλειστές πόρτες. Και όταν βρίσκεις μια και δυο φορές κλειστές πόρτες, θα ανοίξεις το παράθυρο.
0: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο λένε και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνονται αποφάσεις από κάποιους που δεν γνωρίζουν καν ποιο είναι το αρσενικό του πρόβατου. Ακριβώς. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις μέσα εκεί από τα γυάλινα γραφεία τους, οι οποίες όμως έχουν επιπτώσεις εδώ. Και οι άνθρωποι. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει επιδότηση για την αλία. Έχει δώσει κάποια λεφτά, 62 εκατομμύρια, για την αλία. Τα έχει πάρει αυτά η ελληνική κυβέρνηση και τα έχει διοχετεύσει σε άλλα. Δηλαδή, τα πήρε τα λεφτά που αφορούσαν την αλία και τα κάλυψε άλλες τρύπες, να σας το πω έτσι. Με αποτέλεσμα το ταμείο αυτή τη στιγμή να είναι μείον. Έτσι δεν γίνεται ένας σωστός προγραμματισμός.
0: Και δεν μπορείς να μετακινείς πόρους που προορίζονται για έναν κλάδο, να τους μετακινείς σε έναν άλλον. Γιατί όντως έχουν δοθεί χρήματα, αλλά τα οποία που έχουν πάει. Και το χειρότερο είναι, πολύ φοβάμαι, ότι έχουν καταναλωθεί για ψηφοθυρικούς λόγους.
1: Και στις Βρυξέλλες που είχαμε μιλήσει με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Αρναούτογλου, και είχαμε αναθέσει τα προβλήματά μας και είχαμε καταθέσει και ένα δελτίο τύπου και ένα ψήφισμα, είχε σταθεί απέναντί μας, είχε κάνει υπερώτηση στη Βουλή, το είχε θέσει το θέμα στις Βρυξέλλες, αλλά απάντηση δεν έχουν πάρει ποτέ.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται πραγματικά, μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι που μιλούσαμε με ανθρώπους και που τους είδατε κι εσείς και που είπατε ότι ήσασταν υποστηρικτές ετοιμάτων εκεί όπου είναι κοινό, τα καύσιμα βεβαίως. Χρειάζεται ένα εθνικό συμβούλιο, ένα συμβούλιο που θα χαράσει τη στρατηγική του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα, την οποία δεν θα την αποφασίζουν κάποιοι που δεν έχουν γνώση για το τι σημαίνει πρωτογενής τομέας. Θα συμμετέχετε κι εσείς μέσα σε αυτό. Είμαστε στο 2026. Είναι πραγματικά τραύμα για την Ελλάδα που δεν υπάρχει αυτός ο φορέας, αυτό το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα χαράσει την εθνική στρατηγική. Κάθε φορά λέμε πού πάμε και πού θα πάμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν υπάρχει μπροστά ένας στόχος. Τι θέλουμε, θέλουμε να παράγουμε ή δεν θέλουμε. Να μας το πούνε άμα δεν θέλουμε να παράγουμε και όλα πρέπει να είναι εισαγόμενα.
1: Όχι μόνο να παράγουμε, αν θέλουμε να υπάρχουμε σε αυτήν τη χώρα. Γιατί
0: μετά το επόμενο ερώτημα είναι αυτό. Ναι.
1: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι από τα λίγα υπουργεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που έχει αλλάξει 5 υπουργούς.
0: Και τίτλους. Όσο πάει, χάνει την ουσία του. Κανονικά δηλαδή, είναι Υπουργείο Γεωργίας. Ναι.
1: Μέχρι να μπει ένας υπουργός, να μάθει τα όρια του, να μάθει το πώς να διαχειριστεί, το τι έχει να αντιμετωπίσει, ποιο είναι το budget του κτλ. Έχει φύγει από τη θέση.
0: Λοιπόν, αυτά όλα είναι ένα αντικείμενο που πρέπει να τεθεί, λοιπόν, ένα πλέγμα.
1: Αυτά τα έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες.
0: Όχι μόνο. Και οι αγρότες το έχουν θέσει μόνοι τους και οι κτηνοτρόφοι το έχουν θέσει μόνοι τους. Όταν όμως γίνει από κοινού και το απαιτήσετε και πείτε ότι θέλουμε ένα συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα χαράσει την στρατηγική και που θα είμαστε μέσα και θα συζητάμε και θα σας λέμε σε εσάς που δεν ξέρετε ποιο είναι το χρώμα της θάλασσας, είναι και κάποιοι που δεν θα το ξέρουν προφανώς ή δεν ξέρουν ποιο είναι το αρσενικό, πώς λέγεται το αρσενικό στην κατσίκα. Λοιπόν, θα πρέπει να φτάνει οι προτάσεις, οι ιδέες των ανθρώπων που ζουν και υπηρετούν τον τομέα σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό είναι. Να λαμβάνονται αποφάσεις για το καλό του κλάδου και όχι για τον μαρασμό του κλάδου.
1: Γιατί πέρα τώρα από το πετρέλαιο που σε πρώτη φάση απαιτούμε τη μείωση του κόστους για να μπορέσουμε να βγούμε στη δουλειά, έχουμε και άλλα προβλήματα από πίσω τα οποία θα συνεχίσουμε για άλλες κινητοποιήσεις.
0: Βέβαια, ναι.
1: Τα θηλαστικά, το φυτοπλακτόν που αντιμετωπίζουμε εδώ στην περιοχή μας κατά περιόδους, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, έχουμε τους τουρκικές ανεμότρατες που δρούν ανεξέλεκτα, έχουμε το γεγονός με τους ερασιτέχνες ψαράδες που υπάρχει μια παρανομία, όχι από όλους, από μια μεγάλη μερίδα και βρίσκονται απέναντί μας, αλλά όλα αυτά είναι ψήφοι. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει τώρα.
0: Αυτό είναι όμως και το μεγάλο λάθος για αυτό το κράτος. Πρέπει να πάψει να λειτουργεί πελατειακά, ψηφοθυρικά. Πρέπει να λειτουργήσει σαν κράτος. Όταν λειτουργήσει σαν κράτος και στέλνει το μήνυμα και στον πολίτη, γιατί τώρα εμείς καλούμαστε οι πολίτες να πούμε στο κράτος πώς πρέπει να λειτουργήσει. Ενώ πρέπει να είναι αντίθετα, νομίζω, δεν ξέρω. Όποιος έχει καλύτερη άποψη γι' αυτό, ας το πει. Φτάνουμε στο σημείο εμείς να λέμε στο κράτος πώς πρέπει να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί, γιατί λειτουργεί με αυτό το, τέλος πάντων, στρεβλό τρόπο λειτουργίας. Κύριε Γακίδη, χάρηκα πολύ την κουβέντα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ χάρηκα πολύ.
0: Γιατί
1: όποτε
0: πρέπει,
1: θέλετε, βεβαίως,
0: πρέπει να ακούγονται και τα αιτήματα και η φωνή των αλλιέων μας και όσο μπορείτε από κοινού συζητήστε και φτιάξτε μια επιτροπή, ένα μέτωπο, όχι μέτωπο, δεν θέλω να το πω, καταλαβαίνετε, με συνδικαλιστικό τρόπο, έναν φορέα με τον οποίο θα συζητάτε και θα απαιτείτε από την εκάστοτε κυβέρνηση, την πολιτεία, να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί έχει πιάσει πάτο ο πρωτογενής τομέας, έχει ξύσει πλέον και ξύνει και τον πάτο τώρα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: πάμε τώρα να μάθουμε περισσότερα για μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης που θα γίνει αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο, στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Αστόρια στην Κομωτινή. Και εμείς έχουμε κοντά μας το μέλος της ομάδας Καιρικά Νέα Θράκης. Αυτή είναι βασικά τα μέλη του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος Θράκης. Την κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, η οποία είναι καθηγήτρια μηχανικών περιβάλλοντος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βασιλική Μαχαιρά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Εσείς.
1: Και εγώ και καλά.
0: Λοιπόν, τι ωραία πράγματα θα ακούσουμε αύριο.
1: Αύριο είναι η δεύτερη ενημερωτική μας εκδήλωση για το παρατηρητήριό μας που προχωράει και έτσι γίνεται μεγαλύτερο.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Και ενώνουμε περισσότερες δυνάμεις και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αύριο λοιπόν είπαμε να μαζευτούμε έτσι σε μια χαλαρή εκδήλωση. Θα μιλήσουμε κι εμείς, θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα πάρουμε και από τον κόσμο τις απόψεις του κόσμου και τι θα ήθελαν περισσότερο από εμάς ή προς τα που θα θέλανε να στραφεί το παρατηρητήριό μας, τι άλλο να καταγράφουμε. Ως τώρα έχει προχωρήσει, καταρχάς να πω ότι η υποχρέωσή μας είναι να το λέμε πάντα, ότι χρηματοδοτούμαστε από το Πράσινο Ταμείο και από το έργο Καινοτόμε Δράσεις με τους πολίτες, μέσω του οποίου συμμετείχε το σωματείο μας σε σύμπραξη με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε αυτό το διαγωνισμό και χρηματοδοτηθήκαμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει ήδη την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Στόχος ήταν να ενσωματώσουμε όλους τους μετεωρολογικούς μας σταθμούς σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, να μπορούν οι χρήστες εκτός από το να βλέπουν τα δεδομένα, να κατεβάζουν τα δεδομένα, να έχουν κλιματικές αποτιμήσεις, δηλαδή να έχουμε στατιστικά δεδομένα για το κλίμα της περιοχής μας. Φτιάξαμε μια εφαρμογή για τους αγρότες που την παρουσιάσαμε στην προηγούμενη εκδήλωσή μας. Και τώρα προχωράμε με πιο έτσι, πώς να το πω, κάνουμε τις τελευταίες πινελιές δίνουμε στην πλατφόρμα μας, όπου πλέον ο χρήστης μπορεί να κάνει λογαριασμό, να επικοινωνεί κανονικά, να δίνει και αυτός πληροφορίες. Έχουμε ήδη ενσωματώσει αρκετούς σταθμούς που προέρχονται και από μέλη του σωματείου μας, όπως έχουμε βάλει σταθμό στις Σφαίρες, στα Κασιτερά, στον Ευρύνο. Έχουμε φτάσει στους 16 μετεωρολογικούς σταθμούς και προχωράμε. Βέβαια, όλο αυτό θέλει πολύ τρέξιμο για να ελέγχεις. Δηλαδή, αυτές τις μέρες έχουμε πρόβλημα με τη μετάδοση των δεδομένων από τη Βυρσίνη.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα δίκτυά μας είναι λίγο
0: αδύνατα.
1: Έχουμε κάποια προβλήματα τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά σε ένα δίκτυο παρακολούθησης και κάτι που συμβαίνει. Καταλαβαίνετε, το λέω μόνο για να καταλάβετε ότι πρέπει να πηγαίνουμε, να βρίσκουμε.
0: Να υπάρχει άτομο. Βέβαια.
1: Όχι μόνο άτομο και θέλει και πάντα να έχουμε τον τρόπο να αντικαθιστούμε ό,τι χαλάει για να λειτουργεί το δίκτυό μας.
0: Βέβαια, όταν είναι εκτεθειμένο έξω, με αυτόν τον αέρα τώρα.
1: Ναι, εντάξει, οι αισθητήρες στο αέρα αντέχουν, είναι γι' αυτό το πράγμα φτιαγμένοι, έτσι κατασκευασμένοι. Απλώς τα προβλήματα των δικτύων μας είναι ένα θέμα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε όλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το παρατάμε. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, επεκτηνόμαστε, μαζεύουμε περισσότερο κόσμο, προσπαθούμε να πείσουμε τη διοίκηση γενικότερα και τους δήμους και την περιφέρεια ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και βλέποντας και κάνοντας, όπως λέμε, ευελπιστούμε. Τώρα θα ήθελα να πω ότι οι δύο αυτοί σταθμοί στη Βυρσίνη και στον Κέχρο είναι εξαιρετική σημασία για την περιοχή και ανεξαρτήτως τελικά αν ενωθούν δυνάμεις ή δεν ενωθούν.
0: Ναι.
1: Εμάς λίγο ξεφεύγει πλέον από τη δικιά μας, πώς να το πω, δύναμη να συντηρούμε ένα δίκτυο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε πλέον χρηματοδότηση. Μπορεί και να βρούμε κάποιο άλλο έργο να χρηματοδοτηθούμε. Ή μπορεί να έχουμε κάποιες δωρεές και διαφημίσεις όπως προβλέπουμε. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο σταθμοί, ειδικά σε αυτούς τους δύο εστιάζω, διότι είναι σταθμοί που μας δίνουν κέρια δεδομένα για το θέμα των πλημμυρών.
0: Mm-hmm.
1: Μια πλημμύρα, όταν εκδηλωθεί, που οφειλουρίς είναι που μας δίνει τις πλημμύρες στην περιοχή μας, θα εκδηλωθεί δίνοντας κάποιες αρκετές μεγάλα ύψη βροχής πάνω στον ορεινό μας όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που θα μας φέρει το νερό κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε γιατί προσπαθούμε και δίνουμε τόση έμφαση στον ορεινό όγκο, που μας δημιουργεί βέβαια, όπως σας είπα, μεγάλα θέματα με τη μετάδοση των δεδομένων. Δεν μπορείς να έχεις απομακρυσμένες περιοχές εύκολα μετάδοση. Ό,τι ζημιά και να συμβεί, έχουμε σταθμό στο Δραγάτι, να φανταστείτε, μια δυσπρόσιτη περιοχή. Πρέπει, συνεργαζόμαστε και με τον ορειβατικό που μας βοηθάνε οι άνθρωποι. Όποιοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν, βοηθάνε. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να συντηρούμε το δίκτυο. Η ορεινή μας αφμή είναι πολύτιμη και πρέπει με κάθε τρόπο να τους διατηρήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς την αυτοδιοίκηση αλλά και σε όλους τους πολίτες που τρέχουμε στα καιρικά Νέα Θράκης για να δούμε, να ζητούμε την ιστοσελίδα για να δούμε τι καιρό θα έχει και μάλιστα έτσι με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας η πρόγνωση και η πρόβλεψη.
1: Ναι,
0: άρα είναι ένα μήνυμα εφόσον λέτε ότι και είμαστε μπροστά στο χειμώνα, έτσι, εφόσον είναι τόσο σημαντική αυτή η δύο σταθμή στον ορεινό όγκο, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και να γίνεται η απαραίτητη συντήρηση των συγκεκριμένων σταθμών, αλλά και να υπάρχει και συνέχεια. Και όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα.
1: Να ενταχθούμε στο δίκτυο, στο παρατηρητήριο της κλιματικής αλλαγής της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν αυτό θα
0: βοηθούσε. Αυτό θα βοηθούσε. Γιατί όχι να μην γίνει.
1: Τι να σας πω. Εμείς πήγαμε στον κύριο Περιφερειάρχη, εκφράσαμε την άποψή μας ότι είναι διαθέσιμα, το δίκτυό μας είναι διαθέσιμο.
0: Αχα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε και έγγραφη επικοινωνία. Οπότε νομίζω ότι θα γίνει τελικά, αλλά απλώς η δημόσια διοίκηση έχει λίγο άλλους ρυθμούς.
0: Άλλους ρυθμούς. Το νερό του τόπου μας είναι η δική σας εισήγηση. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Αυτό είναι την έμπνευση την πήρα από μια δουλειά που έκανα το καλοκαίρι. Η ομάδα μου συνεργάστηκε με την περιφέρεια Κρήτης, όπου τα πράγματα προχωράνε με πιο γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως είναι και η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την διαχείριση του νερού εκεί και λόγω υπερτουρισμού και λόγω του ότι είναι οι συνθήκες, η κλιματική αλλαγή έχει ίσως εντονότερη έκφανση σε αυτή την περιοχή. Ίσως και γιατί έχει καλλιέργειες η Κρήτη, παράγει μεγάλο ποσοστό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν έντονη μεγάλη ανάγκη υπάρχει. Η περιφέρεια λοιπόν, το έναυσμα δόθηκε από μια πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αφορούσε στον τεχνητό εμπλουτισμό υδροφορέων. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε με την περιφέρεια Κρήτης την πρότασή μας σχετικά με τον τεχνητό εμπλουτισμό για τον υδροφορέα της Μεσαράς. Εκεί είδαμε μια άλλη κατάσταση που θέλω να την περιγράψω στους πολίτες μας και να σας δείξω και με βιντεάκια και με τι έχουν κάνει εκεί οι κάτοικοι, διότι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους όταν είδαν ότι η πολιτεία
0: Αυτό που έλεγα τον προηγούμενο καλεσμένο. Πρέπει να δείχνουμε εμείς στο κράτος πώς πρέπει να λειτουργεί. Ναι. Για πείτε μας.
1: Κάναμε ένα petition, έφτιαξαν ένα δικτυακό τόπο, μια ψηφοφορία θα λέγαμε. Μια ψηφοφορία έφτιαξαν οι άνθρωποι, με την οποία το ΕΒΗ, τοπική και διάφοροι άνθρωποι, πολύ ενεργοί πολίτες, έδωσαν ψήφισμα στην περιφέρεια με το οποίο λένε ουσιαστικά και πιέζουν ότι κοιτάξτε, θέλουμε να λειτουργήσει ο τεχνητός εμπλουτισμός στην περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θέλουμε να αποθηκεύουμε το νερό μας στους υπόγειους υδροφορείς. Διότι τεράστιες ποσότητες νερού χάνονται στη θάλασσα ουσιαστικά. Βλέπετε τώρα έχει καταιγίδα στην Κρήτη. Το νερό, εκτός του ότι προκαλεί τεράστια καταστροφή, χάνεται πολύτιμο πόρος, χάνεται στη θάλασσα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Υπήρχε βέβαια υποδομή από τη δεκαετία του 80, τέλειο 80, αρχές 90 είχε γίνει υποδομή για τον τεχνητό εμπλουτισμό. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι ζήτησαν να επαναδραστηριοποιηθεί, δηλαδή να καθαριστούν ουσιαστικά οι διαδρομές του νερού, τα αυλάκια μέσα από τα οποία γίνεται ο τεχνητός εμπλουτισμός. Και να γίνει και κάποιος τεχνητός εμπλουτισμός μέσω γεωτρήσεων. Και οι κάτοικοι το πέτυχαν αυτό και όταν ήρθαμε και εμείς, θα έλεγα σχεδόν από σύμπτωση, να ζητήσουμε από την περιφέρεια να συνεργαστεί μαζί μας για να καταθέσουμε την πρότασή μας, ουσιαστικά ήρθε σε πλήρη συνάφεια με το τι κάναν οι κάτοικοι εκείνη την περίοδο στη Μεσαρά. Οπότε κατεβάσαμε αυτή την πρότασή μας. Πιστεύω ότι θα χρηματοδοτηθεί τελικά. Αλλά και χρηματοδοτηθεί, όμως βλέπουμε ότι γίνονται τα βήματα εκεί. Και ήδη ξεκινήσει και ήδη τα κανάλια καθαρίζονται για να τροφοδοτήσουν τον υπόγειο δροφορέα με το νερό από το γεροπόταμο. Προχωράει το έργο. Σκεφτόμουν πόσο πολύτιμο θα ήταν ένα αντίστοιχο έργο για την περιοχή μας σε συνάφεια με τα πράγματα που προτείνουμε για την περιοχή για αποθήκευση νερού. Δηλαδή, το φράγμα του Ιασίου που ήδη υπάρχει και δεν χρησιμοποιείται, λείπει το αρδευτικό δίκτυο βέβαια. Αν οι ρυθμοί λίγο επιταχύνονταν και δημιουργούνταν το αρδευτικό δίκτυο, θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για τον τεχνητό εμπλουτισμό να λειτουργήσει παράλληλα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, το προτιμόμενο φράγμα του Κομψάτου θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Αυτό δεν το βλέπω να κινείται σε Ένα εύρος χρόνου θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, και από εκεί θα ήταν μια. Καταλαβαίνω ότι το φράγμα του Κομισάτου είναι και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, διότι εμπλέκεται και ένα προστατευόμενο οικοσύστημα που είναι η λίμνη Πιστονίδα. Οπότε υπάρχουν διάφορα θέματα εκεί. Να μην λέμε πάντα ότι. Απλώς ότι καθυστερούν, δεν κάνει τίποτα η διοίκηση και όλα αυτά.
0: Έχει δεσμευτεί πάντως ο Περιφερειάρχης ότι.
1: Ναι, πρέπει. Και εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει.
0: Προς τα εκεί θα πάμε, θέλοντας και με έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης. Μάλιστα, φράγμα Ιησού και βέβαια μικρά φράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν και τον υδροφόρο μας. Και τα υπόγεια νερά, ξέρετε, δεν είναι ένα θέμα. Να έχουμε νερό να ποτίζουμε. Το θέμα είναι ότι το νερό διυλίζεται όταν εισέρχεται στα υπόγεια νερά, δηλαδή καθαρίζει εν ολίγοις θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα έχουμε καλή ποιότητα νερό αποθηκευμένο στον υπόγειο υδροφορέα μας. Δεύτερον, δεν έχουμε την εξάτμιση που έχουμε από τους ανοιχτούς ταμιευτήρες. Mm. Είναι ένα μεγάλο θέμα η εξάτμιση. Mm. Χάνουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Επιστρέφει στην ατμόσφαιρα λόγω του ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ιδανικό να μπορούμε να τροφοδοτούμε τα υπόγεια νερά μας με νερό το οποίο έχουμε διαθέσιμο το χειμώνα και απλώς χάνεται στη θάλασσα. Και σύν τις άλλες, στην περιοχή μας ειδικά, όπως και στην Κρήτη που υπάρχει το ίδιο φαινόμενο, έχουμε την υπαλμύρωση που καταστρέφει και τον υδροφορέα, αλλά κυρίως καταστρέφει τα εδάφη μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αντιστρέψουμε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν μια ιδανική λύση που πρέπει να την εξετάσουμε.
0: Ωραία. Ας πέσει αυτή η ιδέα αύριο στην εκδήλωση που θα κάνετε.
1: Ναι, θα παρουσιάσω το αντικείμενο αυτό. Θα παρουσιάσω τι συμβαίνει, το παράδειγμα της Κρήτης. Και θα μιλήσει και ο Νίκος Ομποτρότσος από την πλευρά του Συλλόγου Αγροτών. Για να μας πει και πραγματικά ο τόσο σημαντικός τομέας για την περιοχή μας, ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενής παραγωγή, τι ανάγκες έχει, τι αρδευτικά έργα χρειάζεται, τι έργα υποδομής και γενικά να μας δώσει τη δική του οπτική.
0: Πριν από εσάς είχα προγραμματίσει να μιλήσω και με τον Νικότο Μποντρότσο για ένα άλλο θέμα βέβαια, αλλά σήμερα ήταν έτσι αρκετά τα θέματα και θα μιλήσουμε μαζί τη Δευτέρα που θα έχει να μου πει. Έτσι εντυπώσεις από την εκδήλωση. Κυρία Γεμιτσή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.
0: Ό,τι καλύτερο. Χωρίς ανάσα είναι σήμερα η εκπομπή. Πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Πάμε να κλείσουμε με θέατρο, με θεατρική παράσταση. Πάμε να συζητήσουμε με το σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Καλαβριανό. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γη και Κόρες, μία παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας του Γιάννη Καλαβριανού, επιστρέφει στην Κομωτινή στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής από σήμερα, 2 έως και τις 4 του Οκτώβρη, για τρεις παραστάσεις. Πρόκειται για μία, μιλάμε για μία συνεργασία του ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής με την εταιρεία Θεάτρους Φοράρης. Συνεργάζονται λοιπόν και πάλι πάνω σε αυτό το έργο «Γη και Κόρες», που τότε όταν το είχαμε πρωτοδεί πραγματικά μας είχε συγκλονίσει. Πότε ήτανε, το 2012?
2: Ήταν το 2012, ναι, ήταν το Μάρτιο του 2012.
0: Ακόμα το θυμάμαι, συγκλονιστική παράσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε σήμερα και τις επόμενες
2: λοιπόν, μέρες. Όπως είπατε πολύ καλά, «Γη και Κόρες». Είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε για την Κομωτινή με ιστορίες ηλικιωμένων από όλη την Ελλάδα. Επί 15 περίπου μήνες, 5 ηθοποιοί και εγώ, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα και συναντούσαμε παππούδες και γιαγιάδες, θέτοντάς τους το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις μία ιστορία από όλη τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Mm. Οπότε οι άνθρωποι σκέφτηκαν, θυμήθηκαν, μας αφηγήθηκαν τις ζωές τους. Μαζέψαμε 85 ιστορίες, μπήκαν σε χρονολογική σειρά. Και κάποια στιγμή, βλέποντας όλο το υλικό, συνειδητοποίησα ότι πολλές από αυτές τις ιστορίες, οι οποίες ήταν απλές καθημερινές ιστορίες που λέμε όλοι, δηλαδή οι άνθρωποι μας είπαν μεταναστεύσεις, πένθη, γάμους, πράγματα τα προσωπικά που κάνει ο καθένας στη ζωή του, όμως είχαν συμβεί παράλληλα με μεταναστεύσεις, πένθη, γάμους, πράγματα τα προσωπικά που κάνει ο καθένας στη ζωή του, όμως είχαν συμβεί

0: αφήγηση από τη μεριά των καθημερινών ανθρώπων και όχι από αυτών που γράφουν την ιστορία. Mm-hmm. Η παράσταση έγινε για, για την Κομωτινή, για την υπέρθεια Κομωτινής. Μετά μας είδαν στο Φεστιβάλ Αθηνών, μας πήραν στο Φεστιβάλ Αθηνών, μαζέψαμε και άλλες ιστορίες. Και αυτό το πράγμα κρατάει το 2012. Mm-hmm. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, πήγαμε στο εξωτερικό και πέρυσι την ξαναφτιάξαμε την παράσταση, βάλαμε και άλλες ιστορίες. Και πριν ξεκινήσουμε την πρεμιέρα μας στην Αθήνα, είπαμε να έρθουμε στην Κομωτινή για το γούρι, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε στα τόσα χρόνια μια πολύ σταθερή σχέση. Έχουμε έτοιμε έξι παραγωγές. Mm-hmm. Οπότε κάθε χρόνο ερχόμαστε με τις παραστάσεις μας και είπαμε να ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Πρώτη μέρα λοιπόν των παραστάσεων σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής στις 8 το βράδυ και το Σάββατο και την Κυριακή. Υπάρχει περίπτωση να... Δεν ξέρω, αν το κοινό το επιθυμεί, αν και είναι τεράστιος ο χώρος του Μεγάρου, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα καλυφθούν όσοι θέλουν, δεν είναι σαν το Διπεθέ που είναι μικρούλης ο χώρος. Τι νομίζετε ότι ήταν αυτό που έκανε και έδωσε αυτή την επιτυχία σε αυτό το έργο? Είναι ακριβώς, νομίζω, αυτό που είπατε, η αφήγηση της ιστορίας από απλούς ανθρώπους, έτσι όπως τη ζούσανε.
0: Ναι, είναι, δεν υπάρχουν πια οι θεατές να βλέπουν, να το βλέπουν σαν θέατρο, σαν μια θεατρική παράσταση που είναι απέναντι.
1: Ναι.
0: Είναι, μπαίνουν οι ίδιοι. Δηλαδή άρχισαν οι πρώτοι που μας είπαν να φέρουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, τους φίλους τους. Ξαφνικά γινόταν σε μια γιορτή δηλαδή όλη τη πόλη, που ο καθένας έφερε τους δικούς του ανθρώπους για να δει την ιστορία τους στη σκηνή. Μετά από το τέλος των παραστάσεων, το εντυπωσιακό ήταν ότι έρχονταν άνθρωποι που μας έλεγαν: ρε παιδιά, μα ξέραμε ότι μαζεύετε ιστορίες, θα σας λέγαμε και τη δική μας. Οπότε λέγαμε: πες την, ξαναστήναμε κάμερες, κινητά, όλα αυτά. Και έτσι πήγαινε. Δηλαδή, κάθε φορά παίζαμε και έρχονταν καινούργιοι άνθρωποι και μαζεύαμε καινούργιο υλικό. Και πήγε μέσα στα χρόνια. Κάτι, έχει κάτι ανθρώπινο που μας πιάνει όλους, έχει κάτι συγκινητικό, έχει χιούμορ. Γίνεται κάτι δηλαδή που πάβει πια να είναι παράσταση και ο καθένας βλέπει ένα κομμάτι της ζωής του μέσα.
1: Βίωμα, του βιώματός του.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουμε ζήσει αντίστοιχα πράγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή τα μικρά αντίστοιχα πράγματα που ο καθένας μπορεί να θυμηθεί στη ζωή του.
1: Βλέπω ότι το κείμενο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά, βοσνιακά και ισπανικά και έχει τιμηθεί με το βραβείο Κουν, καλύτερο θεατρικού έργου 2013-2014. Και βεβαίως βλέπω και άλλα βραβεία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα συνεχιστεί?
0: Αυτό τώρα θα ξεκινήσει στην Αθήνα τις παραστάσεις στις 16 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και μετά θα συνεχιστεί όλη τη χρονιά στην Αθήνα.
1: Θέλω να πω, οι ιστορίες εμπλουτίζονται?
0: Ναι. Εμείς συνεχίζουμε να μαζεύουμε ιστορίες. Γιατί όπως σας είπα υπάρχει μια εξέλιξη. Μάλλον θα κάνουμε μια παράσταση για την Κύπρο, με ιστορίες από την Κύπρο.
1: Αχα.
0: Και τώρα προσπαθούμε να οργανώσουμε και μια επίσκεψη στην Αμερική για να φτιάξουμε μια παράσταση για τους Έλληνες που βρέθηκαν στην Αμερική.
1: Προσαρμοσμένη σε εκείνον τα δεδομένα.
0: Ναι, με τις δικές τους ιστορίες.
1: Με τη μετανάστευση τώρα.
0: Από την αρχή, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι θέλει, ξέρετε, ό,τι θέλει ο καθένας να πει. Γιατί μπορεί να, ενώ είναι Έλληνες που είναι στην Αμερική, να ξεχωρίσουν και να πούν μια διαφορετική ιστορία από τη ζωή τους.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να πούν κάτι από όταν ήταν στην Ελλάδα ή κάτι που δεν έχει να κάνει με τη μετανάστευση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό, τα κείμενα τα έχετε εσείς, το γράφετε το κείμενο, κάνετε και την σκηνοθεσία.
0: Ναι.
1: Περνάει και κάτι άλλο από το μυαλό σας σε έντυπη μορφή?
0: Εννοείται να εκδοθεί.
1: Ναι.
0: Ναι, το κείμενο έχει εκδοθεί. Έχει εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια, κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία. Είναι. Τι να σας πω τώρα, αισθάνομαι λίγο περίεργα να περί αυτό λόγο, αλλά είναι μια παράσταση που πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Και ουσιαστικά μας έδωσε τη δυνατότητα να υπάρχουμε σε αυτή την πολύ, πολύ δύσκολη δουλειά που λέγεται
1: ελληνικό θέατρο.
0: Και επειδή έγινε από την Κομωτινή, δεν το ξεχνάμε και χαιρόμαστε κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε Κόρες, Παύλα Ελλάδα. Η ιστορία λοιπόν της Ελλάδας μαζί με τις καθημερινές, τις μικρές ιστορίες των ανθρώπων που ζουν τη ζωή τους, επί σκηνής, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαβριανέ. Θα τα πούμε πρώτα Θεό το βράδυ. Να είστε καλά, καλή
0: επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, να είστε καλά.
0: Να
1: που θα ακούσουμε και ένα τραγούδι κλείνοντας. Όχι, θα ακούσουμε. Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Από την Ερμιόνια Δαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: Αχ, κορμίζω. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπίγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
0: Σημείο ελέγχου καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Καλό πρωινό σε όλους, καλό φθινοπορεινό πρωινό και όμορφο είναι, έτσι τουλάχιστον εγώ το νιώθω, φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω κι εσείς, να νιώθετε το ίδιο, μια μέρα άκρως φθινοπορεινή με τον ήλιο βέβαια να ξεπροβάλλει και να έτσι φωτίζει περισσότερο πλέον φθινοπορεινές γωνιές του Εύρου που έχουν και αυτές τη γλύκα τους, έχουν και αυτές την ομορφιά τους, γι' αυτό μένουμε, γι' αυτό επιμένουμε να ζούμε εδώ στην περιοχή, ιδιαίτερα στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, κόντρα σε όλο αυτό το ρεύμα. Μένουμε πιστοί, μένουμε σταθεροί, εύχομαι να μην μας αναγκάσουν, λέμε τώρα. Δεν το πιστεύω όμως. Λοιπόν, αυτή η Ερτορεστιάδα είναι και σήμερα στα ραδιοφωνά σας, στους 103,5 και στους 101 στα FM και στο rteco.gr / radio / Ερτορεστιάδα, η διαδικτυακή πλατφόρμα που μας εντοπίζεται παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα στους αγαπημένους διαδικτυακούς ακροατές. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε και σήμερα. Κυπριανού Ιερομάρτυρος, Ιουστίνης Μάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο, την μνήμη τιμάει η εκκλησία μας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Νομίζω πως αύριο είναι, ναι, του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, προστάτη των νομικών και βεβαίως πολιούχος της Αθήνας. Αλλά δυστυχώς δεν έκατσε έτσι σε καθημερινή για τα σχολεία, μιλώ, που έχουν την αργία τους. Εντάξει, οι νομικοί και αυτοί με τον τρόπο τους θα τιμήσουν την ημέρα και θα κάνουν αυτή την καθιερωμένη έτσι συνάντηση όλοι μαζί του Δικηγορικού Συλλόγου επάνω Ορεστιάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης ξεχωριστά για το, σύμφωνα με το έθιμο τέλος πάντων που συναντώνται και τιμούν την ημέρα και τον προστάτη τους. Καιρός, για να δούμε θερμοκρασία σήμερα, να δούμε ανέμους, μπορεί να έχουμε εξάρια, αλλά δεν, το καράβι για Σαμοθράκη θα βγει κανονικά το μεσημέρι στις 3, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, δεν υπάρχει, γιατί έβλεπα στην τηλεόραση απαγορευτικά στον Απόπλου, στη Ραφίνα, εκεί κάτω στο Λαύριο, οπότε λέω να δούμε και εδώ πώς είναι τα πράγματα, αλλά ευτυχώς εδώ είναι μια χαρά. Το ένα και μοναδικό δρομολόγιο για Σαμοθράκη θα αναχωρήσει στις 3. Πάει το καλοκαίρι που υπήρχαν και περισσότερα έτσι, δρομολόγια. Τώρα πάμε στο ένα την ημέρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες, για να δω. Έχει παντού ηλιοφάνεια, εντάξει, και μικρά αραιά διαστήματα με συννέφια. 24 βαθμούς η υψηλότερη τιμή σήμερα θα σημειωθεί στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί και μετά έχουμε 23 βαθμούς σε Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλή και 22 στη Σαμοθράκη με ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αίσθηση της δροσιάς, της έντονης. Έντασης 5 έως 6 μποφόρ. Σήμερα παντού Εξάρια, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουβλή και Σαμοθράκη. Λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα ημερήσια τοπικά φύλλα όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα και να περάσουμε μετά στους καλεσμένους τα θέματα που θα αναδείξουμε. Ξεκινώ από την εφημερίδα Γνώμη, η οποία καταχωρεί τις 3 προσφορές για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ο Διεθνής Αερολιμένας και τα σχήματα ΓΕΚ, Τέρνα και Φραπόρτ Κοπελούζος εκδήλωσαν επίσημα ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Πάμε τώρα στη δήλωση του Αερολιμενάρχη σχετικά. Σημαντικές εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ακολουθεί η αξιολόγησή τους από το υπερταμείο το πρώτο τρίμηνο του 27, τα νεότερα, σύμφωνα με τον κύριο Ζαντανίδη.
Στα υπόλοιπα θέματα στην γνώμη διαβάζουμε για την, έτσι, μια έρευνα που γίνεται για τη φοιτητική στέγη στην Αλεξανδρούπολη. Στα 401, το 1 μου άρεσε, στα 401 ευρώ η μέση τιμή της φοιτητικής στέγης στην Αλεξανδρούπολη. Πάνθυνα. Τι να πω, πάνθυνα. Στην πρωτεύουσα του Εύρου η μέση τιμή λοιπόν ενοικίαση σύμφωνα με το σχετικό υπότιτλο είναι 10,9 ευρώ ανά τετραγωνικό. Τιμή που συναντάμε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως η Άνω Πόλη και η Νέα Παραλία σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατος. Εντάξει, εμείς τα είπαμε, τα κουβεντιάσαμε, τα συζητήσαμε με μεσή, τι θυμάστε, με τον κύριο Γερασούδη πριν από αρκετό καιρό, πάνω από 2 εβδομάδες που μιλήσαμε μαζί του, που μας είχε πει ότι ακόμα δεν έχουν έρθει όλοι οι φοιτητές με τους γονείς τους, ότι έρχονται, βλέπουν, ερευνούν, σκέφτονται και προσπαθούν να κερδίσουν μήνες, δηλαδή να έρθουν από τον Οκτώβριο και μετά να κερδίσουν Αύγουστο, Σεπτέμβριο, γιατί εντάξει. Αν πρόκειται για γονείς οι οποίοι είναι του μεροκάματου και τα βγάζουν τσίμα πέρα, οι άνθρωποι προσέχουν και πώς το λένε, υπολογίζουν το κάθε τι. Οργανώνονται ξανά κατά του Χρυσού Περιφέρεια, Δήμη και Διανομαρχιακή. Ο τίτλος αφορά την προχθεσινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συστήνει την Επιτροπή. Τα ακούσατε χθες αναλυτικά με τις δηλώσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την πρόταση του οποίου στήριξαν ομόφωνα όλες οι παρατάξεις. Και βεβαίως του εκπροσώπου της Δημομαρχικής Επιτροπής κατά της εξόρυξης χρυσού του κυρίου Στρατιάδη. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, στη γνώμη σήμερα, 1,87 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία της Άνθειας στην ενότητα Τραγιανούπολης. Προσλήψεις μαμούθ στο δημόσιο, αυτές είναι 20.870 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Γνώμη. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, χθες ακούσατε τι πρόκειται να συμβεί από τον Αντιδήμαρχο Σουφλίου. Δράση στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιά, συναυλία στο Σουφλί και για τη συναυλία βεβαίως ακούσατε το Σάββατο στις 8, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου. Στην Αλεξανδρούπολη η Strings in Motion του Πανεπιστημίου Mozart του Salzburg, εντάξει, είναι αυτό το οποίο θα δούμε και στο Σουφλί. Είναι ξεχωριστή η αναφορά στην γνώμη. Ο Οκτώβριος στην περιφέρεια είναι αφιερωμένο στην οδική ασφάλεια. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις Αριστιάδα και Αλεξανδρούπολη από τη Δευτέρα. Επίσης θα το δούμε σήμερα το θέμα αυτό με τον κύριο Χαμαλίδη. Προσωπικές κόντρες ανέβασαν τους τόνους στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου, ένταση άνευ προηγουμένου, εντάξει, σίγουρα λίγο πολύ όσοι παρακολουθείτε θέματα Δημοτήχου, Δημοτικού Συμβουλίου, θα παρακολουθήσετε και τη συνεδρίαση και θα είδατε πώς εκτροχιάστηκε η συνεδρίαση στο Δημότιχο, όπως αναφέρει στον τίτλο της σήμερα η Ελεύθερη Θράκη. Οι παιδικοί σταθμοί και οι ασφαλτοστρώσεις προκάλεσαν σφοδρή σύγκρουση, λέει η εφημερίδα, ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση. Η όρη για την ανάπλαση του χώρου γύρω από το τέμενος Βαγιαζίτ. Στα δελτία μας το ακούσατε επίσης. Ποιοι είναι οι όροι? Οι όροι είναι εκεί πίσω στη Θεοτοκοπούλου, για όσους μας ακούν και ξέρουν από το Δημότιχο, στην πίσω πλευρά του τεμένους δηλαδή, επειδή ακριβώς σύμφωνα με τη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με την πρόταση, παύλα πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειτο εκτός του ενός μικρού, υπάρχει ένα πεζούλι το οποίο έτσι κι αλλιώς κατασκευάζεται γύρω-γύρω από το τέμενος για να μπορούν να το επισκέπτονται οι πολίτες απ' έξω και ειδικά και άτομα με ειδικές ανάγκες με τα καροτσάκια τους, με τα μαξίδια τους, επρόκειτο και θα γίνει στο μεγαλύτερο μέρος μία προέκταση, μία επέκταση με ζαρτινιέρες, χώρους όπου θα φυτευτούν λουλούδια, πράσινο τέλος πάντων, γύρω-γύρω, έτσι καλοπιστικά φυτά για να ομορφύνει ο γύρω χώρος του τεμένους. Το πίσω μέρος όμως που είναι δρόμος, είναι μονόδρομος, που οδηγεί στη Μαυρομιχάλη, θα στένευε περισσότερο. Είναι ήδη
ο χώρος από το 1,60 που κρατάει το πεζούρι το κανονικό κοντά στο, που εφάπτεται στο τέμενος, συν το τη Ζαντινιέρα θα πήγαινε πολύ, θα στένευε ο δρόμος και δεν θα μπορούσαν να περάσουν πυροσβεστικά οχήματα ή ασθενοφόρα. Οπότε η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να δεχθεί όλο αυτό το σχέδιο, όλη αυτή τη μελέτη του Αριστοτελείου, υπό την προϋπόθεση να μην γίνει ζαρτινιέρα πίσω, να μην στενέψει δηλαδή περισσότερο δρόμος και δικαίως, για να μπορεί εύκολα και να περνάνε αυτοκίνητα αλλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, που είναι το σημαντικότερο, γιατί και εκεί ζουν άνθρωποι. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, αυτή η παρένθεση ήταν δική μου. Ο τίτλος ήταν ένας και μοναδικός. Εκτροχιάστηκε η συνεδρία στο Δημότυχο. Εύχομαι να μην, εντάξει, να μην δούμε άλλες τέτοιες εικόνες, γιατί και εμείς που καθόμαστε να παρακολουθήσουμε δεν μας αρέσει. Και αυτό μας διώχνει, τέλος πάντων. Δεν καθόμαστε έτσι με ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις κόντρες, τις περίεργες που κατεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο. Νέος κανονισμός για την εκτέλεση έργου στην Αλεξανδρούπολη. Στόχος ο καλύτερος συντονισμός και αποκατάσταση των δρόμων. Άλλος τίτλος, μια ξεχωριστή ομιλία, πώς μένει πιστή η Ευρώπη στις ρίζες της. Ο επίσκοπος Τανάγρας Απόστολος έθεσε στις Βρυξέλλες το ζήτημα των χριστιανικών αξιών, της θρησκευτικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Ο πατέρας Απόστολος Καβαλιώτης, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή. Λοιπόν, Εύρος, το κόλλι της Καβύλης, είναι έθιμο αυτό. Το κόλλι της Καβύλης που συγκαταλέγεται στα 10 νέα στοιχεία της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα και με τη λίστα που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη καταχωρεί μία, ας το πούμε, έρευνα. Μαγειρευτό απ' έξω ή σπιτικό φαγητό, τι λένε επαγγελματίες και πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Αλλάζουν οι συνήθειες, παρακαλώ, με φοιτητές και ηλικιωμένους να στρέφονται σε έτοιμες μερίδες. Τώρα έτοιμες μερίδες από το εστιατόριο, έτοιμες μερίδες από το σούπερ μάρκετ, γιατί και εκεί τις βρίσκουμε, τις έτοιμες μερίδες, και συσκευασμένες, τυποποιημένες, αλλά και εκεί υπάρχουν θερμοθάλαμοι όπου μπορεί κανείς να πάρει το φαγητό της ημέρας. Διαλέγετε και παίρνετε. Μάλιστα, Φέρες Εύρου, φωτιά σε σωρό χόρτων έκαψε αποθήκη και κατέληξε σε σύλληψη. Και δεν μπαίνε σε παόριστον οι μηχανότρατες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Θα το δούμε και αυτό το θέμα σήμερα, με το καλό να μπορέσουμε να τα χωρέσουμε όλα μαζί. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά φύλλα. Πάμε hot stuff.

0: Λοιπόν, πρώτο σταθμό στο τυχερό. Κατεβαίνουμε κάτω, χαμηλά στο τυχερό, εκεί που οι άνθρωποι το επιμένουν να το κρατούν ζωντανό και το καταφέρνουν. Το καταφέρνουν τώρα. Προσπαθούν να επανασυστήσουν την φιλαρμονική εκεί και ο πρόεδρος, ο κύριος Στέλιος Καβανόζης, θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Καβανόζη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε όλη την Ορεσιάδα και σε όλο τον Εύρο και σε όσους μας ακούνε.
0: Τι κάνει η λίμνη του τυχερού?
1: Η λίμνη βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση και προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
0: Δηλαδή, τι έχετε κάτι στο σχέδιο, έτσι, στον προγραμματισμό σας?
1: Δεν πρέπει να
0: το πούμε ακόμα.
1: Ναι, ακόμα θέλουμε να μείνουμε συντονισμένοι όλοι, γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα πούμε όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και η ώρα.
0: Χειμερινά, στο χειμώνα μέσα μάλλον, είναι επισκέψιμη έτσι, η περιοχή, θέλω να πω, μπορεί κανείς να πάει να πιει τον καφέ του και να δει, έτσι, να απολαύσει τη λίμνη?
1: Φυσικά, πέραν από το περίπατο που μπορεί να κάνει στο μονοπάτι της λίμνης και σε όλη την περίμετρο της λίμνης, μπορεί να επισκεφτεί και το τουριστικό ξενώνα Θράσα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όπου εκεί θα φιλοξενηθεί, θα του κάνουν μια ξενάγηση και μπορεί να δει και τα τοπικά προϊόντα μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εσείς θέλετε να επανασυστήσετε ή να δημιουργήσετε εκ νέου φιλαρμονική στο τυχερό?
1: Μαρία μου, και τα δύο θα μπορούσε να τα πει.
0: Ναι.
1: Καθώς το τυχερό, όπως γνωρίζεις, εξελίσσεται και αποδεικνύει ότι ο οικισμός μας έχει τεράστια ζωντάνια, όπως αναφέρθηκες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές ότι είμαστε σε μια φάση την οποία έχουμε δημιουργήσει την ομάδα σκακιού στο τυχερό. Πλέον είναι μια όμορφη πραγματικότητα. Ήμασταν σε σκέψη και τώρα θα έχει πάρει σάρκα και οστά.
0: Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον από τα παιδιά, από τους νέους, τέλος πάντων, από όσους θέλουν να την συνθέσουν την ομάδα?
1: Υπάρχει. Την τελευταία εβδομάδα που πέρασε κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθαν μικροί και μεγάλοι, δηλώσαν οι συμμετοχές και τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, ξεκινάμε. Ξεκινάμε
0: τώρα.
1: Τώρα στις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα, 5 με 8 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε στο καπί του χερού, θα βρισκόμαστε με τις κακέρες ανοιχτές.
0: Uh-huh.
1: Και να υπάρχει διδασκαλία από μέλος του σκακιστικού ομίλου των Φερών.
0: Δέχεστε και μέλη που από άλλες περιοχές εκτός του χερού ή είναι μόνο για τους?
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Φυσικά.
0: Είναι ανοιχτή.
1: Ανοιχτή η πρόσκληση για όλους, και για τους κατοίκους και δημότες του τυχερού και για οποιοδήποτε άλλο θέλει να επισκεφθεί και να μάθει και να εκπαιδευτεί στους στρατηγικούς κανονισμούς του σκακιού.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν, όσοι επιθυμούν και μας ακούνε και θέλουν να παίξουν σκάκι και θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα του τυχερού, μπορούν να το κάνουν. Τώρα πάμε λίγο στη φιλαρμονική, όπως ξεκίνησα δηλαδή. Τι ακριβώς υπήρχε φιλαρμονική στο τυχερό και ατόνισε? Πρόκειται τώρα κάτι καινούριο να δημιουργήσετε?
1: Ναι, Μαρία, τότε που σαν Δήμος Τυχερού,
0: ναι,
1: υπήρχε φιλαρμονική, υπήρχε ορχήστρα, υπήρχε μπάντα, η οποία ακολουθούσε κάθε εκδήλωση.
0: Σωστά.
1: Που μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πυρετώδης προετοιμασίες για το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η δημιουργία της δικής μας φιλαρμονικής ορχήστρας. Θα θέλαμε να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να επαναφέρουμε όλη αυτή τη δημιουργία που είχαμε τότε.
0: Την παλιά έγκλητη, σαν Δήμος που ήταν το χέρι, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, στρώνουμε το έδαφος και πολύ σύντομα το τυχερό θα γεμίσει με νότες όπως παλιά, μουσική και χρώμα.
0: Αρχιμουσικό έχετε, βρήκατε?
1: Έχουμε. Είναι ο δάσκαλος που εκπαιδεύει και κάνει μαθήματα και στο Σουβλί. Είναι ο Άγγελος Τσακμακάς.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Γνωστός στην περιοχή.
0: Ναι. Οπότε και μαθητές και μέλη, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο μικρά παιδιά, θέλω να πω δημοτικού, γυμνασίου ή ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: ηλικίου.
1: Από έξι ετών και πάνω, αναλόγως στις συμμετοχές, έχουμε και εκεί συμμετοχές. Απλά αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στην εξέταση των παλαιών οργάνων που έχουμε και στην παραγγελία των νέων. Πνευστά κυρίως, χάλκινα και κρουστά.
0: Στολές έχετε?
1: Έχουμε στολές.
0: Α, έχετε στολές, μπράβο.
1: Είναι συντηρητές και θα είμαστε έτοιμοι όταν στις τελευταίες λεπτομέρειες που είναι να δώσουμε τώρα. Και θα ξεκινήσει, έχουμε ορίσει και τις ώρες για την φιλαρμονική.
0: Πότε?
1: Κάθε Κυριακή 4.30 με 6.
0: Μπράβο.
1: Απλά θα ανακοινωθεί εκ νέου το πότε θα ξεκινήσουν. Έχει οριστεί δηλαδή η ημέρα, αλλά δεν έχει οριστεί το πότε θα γίνει η έναρξη.
0: Πάντως δεν προλαβαίνουμε να δούμε κάτι 28 Οκτωβρίου. Σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Για να μην πω ψέματα, είναι νωρίς, θεωρώ, φυσικά, ναι. Γιατί θέλει και μια προετοιμασία να γνωρίσουν τον χώρο, να γνωρίσουν πού τίνει ο καθένας σε κάθε μουσικό όργανο και ο διδάσκαλος να έχει τις κατάλληλες απαιτήσεις και από τους συμμετέχοντες. Ωραία. Για να έρθουμε σε μια πλήρη μπάντα και φιλαρμονική ορχήστρα.
0: Πιστεύω στην επόμενη εθνική επέτειο, 25 Μαρτίου δηλαδή, θα σας απολαύσει η περιοχή και όχι μόνο και εμείς άμα βρεθούμε εκεί. Λέω τώρα εγώ, γιατί εντάξει, και υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις θρησκευτικές, τελετές, με λιτανίες που προηγείται το... η μουσική, η φιλαρμονική, οπότε μπορεί και νωρίτερα ίσως μέσα στα Χριστούγεννα, στο χειμώνα, να πολύ, σας δούμε. Πολύ ωραία. Πρόεδρε, ακίνητος κι εσύ. Πήρες, τράβηξες από όλους τους προκατόχους σου και προχωράς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνεις. Καλή δύναμη, την καλημέρα μας στο τυχερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια.

0: Θαλασσινά τα επόμενα, θαλασσινή η επόμενη αναφορά. Κατεβαίνουμε κάτω στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί, αν κανείς το επισκεφθεί, θα συναντήσει δεμένες από εχθές τις μηχανότρατες, οι οποίες τέλος πάντων δεν είναι δεμένες λόγω απαγορευτικού, λόγω κακοκαιρίας εννοώ, αλλά είναι δεμένες, φαντάζομαι, και λόγο, βασικός λόγος, το υψηλό κόστος των καυσίμων. Καλημερίζουμε τον αγαπημένο μας Παναγιώτη Καραβέτη, έτσι, αλλιά που τα λέμε πολύ συχνά μέσα από την εκπομπή εδώ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημέρα σας, κύριε Καραβέτη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στο κροατέ σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Μας αρέσει έτσι πως μας τα εξηγείτε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γι' αυτό και σας καλούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε όλες δεμένες, οι μηχανότατες εννοώ, είναι όλες δεμένες.
1: Είναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων των ελιών όλης της Ελλάδος, mm-hmm, και όλων των σκαφών και των παράκτιων και της μέσης αλλιές που παρελαμβάνει και τα γρηγρήμαζε και τις μηχανότατες.
0: Mm-hmm.
1: Βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το πολύ μεγάλο κόστος για το πετρέλαιο, mm-hmm, το οποίο καθιστά ασύφορο πλέον την συνέχιση της αλληλευτικής δραστηριότητας των σκαφών.
0: Mm-hmm. Εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης πόσες είναι περίπου, για τι αριθμό μιλάμε που έχει?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε μαζί με το λιμάνι της Αμοθράκης για καθολικό σταμάτημα των σκαφών της Μέσης Αλίας, που είναι στα 12 σκάφη, mm-hmm, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm, και μιλάμε και για όλη την παράκτη Αλία που σαφώς και υπερβαίνει περί τα 150 σκάφη.
0: 150 είναι μεγάλο.
1: Η παράκτη Αλία σαφώς και είναι πολύ μεγαλύτερος ο στόλος. Μιλάμε τώρα για το λιμάνι της Μάκρης, για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, mm-hmm, το λιμενίσκο όσα είναι ακόμα στη Μαΐστρο, mm-hmm, τα σκάφη που λιμενίζονται στο δέλτα του ποταμού Εύρου,
0: mm-hmm,
1: υπάρχουν σκάφη παράκτης Αλίας στη Σαμοθράκη, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο στόλος. Είναι πάρα πολλά το σκάφη, είναι καθολική,
0: mm-hmm,
1: η απαγόρευση.
0: Εγώ
1: ήθελα
0: να ρωτήσω, αν δεν υπήρχε αυτή η πανελλαδική κινητοποίηση, ας πούμε, mm-hmm, όπου συμμετέχετε κι εσείς, θα βγαίνατε?
1: Βεβαίως. Τα μεγάλα, κοιτάξτε, τα μεγάλα τα σκάφη, παρόλο την κακοκαιρία που επικρατεί, mm-hmm, και επειδή από 1η Οκτωβρίου επιτρέπεται η αλεία, mm-hmm, με ελάχιστη απόσταση από την ακτή 3 μίλια, mm-hmm, στη δικιά μας περιοχή και 1,5 μίλια σε άλλες περιοχές, επειδή έχει μεγαλύτερο βάθος,
0: mm-hmm,
1: σαφώς και όταν ο καιρός είναι βορειοανατολικός ή βόρειος που δεν δημιουργεί μεγάλο κυματισμό, τα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και τα μικρά, δηλαδή να βάλουν τα δίχτυα τους σε μια απόσταση λογική από τη στεριά, θα υπάρχει μια δυσκολία στο σήκωμα των δικτυών το πρωί λόγω του αέρα, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο λόγω του κυματισμού, και σαφώς τα μεγαλύτερα σκάφη που έχουν τη δυνατότητα και με μεγαλύτερο ύψος κύματος σε μια απόσταση 3 έως 5 ναυτικών μιλίων από τη στεριά,
0: mm-hmm,
1: δεν υπήρχε θέμα εργασίας και θα τροφοδοτούταν κανονικά η αγορά από φρέσκα και πολύ φτηνά αυτή την εποχή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ολιεύματα.
0: Mm-hmm. Τώρα, αυτό σημαίνει ακριβώς ότι ακόμα δεν φαίνεται αυτό, φαντάζομαι, αλλά μέσα στη βδομάδα θα φανεί η έλλειψη,
1: Μέσα στη βδομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο καιρός, κυρία Μανάκα. Εγώ και αυτό είχα σκοπό σήμερα να πούμε,
0: ναι,
1: ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα ο καταναλωτής να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι αγοράζει. Θα πρέπει και οι υπηρεσίες να δραστηριοποιηθούν, να δουν το τι κυκλοφοράει στην αγορά.
0: Από τη διεύθυνση υγιεινής εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φρέσκο ψάρι έχει να αλλιευθεί από την παραμονή.
0: Από την παραμονή?
1: Λόγω της κακοκαιρίας.
0: Α, εννοείται τέλος του μήνα.
1: Ναι, ναι, σωστά, από τις 30 του μηνός. Δηλαδή και τις 30 προς 1 Οκτωβρίου οι ιχθυόσκελες υπολειτουργούσαν με ελάχιστα αλλιεύματα. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει φρέσκο ψάρι θαλάσσης μέχρι και σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι έχουν σταματήσει τα ψάρια θαλάσσης. Δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν άλλα αποθέματα λόγω των πολύ ελάχιστων που ήταν και αυτά που υπήρχαν, γιατί ήμασταν ελάχιστα σκάφη σε δουλειά σε διεθνή ύδατα, και επειδή η κακοκαιρία επικρατούσε περίπου 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πιο μπροστά,
0: ναι,
1: ήταν πολύ περιορισμένα τα ψάρια που βγαίνανε προς πώληση.
0: Τώρα, εμείς επειδή θα δούμε ψάρια, δεν μπορεί, είτε στα σούπερ μάρκετ θα βλέπουμε ψάρια, είτε στα ιχθυοπολία, δεν πιστεύω να είναι κλειστά τα ιχθυοπολία. Αυτά από πού θα έχουν?
1: Δεν ξέρω από πού θα έχουν. Οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργήσαν χτες το βράδυ. Όχι ότι εμείς έχουμε καμία αρμοδιότητα να τις κλείσουμε σαν αλής. Απλά οι ιχθυέμποροι, οι μεσίτες, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα ψάρια εντός της ιχθυόσκαλας, τα οποία και δημοπρατούν, αυτοί δεν εργαστήκαν προς συμπαράσταση εμάς. Δεν δεχτήκανε καθόλου ψάρια. Αλλά και από πού να δεχτούν, αφού είναι καθολικοί, είναι καθολικό το σταμάτημα των αλλιευτικών σκαφών.
0: Εγώ το ρωτώ.
1: Τα μόνα ψάρια, λίγο συγγνώμη κύριε Μανάκα, τα μόνα ψάρια που θα μπορούσαν να μπουν εντός της ιχθυόσκαλας θα ήταν ιχθυοτροφικά. Ούτε εισαγωγικά υπάρχουν καθόλου. Θα μπορούσαν να μπουν κάποια ιχθυοτροφικά τα οποία δεν ξέρω αν έχουν μπει. Δηλαδή αν προχωρήσαν σε καινούργιες παραλαβές κάποιοι μεσίτες οι οποίοι ασχολούνται καθαρά μόνο με ιχθυοτροφικά ψάρια. Αυτοί που ασχολούνται και με ψάρια θαλάσσης, δηλαδή απολιευτικά σκάφη, δεν κατεβήκανε καθόλου να δημοπρατήσουν καμία ποσότητα ψαριών, ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να περάσουν ψάρια από το Τελωνείο, έτσι να έρθουν από τη γειτονική χώρα, ψάρια από εκεί και να...
1: Θα πρέπει να περάσουν μέσω ιχθυόσκαλας. Οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό είπα, θα πρέπει να, έτσι ακριβώς, να δραστηριοποιηθούν οι υπηρεσίες για το τι ακριβώς θα κυκλοφορήσει, αν κυκλοφορήσει κάτι στην αγορά. Θα πρέπει να ελεγχθούν πολύ καλά, να μην υπάρχουν ψάρια, δηλαδή όλη την ιχνηρεσιμότητα των ψαριών θα πρέπει να τη διακριβώσουν. Αν είναι ψάρια φρέσκα, αν είναι ψάρια κατεψυγμένα, αποψυγμένα, δεν ξέρω τι ακριβώς καταλάβατε.
0: Άρα θα πρέπει μπορείτε, να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Νομίζω θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι καταναλωτές του τι αγοράζουν. Οτιδήποτε θα σας πω κάτι, το μόνο σίγουρο, οτιδήποτε σας πούν από θέμα αφρόψαρου. Αφρόψαρο αυτή τη στιγμή έχει να βγει 2 μέρες οπωσδήποτε. Είναι το πιο ευαίσθητο, δηλαδή ο γάβρος, η σαρδέλα, τα πιο ευαίσθητα δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Κάποια λίγα ψάρια ακόμα δικά μας θεωρώ πολύ δύσκολο, δηλαδή ψάρια μηχανότρατα, σκοτσομούρα, μπακαλιάρους, να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι και σήμερα από θέμα ποσότητας, όχι θέμα ποιότητας, από θέμα ποσότητας, ξέρετε. Πιστεύω ότι θα έχουν εξαντληθεί στη Λιανική. Δεν νομίζω ότι υπήρχε δυνατότητα να πάνε τόσο πολύ. Να το ξέρετε.
0: Άρα θα πούμε το ψάρι ψαράκι, όπως λέμε, το νερό νεράκι.
1: Το πιθανότερο. Αλλά εγώ προπάντων επιστήνω την προσοχή στο τι θα αγοράσουν. Ήδη προχτές που έκανα μια βόλτα υπήρχαν σε κάποια καταστήματα μπακαλιάρους Ισπανίας. Το θετικό είναι ότι η σήμανση ήταν σωστή. Δηλαδή ότι είναι μπακαλιάρους Ισπανίας. Από εκεί και πέρα ο καταναλωτής εκείνους επιλέγει, εκείνους κρίνει. Εγώ δεν μπορώ δικαίωμά του να πάρει αυτό που θέλει. Εγώ μόνο οφείλω να επισημάνω το ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή επικρατεί στην αγορά, ξέρετε.
0: Άρα λοιπόν, αν συνεχιστεί, δεν ξέρω μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε αυτή σας την κινητοποίηση. Δηλαδή...
1: Η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει, έχει αποφασιστεί πριν 15 μέρες, ξέρετε, και έχει ξεκινήσει με μια
0: επαόριστον.
1: Και ξεκίνησε πριν 15 μέρες η συζήτηση και αποφασίστηκε. Γιατί πήγαμε από 1η Οκτωβρίου, γιατί κάποιοι, δεν ξέρω αν και το εισαγωγικό σας σχόλιο είχε να κάνει σχέση με τον καιρό που επικρατεί, ότι δηλαδή θα ήταν αδύνατη η δραστηριοποίησή μας λόγω καιρού και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια απεργία.
0: Όχι, εγώ δεν το ρώτησα γι' αυτό. Είπα ότι εάν τυχόν δεν είχατε δρομολογήσει αυτή την κινητοποίηση, θέλω να πω, οι αντοχές σας ήταν επαρκείς για να ξεκινήσετε έτσι και λέω 1η Οκτωβρίου να βγείτε έξω στα νυχτά να ψαρέψετε.
1: Γιατί έγινε 1η Οκτωβρίου, θα σας πω. Γιατί όπως σας είπα, η 1η Οκτωβρίου είναι η έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου που επιτρέπεται η αλλία στα χωρικά ύδατα της χώρας μας. Έτσι όλα τα σκάφη συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε από την ίδια βάση. Γιατί στα διεθνή δεν δραστηριοποιούνται όλα τα σκάφη. Δηλαδή από το λιμάνι μας δραστηριοποιούμασταν μόνο 2 σκάφη από το σύνολο των 10 σκαφών. Ένα σκάφος από τη Σαμοθράκη από τα 3. Έτσι καταλάβατε, είπαμε. Και δεν θα μπορούσε. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη υπάρχει η Δυτική Ελλάδα που δεν δραστηριοποιείται καθόλου στα διεθνή ύδατα. Όπως είναι η Κέρκυρα, η Πάτρα, αυτά τα λιμάνια δηλαδή που έχουν ένα στόλο, ξέρετε, δεν δραστηριοποιούνται καθόλου. Οι Κυκλάδες επίσης, πολλά σκάφη από τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, ελάχιστα δεν δραστηριοποιούνται στα διεθνή ύδατα. Έτσι αποφασίστηκε η 1η Οκτωβρίου που όλα τα σκάφη δραστηριοποιούνται, όλα θα ξεκινήσουν, μπράβο, να ξεκινήσουμε τότε, δηλαδή εχθές την απεργική μας κινητοποίηση, με βάση να είναι όλα τα σκάφη έτοιμα για δουλειά και να ξεκινήσουμε όλοι οι συνάδελφοι από την ίδια βάση. Σαφώς και δεν θα υπήρχε νόημα να πούμε ότι κάνουμε απεργία ενώ δεν είμαστε στη δραστηριότητα. Τι απεργία κάνουμε. Αυτή τη στιγμή και μια βόλτα στο λιμάνι μπορεί αυτό να δει. Όλα τα σκάφη είναι έτοιμα για απόπλου για αλεία. Έχουν το προσωπικό τους μέσα, ναυτολογημένο, ασφαλισμένο κανονικά και είναι έτοιμα να αποπλέσουν. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει η απεργία 1 Οκτωβρίου.
0: Τώρα το προσωπικό συνεχίζεται, το πληρώνετε εσείς?
1: Βεβαίως. Στο προσωπικό δεν φταίει.
0: Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό του σπιτιού σας.
1: Σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση,
0: δεν θα υπάρχει εισόδημα.
1: Δεν ήταν βιώσιμη ούτως ή άλλως. Επειδή και άλλες φορές έχω μιλήσει και δεν έχω μάθει να κρύβω τα λόγια μου, θέλω να ξέρετε ότι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος από τέλος Φεβρουαρίου, η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας ήταν για παράδοση στην Αλεξανδρούπολη λίγο κάτω από τα 600 ευρώ τα 1000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή για παράδοση στην Αλεξανδρούπολη το πετρέλαιο ναυτιλίας είναι στα 1300 ευρώ ο τόνος. Έχουμε πάνω από 100% μια αύξηση. Από αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει άμεσα τα λειτουργικά έξοδα του σκάφους. Είναι μη βιώσιμη πλέον η κατάσταση. Γι' αυτό κηρύχθηκε και η απεργία επαόριστον. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαν τα σκάφη να συνεχίσουν την...
0: Αυτό ρωτούσα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς, είτε κάνετε είτε δεν κάνετε απεργία, δεν μπορούσατε, ήταν δύσκολη η βιωσιμότητα. Αυτό ήταν το ερώτημά μου, γι' αυτό έλεγα. Είτε κάνατε απεργία, είτε όχι, τέλος πάντων, πάει, το λύσαμε αυτό. Τώρα, αντίκτυπος σε εσάς, στα καταστήματα, στους πολίτες, στις ψαροταβέρνες, είναι μια λυσίδα μεγάλη δηλαδή.
1: Είναι οι μεταφορές, τα ψυγεία, τα δημοσία χρήση, τα φορτηγά που μεταφέρουν τα ψάρια μας. Το κράτος, θέλω να ξέρετε ότι μέσω της ιχθυόσκαλας στο κράτος είναι 2% συνέτριο σε αυτά τα ληφτικά όλα. Μέσω της ιχθυόσκαλας εμείς για κάθε κιλό ψάρια που δημοπρατείται στην ιχθυόσκαλα πληρώνουμε 2% επί το καθάριστο τζίρου για την εγκατάσταση αυτή, ξέρετε. Και αυτό είναι, η ιχθυόσκαλα είναι ένας φορέας του δημοσίου, είναι μια δημοσία επιχείρηση, ξέρετε. Η παλιά ΕΤΑΝΑΛ, τώρα είναι όλα στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών Αθηνών, τον ΟΚΑΑ. Εκεί υπάγεται. Και υπάρχει μια παρακράτηση από τα καθάριστα έσοδά μας της τάξης του 2%, το οποίο είναι υπέρ του κρατικών ταμείων. Και το κράτος έχει, σύν του ΦΠΑ που δεν παράγεται, γιατί εμείς παράγουμε, ξέρετε, ένα ΦΠΑ καθαρό. Δηλαδή πάμε, δεν μεταπουλούμε κάτι να αγοράζουμε 10, να πουλάμε 12. Εμείς πάμε κάτι και παράγουμε, δημοπρατείται, πήγε 10 ευρώ ο μπακαλιάρος, αυτομάτως προστίθεται 13% ΦΠΑ υπέρ του ελληνικού κράτους, ξέρετε.
0: Μάλιστα. Οπότε επαόριστον αυτό που κρατάμε εμείς για τους καταναλωτές και το ξαναλέμε θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ
1: την ποιότητα των ψαριών πλέον που αγοράζουν. Πάρα πολύ.
0: Να προτείνουμε να αποφεύγουν να αγοράζουν ψάρια τώρα ή είναι
1: υπερβολή? Είπα εγώ να προσέχουν πάρα πολύ.
0: Όχι, εντάξει,
1: δεν μπορώ, καταλάβατε, να προσέχουν, δεν μπορώ να πω μην αγοράζετε. Γιατί παραδείγματος χάρη τα ιχθυοτροφικά τα ψάρια σαφώς και έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να το πω έτσι, ξέρετε, από τα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης. Έχουν λίγο παραπάνω, είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι όπως τα δικά μας τα ψάρια τα που βγάζουν από την ανοιχτή θάλασσα, που πρέπει εντός 2-3 ημερών να... Τα ιχθυοτροφικά τα ψάρια, λόγω άλλων καταστάσεων που επικρατούν εκεί, έχουν τη δυνατότητα να πάνε λίγο παραπέρα, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Είναι δουλειά των υπηρεσιών που καλό είναι να ενεργοποιηθούν. Δηλαδή αφού ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε δεύτερη-τρίτη μέρα χωρίς να αλλιεύεται ένα κιλό ψάρι από τη θάλασσα, καλό είναι να αρχίσουν οι βόλτες, να αρχίσουν οι έλεγχοι, τι πουλάει ο καθένας, γιατί του πουλάει και σε τι κατάσταση είναι. Και αν αυτό που πουλάει είναι πραγματικά αυτό που έχει πάρει. Και δεν πουλάει, παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή, ένα μπακαλιάρο Ισπανίας για μπακαλιάρο του Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη, από το Θρακικό Πέλαγος. Να εξεταστούν, θα πρέπει όλα αυτά.
0: Κύριε Καταβέντη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε τα καλύτερα, πραγματικά. Να υπάρχει αίσιο τέλος.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας. Με γνώμονα το καλό του καταναλωτή για οτιδήποτε χρειαστείτε και να σας ενημερώσω. Και θα σας ενημερώσω και αν κάτι υπάρχει στη διάρκεια της ημέρας, να ξέρετε ότι παραδείγματος χάρη μια λύση, μια θετική απόφαση.
0: Με χαρά, θα το περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας σε όλους αλεείς του Θρακικού Πελάγους.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τις θάλασσες και ανεβαίνουμε ψηλά εδώ στην περιοχή μας. Το ακούσατε, το διαβάσατε ότι ο μήνας αυτός, ο Οκτώβρης, είναι αφιερωμένος για την περιφέρεια στην οδική ασφάλεια. Δράσεις πολλές που απευθύνονται σε όλους, κυρίως όμως τους μαθητές, για τρίτη χρονιά, με το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δράσεις οδικής ασφάλειας ξεκινούν στον Έδρο την Δευτέρα. Τη συντονίζουν οι δύο διευθύνσεις μεταφορών του νομού, της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης. Εμείς επιλέξαμε το βόρειο τμήμα, τη διεύθυνση μεταφορών Ορεστιάδας. Ο προϊστάμενός της είναι μαζί μας, ο κύριος Λευτέρης Χαμαλίδης, να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα. Καλημέρα κύριε Χαμαλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι θα δούμε Μου είπανε ότι είσαστε πολύ ένθερμος υποστηρικτής των δράσεων αυτών, εσείς.
1: Έτσι είναι, η αλήθεια είναι και η περιφέρεια έχει βάλει ως ένα από τους κεντρικούς στόχους την οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή.
0: Ναι.
1: Και ο μήνας Οκτώβριος είναι γεμάτος με δράσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.
0: Ναι.
1: Για την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Στη δική μας περιοχή ξεκινάμε, ενώ την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών Ορεστιάδας στο βόρειο τμήμα του νομού,
0: ναι,
1: ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μας δράση, όπου θα επισκεφτούμε όλα τα γυμνάσια του Βορείου Εύρου.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση. Εκεί θα έχουν δυνατότητα οι μαθητές, κυρίως της τρίτης τάξης του γυμνασίων, αλλά στα μικρότερα γυμνάσια όλοι οι μαθητές, να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας, και μέσα από ομιλίες, αλλά και μέσα από βιωματικό τρόπο, ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας, και μέσα από ομιλίες, αλλά και μέσα από βιωματικό τρόπο.

0: όλους αυτούς τους σταθμούς. Mm-hmm. Και στο τέλος έχουμε ένα σενάριο mm-hmm. εκένωσης λεωφορείου, ενός λεωφορείου το οποίο πηγαίνει εκδρομή με τα παιδιά και πιάνει φωτιά. Έχουμε μια πυρκαγιά δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε mm-hmm. αυτό το έκτακτο γεγονός, ώστε να βγουν όλοι οι μαθητές από το λεωφορείο με ασφάλεια. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι. στα γυμνάσια της Οριστιάδας με την πυροσβεστική υπηρεσία της Οριστιάδας, ενώ του Δημοτήχου αντίστοιχα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Δημοτήχου.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα ξεκινούν αυτά, αλλά δεν είναι μόνο μια μέρα, θα είναι διαδοχικά, έτσι, κάθε μέρα και κάποιο σχολείο.
0: Τη Δευτέρα θα είμαστε στο πρώτο γυμνάσιο, την Τρίτη θα είμαστε στο δεύτερο, την Τετάρτη στο τρίτο γυμνάσιο, mm-hmm. στο οποίο θα μεταφερθούν και τα γυμνάσια Δικαίων, Ριζίων και Βίσας.
1: Μάλιστα.
0: Την Πέμπτη θα είμαστε στο πρώτο γυμνάσιο Δημοτήχου, όπου θα μεταφερθούν και τα γυμνάσια Κυπρίνου, Λαβάρων και Μεταξάδων. Mm-hmm. Και την Παρασκευή ολοκληρώνουμε τα γυμνάσια στο δεύτερο γυμνάσιο Δημοτήχου.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από αυτά βέβαια, τώρα αφορμής δοθήσεις, να σας πω ότι θα κάνουμε και άλλες δράσεις στη συνέχεια. Μάλιστα θα έλεγα αρκετά πρωτοποριακές κάποιες από αυτές.
1: Να ακούσουμε τώρα.
0: Παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Σας κεντρίζω την πρόσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήθελα να κάνω.
1: Ναι.
0: Από την άλλη Δευτέρα λοιπόν, από τις 12 του μηνός, ξεκινάει η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση των μαθητών των δημοτικών σχολείων με έναν νέο τρόπο, με μια θεατρική διαδραστική παράσταση, την οποία θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι μαθητές όλων των δημοτικών σχολείων. Στην Ορεστιάδα θα επισκεφτούν το θέατρο Διόνυσος, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η παράσταση. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια παράσταση εκ του μηδενός.
1: Μπράβο.
0: Από εδώ, σε συνεργασία με το θεατρικό εργαστήρι Ορεστιάδας.
1: Είπα και εγώ, τα δημοτικά δεν θα ήταν μέσα στο πρόγραμμα αυτό?
0: Όχι βέβαια. Στο διδημότικο θα γίνει στο πέμπτο δημοτικό σχολείο. Εκεί θα μεταφερθούν για να παρακολουθήσουν την παράσταση. Και στο Σουφλί θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου, για τα δημοτικά σχολεία που είναι της περιοχής ευθύνης
1: σας. Μάλιστα. Ενώ τα γυμνάσια δεν είναι ευθύνης δική σας. Ναι.
0: Τα γυμνάσια.
1: Του Σουφλίου εννοώ. Του Σουφλίου. Τα γυμνάσια ανήκουν.
0: Όταν λέω Σουφλίου, εννοώ για τα σχολεία τα οποία είναι κυρίως στον Ορεινό Όγκο.
1: Επειδή
0: η περιοχή ευθύνης στη δική μας είναι μέχρι Μάνδρα Πρωτοκλήση, τα παλιά όρια του επαρχείου Βόλιο Εύρου.
1: Σωστά.
0: Εκεί, ακριβώς. Απλά ο χώρος δεν υπάρχει στα χωριά, οπότε χρησιμοποιείται ο χώρος του Δημοτικού Θεάτρου Σουφλίου για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν πιο εύκολα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.
1: Τώρα,
0: αυτά όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία, αλλά δεν σταματάμε εδώ. έχουμε τις δράσεις και στα λύκεια, η οποία είναι λίγο αργότερα, ξεκινάνε από τις 22 του μηνός, 22, 23, 26, 29 και 30, όπου θα επισκεφτούμε σε συνεργασία με τις δύο λέσχες, την Ε85 της Οριστιάδας και αντίστοιχα του Δημοτήχου, θα επισκεφτούμε τα λύκεια, όπου θα έχουμε και εκεί εκπαίδευση θεωρητική και
1: λέσχες μοτοσυκλετιστών.
0: Ακριβώς, είναι λέσχες μοτοσυκλετιστών, όπου θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στα ζητήματα που αφορούν κυρίως τα δίκυκλα, όσον αφορά και τον εξοπλισμό που πρέπει να φοράνε, το κράνος, τον αντίστοιχο ρουχισμό κτλ.
1: Αυτό είναι ωραίο θέμα για τηλεόραση.
0: Επειδή είναι ένα ζήτημα που καίει λίγο, οι μαθητές, ξέρετε, αυτών των ηλικιών, γενικά οι νέοι όλων αυτών των ηλικιών είναι πιο κοντά στα δίκυκλα, οπότε προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε, αν αυτοί που θα το χρησιμοποιούν είτε ως οδηγοί είτε ως επιβάτες, να τηρούν τα μέσα προστασίας για τον εαυτό τους αλλά και για τους άλλους, ώστε να αποφύγουμε τα άσχημα γεγονότα, τροχαία ατυχήματα, βαρύς τραυματισμούς ή κάτι χειρότερο ακόμη.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν σταματάμε εδώ. Δεν σταματάμε εδώ.
1: Μας εκπλήσετε.
0: Άλλες δύο δράσεις, οι οποίες αφού ολοκληρώνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα με αυτές τις επισκέψεις, έχουμε μία δράση που γίνεται για δεύτερη φορά, το δίπλωμα ποδηλάτου, που απευθύνεται στους μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού, των δημοτικών σχολείων. Αυτή δεν θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των σχολείων, θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Εδώ καλούμε, έχουμε ήδη ενημερώσει όλους.

0: όλα τα δημοτικά σχολεία να ενημερώσουν τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και με αφορμή τώρα την επαφή που έχουμε την ραδιοφωνική να το πούμε ότι οι γονείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους ώστε την ημέρα εκείνη να έρθουν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή όπου τα παιδιά θα υποβληθούν σε μια θεωρητική και πρακτική εξέταση ώστε να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο παίρνει την άδεια κάποιος για να οδηγεί ένα όχημα και αφού υποβληθούν σε αυτήν τη διαδικασία στο τέλος θα γίνει απονομή των διπλωμάτων ενδεικτικών διπλωμάτων όπως καταλαβαίνετε γιατί δεν υπάρχουν αυτά αλλά το ζήτημα είναι να ευαισθητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα να χρησιμοποιεί το κράνος όταν είναι με το ποδήλατο να αντιλαμβάνεται το ποδήλατο ως όχημα να ξέρει βασικά στοιχεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα λοιπά.
1: Πού θα έρθουν τα παιδιά 18 Οκτωβρίου?
0: Θα γίνει στο πολιτιστικό πολύκεντρο Ορεστιάδας.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει μόνο μία μέρα αυτή η δράση όπου θα έχουμε από τα δημοτικά του Βορείου Εύρου 9 η ώρα θα έχουν δυνατότητα να έρθουν. Όπου θα ξεκινήσει θα έχουμε και κάποιες μικρές ομιλίες για την ορθή χρήση του ποδηλάτου, τη συντήρησή του κτλ. Αλλά πρέπει να δηλώσουν πιο μπροστά συμμετοχή ηλεκτρονικά ή διαζώσεις εδώ στην υπηρεσία μας για να τους δώσουμε και ένα υλικό για τους μαθητές να προετοιμαστούν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων.
1: Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω.
0: Κλείνουμε εκτός από τη μαθητική κοινότητα με δύο δράσεις οι οποίες απευθύνονται στους γονείς των μαθητών. Η μία θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου, είναι λίγο μακριά. Θα γίνει στο Διδημότυχο το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Δημοτύχου, όπου θα προσπαθήσουμε με κάποιες ομιλίες βιωματικές να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο πρότυπο για τα παιδιά τους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε σε ένα όχημα ή στο δρόμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτελούν το σωστό πρότυπο, γιατί τα παιδιά δεν ακούν αυτά που τους λέμε, αλλά υιοθετούν αυτά που βλέπουν να κάνουν οι μεγάλοι. Και ξεκινάμε από τους γονείς. Και κλείνουμε με μια δράση επίσης για τους ηλικιωμένους.
1: Ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω.
0: Θα γίνει και αυτό. Στους ηλικιωμένους λοιπόν θα γίνει μια δράση ευαισθητοποίηση να είναι πιο προσεκτική και με τις ιατρικές τους εξετάσεις και με την απόφαση την οριστική που πρέπει να πάρουν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Καμαλίδη. Λέω ευκαιρία θα βρω τώρα να το ρωτήσω. Αυτή η ιστορία, αυτό το φαινόμενο να βγαίνουν πάνω από τα 80-85 στους δρόμους με τα αγροτικά τους, με τα φορτηγάκια τους, τα μικρά, δεν ξέρω, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας άσπρη τραπή λέξη κόφτης, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η νομοθεσία δεν προβλέπει όριο ηλικίας στην εγκατάλειψη της οδήγησης. Το αν μπορεί ή δεν μπορεί κάποιος να οδηγήσει κρίνεται από τους ιατρούς, οπότε υπάρχει ιατρική εξέταση, απλά αυτοί που είναι άνω των 80 δεν περνάνε μόνο από 2 γιατρούς αλλά περνάνε από 4 γιατρούς υποχρεωτικά. Βέβαια αν κρυθεί μπορεί να περάσω και από άλλο γιατρό, άλλης ειδικότητας, αν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο πρόβλημα για να υπάρχει γνωμάτευση. Αλλά οι γιατροί είναι αυτοί που θα δώσουν το OK αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να οδηγήσει.
1: Θέλετε να μου πείτε ότι όλοι αυτοί που βγαίνουν, που είναι κάποιες ηλικίες, είναι 85 χρονών, είναι όλοι έχουν περάσει από γιατρούς?
0: Όλοι έχουν, αυτοί που είναι νόμιμοι τουλάχιστον,
1: περάσει από γιατρούς. Σωστά το θέσατε.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν είναι... δεν έχουν ανανεώσει νόμιμα την άδεια οδήγησης. Τώρα αν εντοπιστούν από την τροχιά καταλαβαίνετε ότι ναι, εντάξει, επιβάλλεται η ποινή και τα λοιπά, αλλά,
1: αυτό εντάξει. Το σχέδιο όλο με τις δράσεις εσείς το εκπονήσατε?
0: Το εκπονήσαμε ως υπηρεσία, το υποβάλαμε, εγκρίθηκε και τώρα το υλοποιούμε. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς και είναι πέρα και από τις αρμοδιότητες που έχουμε σαν δημόσια υπηρεσία. Εμείς έχουμε την χορήγηση του διπλωμάτων, άδειες κυκλοφορίας και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι μια προσφορά προς την κοινωνία να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς με τον τρόπο που μπορούμε ώστε να βελτιωθεί η κυκλοφοριακή αγωγή, εντοπίζουμε το ζήτημα στη μαθητική κοινότητα, εκεί επενδύουμε, ναι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερους οδηγούς, καλύτερους χρήστες στον δρόμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Είστε σε μια τηλεδιάσκεψη. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη.
0: Γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Χαμαλίδης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών Οριστιάδας. Αυτά για σήμερα. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, να ξεκουραστείτε, να ερεμήσετε, να χαλαρώσετε. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ, Οριστιάδας εννοείται, και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρύσου Λεσσαμουρίδου. Απαράβα το όρο τη διατήρηση ικανού πλάτους επί της οδού Θεοτοκοπούλου, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων ασφάλειας, όπως τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα, έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου στην τελευταία του συνεδρίαση, στο θέμα της γνωμοδότησης επί της μελέτης που εκπώνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Τεμένους Βαγιαζίτ. Ο εισηγητής του θέματος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκος Αρκάδης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να μην υπάρχει δυνατότητα ομαλής διέλευσης των οχημάτων αυτών, για την οποία απαιτείται πλάτος οδοστρώματος τουλάχιστον 3 μέτρων και 20 εκατοστών. Όπως είπε ο κ. Αρκάδης, η σχεδιαστική μελέτη που πήρε έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο περιορίζει το πλάτος της Θεοτοκοπούλου σε κάποιο σημείο στα 2 μέτρα. Αφού εκτός από την υπάρχουσα περιμετρική του τεμένου ζώνη, η οποία εξυπηρετεί για την κίνηση πεζών και αναπηρικών αμεξιδίων γύρω από το μνημείο, η μελέτη προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση της ζώνης αυτής για τη φύτευση στοιχείων πρασίνου, με αποτέλεσμα να στενεύει η οδός Θεοτοκοπούλου. Εκδήλωση με θέμα το εργατικό δυναμικό και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και του δικτύου Eures, διοργανώνουν σήμερα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η εκδήλωση ξεκίνησε πριν από λίγο και στη διάρκεια της θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εργαλείων που διατίθενται σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ θα συζητηθούν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη στην αγορά εργασίας. Σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που εμφανίζεται σε φωτογραφίες να αποθέτει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χαράλεμπος Παντελίδης. Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζεται πως οι χώροι αυτοί έχουν επανειλημμένα καθαριστεί, ωστόσο ορισμένοι δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό, ενώ τονίζεται πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε μη αδειοδοτημένα σημεία, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για αντίστοιχα περιστατικά. Πρόκληση τεραστίων διαστάσεων χαρακτηρίζει η Περιφερειακή Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΚΚΕ την απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει την απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης στην Εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Οι χρυσοθύρες που μεθοδικά και με όχημα την εταιρική κοινωνική ευθύνη έστρωσαν το έδαφος για να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα, επιχειρούν για μια ακόμα φορά να βάλουν χέρι στον ορυκτό πλούτο της περιοχής, προσδοκώντας τεράστια κέρδη, σημειώνει η Περιφερειακή Κομματική Οργάνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραδίδει τον χρυσό που αποτελεί λαϊκή περιουσία στα μονοπόλια, παρά τις δηλώσεις υπουργών, βουλευτών, ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι καμία επένδυση δεν θα προχωρήσει χωρίς τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Κέρδιζαν χρόνο για να καλλιεργήσουν τον εφησυχασμό στο λαό της περιοχής, ο οποίος για πάνω από 25 χρόνια με κάθε τρόπο έχει δηλώσει την αντίθεσή του στις εξορίξεις χρυσού, υποστηρίζει η Περιφερειακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καταλήγοντας, καλεί τον λαό σε αγωνιστική ετοιμότητα και άμεσες συντονισμένες πρωτοβουλίες για την αποτροπή των σχεδίων. Στην οδική ασφάλεια θα είναι αφιερωμένος Οκτώβριος στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, με δράσεις που θα απευθύνονται σε όλους, κυρίως όμως τους μαθητές. Για τρίτη χρονιά, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες θα υλοποιηθούν προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, προσομοιώσεων, πρώτων βοηθειών και ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου, ανάλογα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οι δράσεις οδικής ασφάλειας ξεκινούν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στον Εύρο και τη συντονίζουν οι δύο διευθύνσεις μεταφορών του νομού, της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης. Στο βόρειο τμήμα του νομού το πρόγραμμα θα κάνει έναρξη τη Δευτέρα από το πρώτο γυμνάσιο της Ορεστιάδας και διαδοχικά θα μεταφέρεται σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία του Βορείου Εύρου, ενώ η διεύθυνση μεταφορών Αλεξανδρούπολης θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωβρίου. Την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών θα γιορτάσει αύριο ο Δήμος Σουφλίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ και συντονισμένα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί στο Κέντρο Ενημέρωσης της Δαδιάς, όπου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Το βράδυ του Σαββάτου στις 8 θα πραγματοποιηθεί και μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου, όπου θα δώσει συναυλία η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Strings in Motion, Εγχόρδα εν κινήσει, του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg. Εν τω μεταξύ, τους νέους μουσικούς του Strings in Motion της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και όσοι βρεθούν στο ξενοδοχείο Ραμάντα στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 9 το βράδυ. Η συναυλία με τίτλο Mozart και Schubert σε διάλογο με τον ύστερο ρομαντισμό διοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
3: Του σε παγκόσμια κληρονομιά, επηρεάζοντας ηγέτες όπως τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον Νέλσον Μαντέλα. Η ζωή του ήταν μια διάκοπη αναζήτηση ηθικών αξιών, απορρίπτοντας τα υλικά αγαθά και αγκαλιάζοντας την απλότητα. Και στις 30 Ιανουαρίου του 1948 ο Γκάντι δολοφονήθηκε από Ινδό εθνικιστή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ωστόσο, οι ιδέες του συνεχίζουν να ζουν και να εμπνέουν τους αγώνες για ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη σε όλο τον πλανήτη. Η επέτειος της γέννησης του, η σημερινή, γιορτάζεται παγκοσμίως ως Διεθνής ημέρα μη βίας, υπενθυμίζοντας ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ειρήνη, την αγάπη και την αλήθεια. Ήταν το 1836 όταν επέστρεφε ο Κάρολος Νταρβίνος στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Το 1967, σαν σήμερα, καθιερώνεται η εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, καθιερώνεται η καθαρεύουσα ως γλωσσικό όργανο στην παιδεία. 1968 πραγματοποιείται η σφαγή του Τλατέλολκο 10 μέρες πριν την τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. Έχουμε το 1990 την προφυλάκηση του πρώην υπουργού του Πασόκ, του Αγαμέμνου Κουτσόγιοργα, κατηγορούμενος τότε, για όσους θυμούνται, για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Από τις ημερομηνίες να πάω και πάλι λίγο στο παρελθόν, στο 1950, όταν δημοσιεύεται για πρώτη φορά το κόμικ Peanuts του Charles Schulz, ο Charlie Brown και αργότερα ο Snoopy θα γίνουν δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία των comics. Από τις ειδήσεις επίσης, να θυμίσουμε το 1985, όταν πεθαίνει ο Rock Hudson σε ηλικία 59 ετών από επιπλοκές του AIDS, ήταν από τους πρώτους μεγάλους στάρ του Hollywood που δημοσιοποίησαν ότι έπασχαν από την νόσο, αλλάζοντας σημαντικά τη δημόσια συζήτηση γύρω από το AIDS. Και είχαμε το 1991 και τη Στέφη Γκραφ να καταγράφει την 50η της νίκη στην επαγγελματική της καριέρα, επιβεβαιώνοντας τότε τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίστριες της εποχής. Βλέπω σήμερα το εορτολόγιο Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή, και φυσικά όπως είπαμε είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 10, αρχικά να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη από χθες είναι η επαόριστη αναπεργία των αλλιεών, η αποχή τους σε όλη τη χώρα και εδώ και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αργότερα θα έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Οι επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το κόστος των καυσίμων, κυρίως για το κόστος των καυσίμων, κατά τα ψέματα, αλλά και για τις ρυθμίσεις του νεολευτικού κώδικα. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένη και αυτή την ώρα στο λιμάνι της Καβάλας δράση των αλλιευτικών σκαφών γρήγορη της Καβάλας κινητοποίηση για την, να δημοσιοποιήσουν την αντίδρασή τους αυτή και την διαμαρτυρία τους. Λόγω της καθολικής συμμετοχής στην κινητοποίηση υπάρχει κίνδυνος για άμεσες ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στα ιχθυοπολία και στα καταστήματα εστίασης. Θα φανεί αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δώσουμε στην συνέχεια έκταση και σε αυτό το γεγονός. Όμως τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών έχει κρούσει το κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου διακίνησης αποθεμάτων που εισάγει νέες ηλεκτρονικές γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες συνεπάγονται εξαιρετικά υψηλό κόστος συμμόρφωσης για το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται οι περισσότερες από αυτές, αν όχι το σύνολο ερήμην τους, αποφάσεις οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση ή πολλές από αυτές πολύ δύσκολα εφαρμόζονται και δημιουργούν και πρόβλημα στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Δράμας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Καλημέρα σας. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε λίγο εκτός μικροφόνου?
0: Ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Ναι. Λίγο μπορούμε να κάνουμε, σας παρακαλώ, μία
1: λίγο.
0: Μία μουσική γιώτα.

0: Λοιπόν, να βάλουμε το σύνολο τώρα, το σύνολο των θεμάτων και των προβλημάτων που δημιουργούνται σε γενικές, που υπάρχουν σε γενικές γραμμές στους φοροτεχνικούς, και να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Χατζηδημητρίου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αφού έχουμε συνεννοηθεί και τα δικά μας τα εσωτερικά. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παναζόγλου.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να εκθέσουμε για τα προβλήματα των συναδέλφων, τα οποία έχουν ακουμπάνει μόνο τον ανθρώπινο παράγοντα και την ποιότητα της ζωής μας.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε, ότι κατά καιρούς οι αποφάσεις που λαμβάνονται και καλείστε να εφαρμόσετε, πολλές από αυτές προσκρούν στην καθημερινότητά σας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα τα οποία εσείς καλείστε να απορροφήσετε μεταξύ των επιχειρήσεων που εσείς εκπροσωπείτε και των επιταγών της πολιτείας, αυτά που θέλει το Υπουργείο να εφαρμόσετε.
1: Και όλα αυτά μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες, μέσα σε μια ζωή που έχουμε μονή μας, μπροστά μας τη λέξη το να προλάβω, χωρίς να λαμβάνουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά καμία σημασία για τον ανθρώπινο παράγοντα, την ποιότητα της ζωής μας και το πώς επηρεάζουν την οικογενειακή μας συνοχή και τη σχέση μας με την ίδια την οικογένεια, αλλά και γενικά με τον κοινωνικό μας περίγυρο. Ναι. Είμαστε συνεχώς μπροστά μας με το να προλάβω.
0: Ναι. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε λίγο αυτά τα προβλήματα, πώς εσείς τα αντιμετωπίζετε.
1: Πώς τα αντιμετωπίζουμε? Με πολύ άγχος.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολύ άγχος. Να σας πω τα προβλήματα. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο εδώ στην Ένωση Δράμας, εξ αρχής από όταν αναλάβαμε, καθίσαμε και αξιολογήσαμε τα προσωπικά μας, όχι τα προβλήματα των επαγγελματιών, γιατί σκοπός μας πρώτα είναι να επιδιώξουμε να λύσουμε αυτά τα οποία κάνουν δύσκολη τη ζωή μας. Επιλέξαμε, τα αξιολογήσαμε, ήταν 5 αυτά που βάλαμε ως σημαντικότερα, και από αυτά τα 5 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε, να τα σαλωμοποιήσουμε λίγο και να ασχοληθούμε περισσότερο με τα 3 από αυτά. Το πρώτο λοιπόν, ως ΕΦΕ Δράμας, Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθερών Επαγγελματιών Νομού Δράμας, από τα πρώτα 3 που είπαμε να ασχοληθούμε είναι το αίτημά μας να θεσμοθετηθεί ο Αύγουστος ως μήνας ελεύθερος από φορολογικές και δημοτικές υποχρεώσεις. Αν θέλετε, μπορώ να σας κάνω κάποια ανάλυση μετά. Να θεσμοθετηθεί μια σταθερή πεντάμινη περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και όχι αυτή τώρα που είναι η τετράμινη, και μάλιστα τετράμινη η οποία ψηφίστηκε με τον νόμο του 24, αλλά έτσι όπως ψηφίστηκε, μας δώσαν μεν τετράμινη περίοδο υποβολής, αλλά να το πω, με το ένα χέρι μας τη δώσανε και με το άλλο χέρι μας την πήραν πίσω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη συνέχεια αυτό. Και ότι μας την πήραν πίσω εξηγείται με το τρίτο αίτημά μας, ότι επιθυμούμε να καταργηθεί η κλιμακωτία του συφόρου βάσει του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Να ξεκινήσουμε,
0: γιατί κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γενικότερα ο κόσμος των λογιστών φοροτεχνικών, στο να αποκτήσετε λίγο χρόνο δικό σας μέσα στο καλοκαίρι. Καταφέρατε τουλάχιστον να μπείτε σε μια διαδικασία να κλείσετε για ένα χρονικό διάστημα το καλοκαίρι τα γραφεία σας, ως μια επιτακτική ανάγκη για τους λογιστές να έχουν τον προσωπικό τους χρόνο που δεν έχουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Βλέπω ότι τώρα προχωράτε ένα βήμα παραπάνω και ζητάτε τουλάχιστον να θεσμοθετηθεί ο Αύγουστος ως μήνας ελεύθερος από φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις, φαντάζομαι για να δοθεί ο χρόνος στους λογιστές να ολοκληρώσουν ό,τι διαδικασίες έχουν και να έχουν και τον προσωπικό τους χρόνο.
1: Κύριε Παναζόγλου, ναι. Με τη νέα ψήφιση, είναι πράγματι, μας δόθηκε ευκαιρία το μήνα Αύγουστο να μπορούμε, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, να μπορούμε να αποκτήσουμε από την εργασία μας. Αλλά και πραγματικά βγαίνουν ανακοινώσεις από αρκετούς συλλόγους ότι τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά. Αλλά
0: τι γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Και η εμπειρία μου και η επικοινωνία μου έδειξε ότι πολλοί συνάδελφοι, να μην πω όλοι, ναι, πράγματι κλείνουν για 8-10 μέρες το υπογραφείο τους, αλλά εκεί που πηγαίνουν είναι μαζί με το λάπτοπ μαζί τους.
0: Και αυτό γιατί οι υποχρεώσεις υπάρχουν.
1: Κουβαλάνε και έναν υπολογιστή μαζί τους. Εμείς ζητάμε να υπάρχει μια πεντάμινη περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την καθιέρωση αυτής της πεντάμινης περίοδου θα εκλείψει αυτό το οποίο ζούμε κάθε χρόνο, το να ετοιμαστε παράταση. Όχι να ετοιμαστε παράταση γιατί φινόμαστε εμείς, να ετοιμαστε παράταση γιατί το σύστημα δεν μπορεί να υποδεχθεί τον όγκο των φορολογικών δηλώσεων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχει τετράμινη περίοδος φορολογικών δηλώσεων, αλλά στην ουσία θα σας πω ότι δεν είναι ούτε τρίμηνη. Είναι οι 4 μήνες, είναι 95 μέρες εργάσιμες. Και όταν λέω εργάσιμες, Δευτέρα Παρασκευή για 8 ώρες, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, να πούμε να δουλέψουμε 10 ώρες την ημέρα, 12 ώρες την ημέρα. Όμως ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες δουλεύουμε πάνω από 12 ώρες την ημέρα για να προλάβουμε τις προθεσμίες που μας βγάζουν. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, παρουσιάζονται συχνά τεχνικά προβλήματα, το να μην μπορούμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις. Πάρα πολλοί συνάδελφοι και εγώ ο ίδιος το βλέπουμε αυτό και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη Παρασκευή συμπληρώνουμε τις δηλώσεις, τις βάζουμε σε προσωρινή αποθήκευση, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν φεύγουν, και κατεβαίνουμε Σαββατοκύριακα στα γραφεία μας, που το σύστημα μπορεί να τις υποδεχθεί, και Σαββατοκύριακα για να οριστικοποιήσουμε τις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων. Αυτή δεν είναι η κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν θεσμοποιηθεί η πεντάμινη περίοδος φορολογικών δηλώσεων, δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Και συγχρόνως έχετε και τις άλλες υποχρεώσεις σας, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι των φορολογικών, της υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Συγχρόνως τρέχουν και άλλες προθεσμίες και έρχονται και πάνω σας και άλλα καθήκοντα. Οι φορολογούμενοι απευθύνονται σε εσάς για οτιδήποτε νέο μαθαίνουν και δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι ίδιοι.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν απαριθμούνται.
0: Ναι.
1: Δεν απαριθμούνται. Οι υποχρεώσεις που βγαίνουν συνεχώς δεν απαριθμούνται. Δεν απαριθμούνται. Δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι 31 εβδόμου που λήγουν οι υποβολές των ΦΠΑ. Να φανταστούμε ότι όλος ο επιχειρηματικός κόσμος 31 εβδόμου μέσα στον Ιούλιο πρέπει να υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, τι να μιλήσω για τις άδειες που πρέπει να υποβληθούν, Σαπιδέλτα, τι να πω. Και να μην ξεχνάμε και ότι όλη η κοινωνική πολιτική του κράτους, όλη η κοινωνική πολιτική του κράτους περνά μέσα από εμάς. Ό,τι κοινωνικό επίδομα σκεφτείτε, περνά μέσα από εμάς. Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις μας.
0: Συζητάτε μεταξύ σας οι λογιστές από τις διάφορες περιοχές ακριβώς αυτά τα προβλήματα, γιατί φαντάζομαι είναι κοινά αυτά τα προβλήματα.
1: Μονίμως αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Και άλλα βεβαίως, αλλά είναι και αυτά που μας απασχολούν.
0: Ναι. Πώς κινείστε οργανωμένα όλοι μαζί για να μπορέσετε να,
1: ναι, έχουμε την
0: να έχετε ένα αποτέλεσμα αυτό, ναι.
1: που δίνει το δικό της αγώνα. Υπάρχει η Ομοσπονδία και οι σύλλογοι που ο κάθε σύλλογος δίνει και αυτό το δικό του αγώνα μέσα στο περίγυρο στον οποίο κινείται.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή είπατε για το θέμα της πεντάμινης περίοδου υποφορολογικών δηλώσεων, αναφέρατε ότι έτσι και αλλιώς, έτσι όπως γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις και με την κλιμακωτή έκπτωση φόρου, το μέτρο είναι ατελέσφορο.
1: Είναι ατελέσφορο και άδικο. Κοιτάξτε, μας δώσανε τετράμινη περίοδο φορολογικών δηλώσεων. Αλλά όταν όμως ο νόμος ορίζει ότι μέχρι τις 34 φέτος μετά από παράταση που δόθηκε πήγε 15 Μαΐου. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση θα πάρουν έκπτωση 4%. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες, επιδιώκοντας το δικό τους το συμφέρον, θα επιδιώξουν υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέχρι 15 Μαΐου για να πάρουν το 4%. Αυτή όμως η πίεση περνάει πάνω μας. Ο φορολογούμενος σε εμάς απευθύνεται για να υποβάλει τη φορολογική δήλωση να πάρει το 4%. Άρα εκ των πραγμάτων η πεντάμινη, η τετράμινη περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν υφίσταται. Και το περίεργο είναι, να μην πω κάτι άλλο, το παράλογο είναι ότι δίνει με την έκπτωση 4%, αλλά ορίζει ότι αυτός ο φορός θα πληρωθεί 31 εβδόμου.
0: Ναι.
1: 31 εβδόμου. Οπότε έρχεται ένας φορολογούμενος στο γραφείο μας ζητά, να μην πω απαιτεί, να το υποβάλλουμε τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου που ήταν φέτος. Έρχεται 31 εβδόμου για να πάρει το 4%. Έρχεται 31 εβδόμου για να πληρώσει το φόρο. Διαπιστώνει λόγω του κόστου της ζωής και ίσως γιατί κάτι έκτακτο του έτυχε κτλ. Και δεν έχει να υποβάλει στο 100% το φόρο, τον φόρο το οποίο καταλογίστηκε με το καθαριστικό, και πηγαίνει στις 8 δόσεις.
0: Οπότε χάνεται. Άρα, μετά το 4% η έκπτωση.
1: Οπότε χάνει το 4%. Οπότε η πίεση η οποία ασκήθηκε πάνω μας είναι ανεφουσίας.
0: Ναι, το βλέπετε αυτό να συμβαίνει συχνά.
1: Φυσικά το βλέπουμε. Φυσικά το βλέπουμε. Ασφαλώς και το ζούμε. Είναι ό,τι φορολογικό έχει σχέση με τον πολίτη περνάει από πάνω μας.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε αντιμετωπίζει έρχεται πάνω μας. Το ζούμε. Γιατί έρχεται μας ρωτάνε. Ναι, υπέβαλα εγώ τη φορολογική δήλωση. Για να πάρω το 4% πρέπει να πληρώσω το 100%. Ναι. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω τώρα να πληρώσω, εγώ την υπέβαλα. Δεν καταλαβαίνει ο πολίτης ότι για να πάρει το 4% πρέπει να πληρώσει το 100% του φόρου για να πάρει την έκπτωση του 4%.
0: Ακριβώς.
1: Όλη αυτή η πίεση επάνω μας έρχεται. Επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τον ελεύθερο χρόνο μας. Είναι. Τι να σας πω.
0: Πώς θα σας βοηθούσε αν όντως ικανοποιούταν αυτό το σκεπτικό
1: να
0: και
1: προσθέσω,
0: το.
1: Να προσθέσω λίγο κάτι εδώ. Θα είχε σημασία η έκπτωση του φόρου του 4% για τη δήλωση που βάλετε 3 μέχρι 15 έκπτωση. Αλλά ας όριζε ο νόμος ότι ο φόρος θα πληρωθεί 31 Μαΐου.
0: Εκείνη τη στιγμή που τελειώνει και που υποβάλλεται και η δήλωση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, θα υποβάλεις φορολογούμενη τη δήλωση μέχρι 15 Απριλίου, αλλά μέχρι 31 Μαΐου θα πληρώσει το φόρο, όχι 31 εβδόμου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι το έκανε αυτό για κανέναν άλλο λόγο. Δηλαδή, παρά μόνο να δώσει πίεση επάνω μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που δεν το όταν ψηφιζόταν αυτό το άρθρο, αυτή η κλιμακοτήκηση του φόρου, ότι αυτή η πίεση θα περάσει σε όλο το λογιστικό κλάδο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχουν την ενσυναίσθηση για να το καταλάβουν.
0: Ναι. Μία ακόμη πίεση. Πώς θα σας βοηθήσει το να, αν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημά σας για θεσμοθέτηση του Αυγούστου ως μήνα ελεύθερου από φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις, δεν θα πιεστείτε αν όλα αυτά μεταφερθούν το Σεπτέμβριο?
1: Όχι. Εμείς λέμε να είναι ελεύθερος ο Αύγουστος και αυτές να πάνε στις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Θα είναι πιο διαχειρίσιμος ο χρόνος. Άλλο να έχεις προθεσμία 31 Αυγούστου και άλλο να έχεις προθεσμία 15 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά και η πληρωμή θα γίνει 15 Σεπτεμβρίου. Είναι πιο διαχειρίσιμος ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Είναι πιο διαχειρίσιμος ο χρόνος για μας και θα είναι και πιο διαχειρίσιμος ο χρόνος να έχουμε. Θα είναι πιο διαχειρίσιμος ο χρόνος έτσι να έχουμε την ευχέρεια να δώσουμε και άδεια στο προσωπικό μας.
0: Τις
1: άδειες στο προσωπικό μας, γιατί είμαστε και υποχρεωμένοι να δίνουμε τις άδειες.
0: Λογικό από
1: 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ότι πρέπει να δίνουμε το μισό της άδειας. Τώρα αυτό είναι και λίγο, το λέω πολύ απλοϊκά, δεν είναι έτσι, αλλά είμαστε προχωμένοι να δίνουμε το καλοκαίρι άδειες. Αν έχουμε ελεύθερο τον Αύγουστο, μπορούμε να προγραμματίσουμε τις άδειες του προσωπικού μας και να είμαστε όλοι πίσω 31 Αυγούστου και να είστε σίγουροι ότι στις 15 μέρες μέχρι 15 Σεπτεμβρίου όλα θα γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι δημιουργεί δημοσιονομικό κενό, ότι έχει δημοσιονομικό κόστος αυτή η παράταση της πληρωμής μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Δημοσιονομικό κόστος σε μια χώρα που με 30 έκτη είχε 4,5 δις πρωτογενές πλεόνασμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάνω από το αρχικό προϋπολογιστέν με τον προϋπολογισμό. Δηλαδή αυτά εμείς οι οικονομολόγοι, οι λογιστές που τα ακούμε, μας προκαλούν θυμηδία. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γνωσιακό κενό για 15 μέρες.
0: Και νομίζω ότι είσαστε και όχι ο μόνος, αλλά ίσως ένας από τους κλάδους ο οποίος είναι συνεχώς διαθέσιμος για το πελατολόγιο του, δηλαδή ανά πάσα στιγμή ο πελάτης σας μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο για να σας ρωτήσει οτιδήποτε, οτιδήποτε νέο υπάρχει. Και όταν λέω ανά πάσα στιγμή, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε ή όχι, εννοώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και ίσως και μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Να μην πω 24/7.
0: Ναι. Και τα ούτε Σαββατοκύριακα, ναι.
1: Ελπίζω να γίνει κατανοητό το 24/7.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο καθένας που μας ακούει και ξέρει πότε απευθύνεται στο λογιστή του και απευθύνεται εκείνη την ώρα που θέλει να απευθυνθεί. Όχι, δεν αξιολογεί αν είναι Σάββατο, αν είναι Κυριακή, αν είναι μεσημέρι βράδυ.
1: Ναι. Τα αιτήματά μας, κυρία Πανταζόγλου, δεν περιέχουν καμία απέτηση για οικονομικά προνόμια. Mm-hmm. Δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική και με το δημοσιονομικό κενό που δήθεν θα δημιουργηθεί, όπως υποστηρίζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να το τονίσω αυτό, διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Είμαι από το 92 στο επάγγελμα, σε οποιοδήποτε αίτημα τέτοιο κατατίθετο, η απάντησή τους μονίμως ήταν ότι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Τα αιτήματά μας δεν έχουν καμία σχέση. Δεν ζητάμε οικονομικά προνόμια. Δεν ζητάμε αμοιβές. Ζητάμε χρόνο για τη ζωή μας. Αυτό ζητάμε. Θέλουν να μας δώσουν τον χρόνο για να δούμε τις οικογένειές μας, να δούμε τον κοινωνικό μας περίγυρο. Έχουμε το άλλο το σημαντικό πρόβλημα της ασθένειας, το οποίο η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι λύθηκε, αλλά εμείς το βλέπουμε ότι δεν λύθηκε.
0: Δηλαδή.
1: Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν το θέσαμε τώρα στα 3 αιτήματα, αλλά είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτή η τρίμηνη, ο νόμος ορίζει την τρίμηνη νοσηλεία. Αλλά αν ανατρέξετε στα στοιχεία, το ποιες ασθένειες, τι ποσοστό ασθενειών έχουν τρίμηνη νοσηλεία, για την τριήμερη νοσηλεία, είναι κάτω από το 10%. Κάτω από το 10% των συμβάντων που πηγαίνουν στα νοσοκομεία έχουν, προϋποθέτω ότι πρέπει ο ασθενής να μείνει 3 μέρες στο νοσοκομείο.
0: Yes. Αυτό σας δίνει εσάς, δηλαδή ουσιαστικά ο νόμος σας δίνει, σε περίπτωση που έχετε πάνω από ένα χρονικό διάστημα, σας δίνει τη δυνατότητα να μετακυλήσετε τις υποχρεώσεις.
1: Κατά ένα μήνα. Ναι. Να μετακυλήσουμε κατά ένα μήνα. Ναι. Εγώ όμως, σε όλες τις συζητήσεις και όταν συζητάμε και συζητήσαμε και εδώ με τοπικούς παράγοντες των κομμάτων και βουλευτές, εάν ένας λογιστής, ξέρετε, εάν σπάσει το χέρι σου, πηγαίνει στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρία και σε 4-5 ώρες είσαι έξω. Μπορείτε να σκεφτείτε, αν ένας λογιστής σπάσει το δεξί του χέρι ή ένας αριστερόχειρας λογιστής σπάσει το αριστερό του χέρι και θα πάει στις κάποια ώρα που θα πάει στα εξωτερικά ιατρία και μετά από 4-5 ώρες θα βγει, από πού με ποιον τρόπο θα κερδίσει αυτή την τριήμερη νοσηλεία για να έχει τη δυνατότητα του ενός μήνα της παράτασης των δημοτικών υποχρεώσεων των πελατών του.
0: Είναι πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτεται ο κόσμος, δεν περνάει από το μυαλό του κόσμου ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και όμως εσείς τα ζείτε στην καθημερινότητά σας.
1: Ελπίζω οι ακροατές να καταλαβαίνουν τι σημαίνει για έναν ελεύθερο επαγγελματία, και δεν μιλώ μόνο για μένα, για τραυλικό, για όλους, για αυτούς που χρησιμοποιούν τα χέρια τους, τι σημαίνει κάποιος να έχει ένα κάταγμα στο χέρι το οποίο χρησιμοποιεί για τη δουλειά του. Έχει δείξει, έχει τελειώσει.
0: Έχετε δημοσιοποιήσει αυτά τα αιτήματά σας μέσω και της αναφοράς που έκανε ο βουλευτής ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, θα περάσει
1: ναι,
0: το θέμα στην Βουλή, δεν ξέρω αν έχει περάσει κιόλας, για να συζητηθεί.
1: Ναι, εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ξανθόπουλο που παρενέβη για να έχουμε την επαφή μαζί σας, αλλά για να μην αδικήσω κανέναν, και ο κύριος Ξανθόπουλος αλλά και με όλα τα κόμματα τα οποία συναντηθήκαμε εδώ στη Δράμα, όλοι κατάλαβαν, ακόμα και με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας που συναντηθήκαμε όλοι, δεν είχαν καμία αντίρρηση, και μάλιστα όλοι είχαν εκπλαγεί για το ότι αυτά ακόμη δεν έχουν λυθεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Βεβαίως ο κύριος Ανθόπουλος μας υποσχέθηκε ότι θα το φέρει με περαιότητα στη Βουλή.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Δεν έχετε κάποια απορία. Εγώ απλώς καταλήγοντας και θα δώσω λίγο και στην συναδέλφισσά μου την κυρία Χατζοπούλου Κατερίνη, που είναι η Γενική Γραμματέας, να πει και αυτή έτσι σαν γυναίκα συνάδελφος, γιατί πρέπει να ακουστεί και η γυναίκα συνάδελφος.
0: Και η γυναική φωνή, ναι.
1: Η γυναική φωνή, η οποία έχει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο ανθρώπινα τα προβλήματά της, τα προβλήματα των γυναικών.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όπως ξέρετε, και ένα σπίτι στην γυναίκα στηρίζεται. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ απλώς θέλω απλώς να επαναλάβω ότι τα αιτήματά μας είναι καθαρά ανθρώπινα. Είναι καθαρά ανθρώπινα. Η ικανοποίησή τους, το μόνο που θα χωρίς να φέρει κανένα κόστος στο κράτος, το μόνο που θα φέρει θα είναι να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητά μας και θα συμβάλλει στην προστασία της προσωπικής μας και της οικογενειακής μας ζωής. Θα γίνουμε πιο κοινωνικοί άνθρωποι. Αυτό. Σας δίνω λίγο την κυρία Χατζοπούλου ως γυναίκα για να ακουστεί και η γυναική φωνή.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Ξανά σας ευχαριστώ για τον χώρο που μας δώσατε και φυσικά να πω ακόμα ένα ευχαριστώ στον κύριο Ξανθόπουλο για την παρέμβασή του αυτή για να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Και να καλημερίσουμε λοιπόν και την κυρία Χατζοπούλου, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου. Καλή σας μέρα, κυρία Χατζοπούλου.
2: Καλημέρα, κυρία Πανταζόγλου. Να διορθώσω. Είμαι υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές σας που είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν τα προβλήματα των λογιστών και των προτεχνικών που είμαστε δίπλα τους σε κάθε πρόβλημά τους. Ο πρόεδρος ήταν καταιγιστικός, δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτε. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεθεί το θέμα της ασθένειας όχι μόνο των λογιστών αλλά και των μελών των οικογενειών μας. Ως μητέρα αυτή τη στιγμή έχω δύο άρρωστα παιδιά και παρόλα αυτά δεν μπορώ να βρίσκομαι στο σπίτι γιατί οι απαιτήσεις της δουλειάς με θέλουν στο γραφείο. Δεν προβλέπεται ακόμα και σε αυτήν τη λειψή απόφαση, όχι ασθένειας αλλά νοσηλείας θα την πω εγώ, η ασθένεια μελών οικογένειας, είτε είναι παιδιών, είτε είναι συζύγων, είτε είναι γονείς, είτε αν θέλετε και λίγο πιο μεγαλύτερων βαθμών συγγένειας. Είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, αν και ο πρόεδρος όπως σας είπα.
0: Νομίζω ότι αρκετά συζητήσαμε και το θέμα με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Είναι η αλήθεια όμως ότι το κομμάτι αυτό όταν ακουμπάει και στις ζωές των γυναικών επαγγελματιών, φοροτεχνικών, εκεί νομίζω ότι τα βιώνετε ακόμη περισσότερο και το είπατε ξεκάθαρα έτσι με το θέμα των παιδιών σας που δεν μπορείτε. Πώς πιστεύετε εσείς ότι ποιες θα ήταν αυτές οι αποφάσεις που θα διευκόλυναν τη δική σας την ζωή και να μπορέσετε να ασκήσετε το επάγγελμά σας και συγχρόνως να έχετε και μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής?
2: Ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο θα ήταν καταρχήν το πρώτο το οποίο θα ήταν χρήσιμο για κάθε λογιστή, είτε ήταν άντρας είτε ήταν γυναίκα. Εμείς κάθε πρωί σηκωνόμαστε και ανοίγουμε τα ενημερωτικά μας, τις ενημερωτικές μας σελίδες, να δούμε ποια νομοθεσία έχει αλλάξει και πού πρέπει, σε ποιο καινούριο πλαίσιο πρέπει να συμμορφωθούμε εμείς και οι επαγγελματίες. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και δυστυχώς κάθε νέα πολιτική περνάει πρώτα από εμάς και μετά από τους επαγγελματίες. Είναι αυτονόητο ότι κάθε νέα επιταγή της πολιτείας θα περάσει από εμάς και θα επικοινωνηθεί στους πελάτες μας. Στην αρχή της κουβέντας μιλήσατε για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οι επαγγελματίες έχουν παντελή άγνοια. Πρέπει να ενημερωθούμε εμείς και η ευθύνη της ενημέρωσης των επαγγελματιών είναι μέσα από εμάς.
0: Yeah.
2: Όλη αυτή η διαδικασία είναι τρομακτικά ψυχοφθόρα. Σκεφτείτε ότι ο κάθε επαγγελματίας θα πάρει τηλέφωνο γιατί βλέπει ότι υπάρχει μπροστά του ένα χάος και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Δεν πηγαίνουν στους δικούς τους συνδικαλιστικούς φορείς, δεν πηγαίνουν στα δικά τους επιμελητήρια. Παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο το λογιστή. Και είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Ένα λοιπόν σταθερό φορολογικό πλαίσιο, και όποτε υπάρχει η ανάγκη να αλλάξει αυτό το πλαίσιο, να δίνεται η απαραίτητη χρονική διάρκεια προσαρμογής. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία επιβάλλεται με βίαιο τρόπο σε δυστυχώς έναν επαγγελματικό κόσμο και όχι μόνο που είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι. Καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να διαχειριστεί την ψηφιακή διακυβέρνηση. Σκεφτείτε ανθρώπους 50, 60, 70 ετών να πρέπει να κάνουν τα πάντα ηλεκτρονικά. Από την απλή ενημέρωση τράπεζας, των οικονομικών δεδομένων, που πλέον πρέπει να πάνε στο λογιστή τους, γιατί θα μπουν και θα το κάνουν με κωδικούς τάξης. Οτιδήποτε πλέον γίνεται μέσω κωδικών τάξης και αυτό σημαίνει να επισυνθείτε στο λογιστή σας.
0: Ναι.
2: Το ζείτε κι εσείς καθημερινά, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως. Και θα έλεγα, ακούγοντάς σας, ότι πάμε ίσως και σε μία προσπάθεια αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας των φοροτεχνικών λογιστών από τη στιγμή πλέον που αλλάζουν ραγδαία όλα αυτά τα πράγματα. Πώς το αισθάνεστε εσείς? Αισθάνεστε ότι σιγά σιγά όλη αυτή η πίεση μπορεί να σας οδηγήσει, σας οδηγεί εκτός της πραγματικότητα των αναγκών?
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή του COVID και έπειτα, που ήταν πραγματικά ανάγκη η ψηφιακή επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, ο ενδιάμεσος κρίκος ήταν απαραίτητα ο λογιστής, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε η γνώση του πολίτη είτε του επαγγελματία να χρησιμοποιήσει έναν, όχι υπολογιστή απλά, να χρησιμοποιήσει όλες τις νέες πλατφόρμες. Επί COVID οι πλατφόρμες γεννιόταν η μία μετά την άλλη. Ήμασταν υπεύθυνοι να κάνουμε όλη την κοινωνική πολιτική. Σκεφτείτε τα επιδόματα τα οποία παίρνανε τότε οι επαγγελματίες, όλοι οι υπάλληλοι των επαγγελματιών, ακόμα και τα χαρτιά διακίνησης που έπρεπε να εκτυπώνονται και να δηλώνονται περνούσαν μέσα από εμάς. Αυτή λοιπόν η ανάγκη θα έπρεπε όχι να καλύπτει μόνο μέσα από εμάς, θα έπρεπε κάπως να σκεφτούν ότι όχι μόνο δεν είναι έτοιμοι, να προβλέψουν ένα χρόνο προσαρμογής, το είπα και προηγουμένως. Ένας απλός χρόνος προσαρμογής. Δυστυχώς πρώτα αποφασίζουμε, βάζουμε την ημερομηνία λήξης, νομοθετούμε τα πρόστιμα και μετά σχεδιάζουμε το πλαίσιο εφαρμογής. Είναι παράλογο. Ένας απλός πληροφορικάριος γνωρίζει ότι όταν θα βγάλει ένα πρόγραμμα στην παραγωγή, θα δώσει ένα beta tester, θα έχει από πίσω το feedback από τους χρήστες και μετά θα διορθώσει τυχόν bugs, τυχόν λάθη τα οποία γίνονται. Εμείς οι λογιστές καλούμαστε να κάνουμε ακριβώς αυτό σε πραγματικό χρόνο, με συνέπειες οι οποίες όμως τρέχουν από την πρώτη στιγμή. Δίνονται καθημερινά πλατφόρμες σε παραγωγή, σε λειτουργία, χωρίς να υπάρχει από πίσω κάποια πληροφορία, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία δηλειτουργιών, και μόνο εφόσον τις βρίσκουμε θα πάμε στην Πανελλήνια Ένωση μας, η οποία κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε κάνοντας καθημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι αυτό σας φέρνει και σε αντιπαράθεση με το παλαιτολόγιο σας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι αυτό δημιουργεί μία ένταση με το παλαιτολόγιο σας, κάτι το οποίο δεν θα το θέλατε να συμβαίνει φυσικά.
2: Ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, όχι κατ' επιλογή. Όμως και οι ίδιοι τους βρίσκονται σε δυσμενή θέση και δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό το οποίο κάνουμε. Όταν δεν γνωρίζεις πώς πρέπει να γίνει κάτι, δεν κατανοείς ούτε το χρόνο, ούτε την προσπάθεια, ούτε και τα μέσα που χρειάζονται προκειμένου να γίνουν. Εμείς, σαν Ένωση Λογιστών, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο, κάναμε 5-6 σεμινάρια εδώ στην Δράμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να έχουν πλήρη εικόνα στο τι θα γίνει φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις. 31 δεκάτου έχουμε ήδη οργανώσει ειδικό σεμινάριο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, γιατί όπως σας είπα, για να ενημερωθούν οι επαγγελματίες θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούμε εμείς, γιατί διαφορετικά δεν έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
2: Μέσα σε όλα αυτά, αν σκεφτείτε ότι η γυναίκα αυτή τη στιγμή στο λογιστικό κλάδο είναι μειονότητα και μαζί με όλα τα άλλα καλούμαστε να έχουμε αυτή τη στιγμή στο λογιστικό κλάδο είναι μειονότητα και μαζί με όλα τα άλλα καλούμαστε να έχουμε

0: Είναι προγραμματισμένο γεγονός και δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε κάτι για την ασφάλειά σας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι δύσκολο, δεν βοηθάει. Ναι. Επιλέξατε ένα επάγγελμα το οποίο δυστυχώς περιορίζει πάρα πολύ την ποιότητα, την καθημερινότητά σας και την ποιότητα ζωής.
0: Γι' αυτό και κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα. Σας είπε και ο Πρόεδρος ότι από 6 Οκτώου μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη βρεθήκαμε με όλα τα κόμματα, με όλες τις ενώσεις που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, για να τους πούμε ακριβώς το αυτονόητο. Θέλουμε μόνο 3 πράγματα χωρίς να έχουμε κανένα οικονομικό όφελος. Δεν απαιτούμε χρήματα, δεν απαιτούμε ιδιαίτερη συμπεριφορά. Δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε απλά να υπάρχει μια σταθερή περίοδος φορολογικών δηλώσεων, να είναι 5 μήνες και όχι 4 μήνες με όποτε αρχίσει. Σας είπε και ο Πρόεδρος ότι αυτές οι μέρες είναι μόνο 92 μέρες εργάσιμες. Θέλουμε να είναι 5 μήνες η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, να καταργηθεί αυτή η κλιμακωτή έκπτωση του φόρου, γιατί το μόνο το οποίο κάνει είναι να μετακυλεί την πίεση στα λογιστικά γραφεία προκειμένου να υποβληθούν πιο γρήγορα οι φορολογικές δηλώσεις. Και φυσικά, αν γίνεται, να θεσμοθετηθεί και ο Αύγουστος ελεύθερος από υποχρεώσεις δηλωτικές και φορολογικές, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε ξεκούραση.
1: Ωραία.
0: Και εμείς και οι υπάλληλοι των γραφείων μας που έχουμε την υποχρέωση να τους δώσουμε την άδεια κατά την θερινή περίοδο.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και σας, κυρία Χατζοπούλου.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ήταν πολύ ξεκάθαρα τα όσα είπαμε και νομίζω και το ακροατήριό μας αντιλαμβάνεται πολύ καλά τι ακριβώς λέτε. Ζητάτε το χρόνο που δικαιούστε για να ξεκουραστείτε. Και να μπορέσετε
0: ακριβώς
1: να έχετε και εσείς τη δική σας ποιότητα ζωής, αλλά να μπορείτε και να αποδίδετε και να αντιπαρέρχεστε και στις δυσκολίες αυτού του επαγγέλματος, οι οποίες είναι πολλές στην καθημερινότητά του.
0: Μας θέτετε πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεση για οποιαδήποτε θέλετε ενημέρωση, είτε πρόκειται για το ψηφιακό δελτίο αποστολής, είτε για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, είτε για οποιοδήποτε υποχρέωση προβλέπει νομοθεσία. Τώρα έχουμε την καινούργια κάρτα εργασίας που θα μπει σε καινούργιες επιχειρήσεις, την επέκταση της κάρτα εργασίας, η οποία είναι πάρα πολύ ασφυκτική.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε διαθέσιμοι. Θα τα πιάσουμε όλα ένα-ένα, θα τα συζητήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Δράμας, τον κύριο Χατζηδημητρίου. Μιλήσαμε και με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Ένωσης, την κυρία Χατζοπούλου, σε μια εκτενή συζήτηση που κάναμε με αφορμή αυτή την αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας, ο κύριος Ξανθόπουλος. Οι άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει με όλους τους πολιτικούς της Δράμας. Με αυτά τα αιτήματα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά βοηθούν τους λογιστές φοροτεχνικούς να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις και να έχουν και τη δική τους ποιότητα ζωής που δικαιούνται να έχουν. Και φυσικά θα πιάσουμε και τα άλλα θέματα. Είπαμε να το ξεκινήσουμε αλλιώς από το ψηφιακό τιμολόγιο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να δούμε πίσω από τους ανθρώπους τι υπάρχει. Και αυτό καθορίσαμε, αυτό είδαμε. Και σε αυτό το σημείο, εμείς με μία μουσική επιλογή κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με τους ψαράδες μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεθύμνου ανυπολόγιστε καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Σαράντα χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επανήλθαμε 8 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας. Είναι η καθημερινή εκπομπή που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλες και μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλες. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Είναι η Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μία ώρα ακόμα μαζί σας. Έχουμε να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αλλοιείς, δεύτερη μέρα καθολική σχεδόν συμμετοχής των αλλοιέων στην κινητοποίηση και τα αιτήματά τους. Θα δούμε και την εβδομάδα που ξεκινάει οδηγικής ασφάλειας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα σταθούμε και στη μεγάλη έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλας που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα. Και φυσικά θα δούμε και τι δράσεις έχουμε για το Σαββατοκύριακο, προτάσεις, προσκλήσεις από διάφορους φορείς που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να συγκεντρώσουν τον κόσμο κοντά τους. Αυτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Πανελλαδική απεργία διαρκείας ξεκίνησαν από χθες οι επαγγελματίες αλής. Βασικό αίτημα φυσικά η λήψη μέτρων από την κυβέρνηση προκειμένου να μειωθεί το εξαιρετικά υψηλό κόστος των καυσίμων που απαιτούνται για την κίνηση των καϊκιών τους. Λόγω της απεργίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες ήδη να ξεκινήσουν να υπάρχουν ελλείψεις φρέσκων ψαριών στην αγορά και στα ψαράδικα. Νωρίτερα και μέσα από τη τηλεόραση της ΕΡΕ3, ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης συνομίλησε με τον πρόεδρο των Γκρίγρι Καβάλες, τον κύριο Γιάννη Μανιό. Όπως είπε χθες, είναι καθολική η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Χθες δεν έπεσε στην Καβάλα ούτε πετονιά, είπε χαρακτηριστικά. Και σήμερα δεν λειτουργεί η ηχθυόσκαλα και υπήρχε από τις 10 το πρωί στο λιμάνι της Καβάλες μια κινητοποίηση, ένα συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού της Καβάλας από τους ιδιοκτήτες Γρηγρή που διαμαρτύρονται αλλιώς, κάνουν λόγο για μη βιώσιμη κατάσταση και διεκδικούν μέτρα στήριξης και επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να πούμε ότι και οι αλλιείς, οι οποίοι και οι ιχθυοπόλες είναι από την άλλη πλευρά, προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να ενημερώσουν τους καταναλωτές τον λόγο για τον οποίο είναι περιορισμένα τα αλλιεύματα. Να πούμε ότι τα σκάφη παραμένουν, τα αλλιευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα για δεύτερη μέρα στο πλαίσιο της κινητοποίησης που είναι επαόριστον, όπως δηλώνουν, μέχρι να ανακοινωθούν μέτρα στήριξη που θα επιστρέψουν την επιστροφή τους στη θάλασσα. Όσα αποθέματα φρέσκων ελληνικών αλλιευμάτων υπήρχαν στις ιχθυόσκαλες φαίνεται να έχουν εξαντληθεί. Οι αλλιείς εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών για αυτά που θα αγοράζουν, καθώς θα είναι είτε εισαγωγή, είτε ιχθυοκαλλιέργειες ή ακόμη και αποψυγμένα ψάρια, να το γνωρίζουν αυτό. Η συμμετοχή των αλλιέων της Αλεξανδρούπολης, θα ξεκινήσουμε από την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, είναι καθολική. Όπως είπε άλλωστε, μιλώντας στην ΕΡΤ και ο κύριος Παναγιώτης Κασαβέτης, μέλος του Συλλόγου Αλλιεών Αλεξανδρούπολης, περίπου 12 σκάφη μέσης αλλίας και περισσότερα από 150 παράκτιας που δένουν στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, αλλά και στα μικρότερα λιμάνια της Μάκρης και του Δέλτα Εύρου, παραμένουν δεμένα από χθες, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Παναγιώτη Καραβέτη.
1: Είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων των αλλιών όλης της Ελλάδος και όλων των σκαφών και των παράκτων και της μέσης αλλιές που παρελαμβάνει και τα Γρηγρή μαζί και τις μηχανότρατες. Βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το πολύ μεγάλο κόστος για το πετρέλαιο, το οποίο καθιστά ασύφορο πλέον την συνέχιση της αλλιευτικής δραστηριότητας των σκαφών.
2: Μέσα στη βδομάδα θα φανεί η έλλειψη, ενώ...
1: Μέσα στη βδομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο καιρός. Εγώ και αυτό είχα σκοπό σήμερα να πούμε, ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα ο καταναλωτής να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι αγοράζει. Θα πρέπει και οι υπηρεσίες να δραστηριοποιηθούν, να δουν το τι κυκλοφοράει στην αγορά.
2: Από τη διεύθυνση υγιεινής εννοείται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή φρέσκο ψάρι έχει να αλλιευθεί από την παραμονή.
2: Από την παραμονή.
1: Λόγω της κακοκαιρίας.
2: Α, εννοείται τέλος του μήνα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Από τις 30 του μηνός. Δηλαδή και τις 30 προς 1 Οκτωβρίου οι ιχθυόσκαλες υπολειτουργούσαν με ελάχιστα αλλιεύματα. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει φρέσκο ψάρι θαλάσσης μέχρι και σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι έχουν σταματήσει τα ψάρια θαλάσσης. Δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν άλλα αποθέματα λόγω των πολύ ελάχιστων που ήταν και αυτά που υπήρχαν, γιατί ήμασταν ελάχιστα σκάφη σε δουλειά σε διεθνή ύδατα. Και επειδή η κακοκαιρία επικρατούσε περίπου 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πιο μπροστά, ήταν πολύ περιορισμένα τα ψάρια που βγαίνανε προς πώληση. Οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργήσαν χτες το βράδυ. Όχι ότι εμείς έχουμε καμία αρμοδιότητα να τις κλείσουμε σαν αλλιείς, απλά οι ιχθυέμποροι, οι μεσίτες, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα ψάρια εντός της ιχθυόσκαλας, τα οποία και δημοπρατούν, αυτοί δεν εργαστήκαν προς συμπαράσταση εμάς. Δεν δεχτήκανε καθόλου ψάρια, αλλά και από πού να δεχτούν, αφού είναι καθολικοί. Είναι καθολικό το σταμάτημα των αλλιευτικών σκαφών. Τα ψάρια που θα μπορούσαν να μπουν εντός της ιχθυόσκαλας θα ήταν ιχθυοτροφικά. Ούτε εισαγωγικά υπάρχουν καθόλου. Θα μπορούσαν να μπουν κάποια ιχθυοτροφικά τα οποία δεν ξέρω αν έχουν μπει. Δηλαδή αν προχωρήσαν σε καινούργιες παραλαβές κάποιοι μεσίτες οι οποίοι ασχολούνται καθαρά μόνο με με ιχθυοτροφικά ψάρια. Αυτοί που ασχολούνται και με ψάρια θαλάσσιες, δηλαδή απολιευτικά σκάφη, δεν κατεβήκανε καθόλου να δημοκρατήσουν καμία ποσότητα ψαριών, ξέρετε. Οτιδήποτε, θα σας πω κάτι, το μόνο σίγουρο, οτιδήποτε σας πούν από θέμα αφρόψαρου.
2: Ναι.
1: Αφρόψαρο αυτή τη στιγμή έχει να βγει 2 μέρες.
2: Ναι.
1: Οπωσδήποτε. Είναι, ναι, το πιο ευαίσθητο, δηλαδή ο γάβρος, η σαρδέλα, τα πιο ευαίσθητα δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Κάποια λίγα ψάρια ακόμα δικά μας θεωρώ πολύ δύσκολο, δηλαδή ψάρια μηχανότρατα, σκοτσομούρα, ναι, μπακαλιάρους, να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι και σήμερα από θέμα ποσότητας, όχι θέμα, ναι, ποιότητας, από, ναι, θέμα ποσότητας, ξέρετε. Πιστεύω ότι θα έχουν εξαντληθεί στη Λιανική.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε δυνατότητα να πάνε τόσο πολύ. Ήδη προχτές που έκανα μια βόλτα υπήρχαν σε κάποια καταστήματα μπακαλιάρους Ισπανίας. Το θετικό είναι ότι η σήμανση ήταν σωστή. Δηλαδή ότι είναι μπακαλιάρος Ισπανίας.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο καταναλωτής εκείνους επιλέγει, εκείνους κρίνει. Εγώ δεν μπορώ δικαίωμά του να πάρει αυτό που θέλει. Εγώ μόνο οφείλω να επισημάνω το ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή επικρατεί στην αγορά. Η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει, έχει αποφασιστεί πριν 15 μέρες. 1η Οκτωβρίου είναι η έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου που επιτρέπεται η αλλία στα χωρικά ύδατα της χώρας μας. Έτσι όλα τα σκάφη συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε από την ίδια βάση. Γιατί στα διεθνή δεν δραστηριοποιούνται όλα τα σκάφη. Mm. Δηλαδή από το λιμάνι μας δραστηριοποιούμασταν μόνο 2 σκάφη από το σύνολο των 10 σκαφών. Ένα σκάφος από τη Σαμοθράκη, από τα 3. Έτσι, καταλάβατε, είπαμε. Και δεν θα μπορούσε. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η Δυτική Ελλάδα που δεν δραστηριοποιείται καθόλου στα διεθνή ύδατα. Όπως είναι η Κέρκυρα, η Πάτρα, αυτά τα λιμάνια δηλαδή που έχουν ένα στόλο, ξέρετε, δεν δραστηριοποιούνται καθόλου. Οι Κυκλάδες επίσης, πολλά σκάφη, από τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, ελάχιστα δεν δραστηριοποιούνται στα διεθνή ύδατα. Έτσι αποφασίστηκε η 1η Οκτωβρίου που όλα τα σκάφη δραστηριοποιούνται, όλα θα ξεκινήσουν, μπράβο, να ξεκινήσουμε τότε, δηλαδή εχθές, την απεργική μας κινητοποίηση. Με βάση να είναι όλα τα σκάφη έτοιμα για δουλειά και να ξεκινήσουμε όλοι οι συνάδελφοι από την ίδια βάση. Σαφώς και δεν θα υπήρχε νόημα να πούμε ότι κάνουμε απεργία ενώ δεν είμαστε στην δραστηριότητα. Τι απεργία κάνουμε. Αυτή τη στιγμή και μια βόλτα στο λιμάνι μπορεί αυτό να... Όλα τα σκάφη είναι έτοιμα για απόπλουγη αλεία. Έχουν το προσωπικό τους μέσα, ναυτολογημένο, ασφαλισμένο κανονικά και είναι έτοιμα να αποπλέσουν. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει η απεργία 1 Οκτωβρίου.
2: Η κατάσταση, δεν θα υπάρχει
1: η κατάσταση,
2: ναι,
1: δεν ήταν βιώσιμη ούτως ή άλλως. Επειδή και άλλες φορές έχω μιλήσει και δεν έχω μάθει να κρύβω τα λόγια μου,
2: ναι,
1: θέλω να ξέρετε ότι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος από τέλος Φεβρουαρίου, η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας ήταν για παράδοση στην Αλεξανδρούπολη λίγο κάτω από τα 600 ευρώ τα 1000 λίτρα. Αυτή τη στιγμή για παράδοση στην Αλεξανδρούπολη το πετρέλαιο ναυτιλίας είναι στα 1300 ευρώ ο τόνος. Έχουμε πάνω από 100% μια αύξηση που αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει άμεσα τα λειτουργικά έξοδα του σκάφους. Είναι μη βιώσιμη πλέον η κατάσταση. Γι' αυτό κηρύχθηκε και η απεργία επαόριστον.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καραβέτης, μέλος του Συλλόγου Αλλιέων Αλεξανδρούπολης. Και τώρα να πάμε στο λιμάνι της Καβάλλης, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Ρένα, κυρίες και κύριοι, από το λιμάνι της Καβάλλης, όπου σε συμβολικό αποκλεισμό του κεντρικού λιμανιού προχωρούν αυτή την ώρα οι αλλίες του νομού Καβάλλης. Η πανελλαδική απεργία των ψαράδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή στο νομό να αγγίζει το 100%. Εδώ αρκετά είναι τα σκάφη, τα γρηγρή, τα παράκτια που έχουν παραταχθεί στην μπούκα του λιμανιού και θα ήταν ακόμα περισσότερα αν δεν υπήρχε απογορευτικό απόπλου. Θα έρχονταν και από την Κεραμωτική, από τη Θάσο, συνάδελφοί τους για αυτή την κινητοποίηση. Ο βασικός πυρήνας της διαμαρτυρίας είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, με το κόστος, όπως λένε, να έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ δηλώνουν ότι η έξοδος στη θάλασσα είναι πλέον οικονομικά ασύμφορη, με το καύσιμο να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.
0: Αυτό που ακούγαμε προηγουμένως και από τον κύριο Καραβέτη, ναι.
3: Ακριβώς. Είναι κοινά τα προβλήματα. Και εκτός από τα καύσιμα, όπως μας είπαν οι αλλιείς, έχει αυξηθεί και το κόστος για τα αναλώσιμα, για τα δίχτυα, η συντήρηση των σκαφών, αλλά και τα εργατικά μεροκάματα. Σύμφωνα με τους ψαράδες, Ρένα, λόγω και της καθολικής συμμετοχής στην απεργία, υπάρχει κίνδυνος για άμεσες ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στην αγορά. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα λύσουν τους καύους αν δεν λάβουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Και υπάρχει τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες ημέρες η διάθεση να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις, Βέβαια, αύριο που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ίσως έχει συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιεών, όπως μας είπαν εδώ οι ψαράδες της Καβάλας. Μήπως και βρεθεί κάποια λύση, μήπως βρεθεί η χρυσή τομέα, ώστε να επιστρέψουν και οι άνθρωποι αυτοί στις δουλειές τους και να μην υπάρχει θέμα στην αγορά. Γιατί μιλάμε και για τα ιχθυοπολία, αλλά και για τα καταστήματα εστίασης.
0: Πάντως, αυτοί έχουν ξεκινήσει, οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει επαόριστον την κινητοποίησή τους και περιμένουν τα νεότερα για να βγουν τελικά στη θάλασσα. Οτιδήποτε ακριβώς νεότερο να τους ικανοποιεί κάποια από τα αιτήματά τους ή να, τουλάχιστον να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να δουν μπροστά τους για να μπορέσουν να βγουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους χωρίς να αισθάνονται ότι οικονομικά δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό.
3: Και είναι πανελλαδική αυτή τη φορά η κινητοποίηση, γιατί είδαμε και, και το προηγούμενο διάστημα για παράδειγμα τους αλλιείς του Θρακικού Πελάγου ή του Θερμαϊκού να αντιδρούν. Αυτή τη φορά βλέπουμε μια καθολική συμμετοχή σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση.
0: Γιατί οι τιμές στα καύσιμα είναι κοινές για όλους.
3: Ακριβώς. Και όπως μας είπε ο κύριος Μανιός, έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και μιλάμε για πάνω από 1.000 ευρώ η έξοδος για το μεροκάματο που κοστίζει στους αλλιείς.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει απαγορευτικό, φαντάζομαι δεν έχει και δρομολόγια για το νησί της Θάσου.
3: Ναι, στη γραμμή Πρίνου Καβάλας δεν υπάρχει. Και στη γραμμή του Χεραμωτή Λιμένας, καλό είναι να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο. Μήπως γίνονται κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια όπως και χθες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια στο
3: ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης. Μας έδωσε και την εικόνα από το λιμάνι της Καβάλας με την κινητοποίηση των αλλιεών.

0: Λοιπόν, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια, με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, αλλά με δράσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Η πρωτοβουλία συνδέει την πρόληψη και την υπεύθυνη συμπεριφορά με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές και ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αποτελεί από το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελεί συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας της περιφέρειας που ξεκίνησε το 2024 με την κήρυξη του έτους οδικής ασφάλειας και συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και εύρος. Το πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Δουτοψίδης, δήλωσε ότι η ειδική ασφάλεια αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της περιφέρειας. Με τις δράσεις του Οκτωβρίου, συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2024 με το έτος οδικής ασφάλειας, επενδύοντας την ενημέρωση, την πρόληψη και την εκπαίδευση. Στόχος είναι οι περισσότεροι από 10.000 μαθητές να συμμετάσχουν στις οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την περιφέρεια. Ενώ το μήνυμα της ασφαλούς μετακίνησης θα φτάσει σε γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες. Η οδική ασφάλεια όμως απαιτεί και ασφαλείς υποδομές, εκπαίδευση, πρόληψη, υπεύθυνη συμπεριφορά και ασφαλές οδικό περιβάλλον πρέπει να λειτουργούν μαζί. Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και αφορά όλους μας. Τώρα, οι δράσεις οδικής ασφάλειας ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου και αναπτύσσονται σταθιακά έως το τέλος του μήνα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με διαφορετικό πρόγραμμα και στοχευμένες παρεμβάσεις. Ξεκινάμε τη Δευτέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή στην περιοχή της Ανάπλασης, τα πρωινά 8.30 με 1, υπάρχει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση των μαθητών της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού. Να ακούσουμε τι είπε σχετικά με αυτή την δράση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κ. Μιχάλης Μουρκηβετίδης.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική δράση που έχει θέμα την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη και προσβάσιμη κινητικότητα και την κυκλοφοριακή αγωγή. Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως στους μαθητές 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού και έχει σχεδιαστεί ώστε τα παιδιά να μην μείνουν απλώς στη θεωρία, αλλά να μάθουν μέσα από το παιχνίδι την πράξη και τη συμμετοχή. Πέρσι είχαμε 1.150 συμμετοχές και φέτος ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 1.250. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται πάρα πολύ και δουλειά και ο κόσμος, τα παιδιά, διψούν για μάθηση. Για εμάς στην περιφέρεια τέτοιες δράσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα κανόνων και σημάτων. Είναι ζήτημα παιδείας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αξίες πρέπει να καλλιεργούνται από μικρή ηλικία. Σήμερα εκπαιδεύουμε τα παιδιά ως πεζούς, ποδηλάτες και επιβάτες. Ουσιαστικά όμως βάζουμε τις βάσεις για τους αυριανούς πολίτες. Πολίτες που θα γνωρίζουν πώς να κινούνται με ασφάλεια, πώς να σέβονται τον δημόσιο χώρο και όσους μοιράζονται το χώρο αυτό μαζί τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, το Δήμο Δράμας, το ΕΚΑΠ, την Τροχιά, την Πολιτική Προστασία, την Περιοριστική Υπηρεσία και τις σχολές υποψηφίων οδηγών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον κύριο Αθανάσιο Ματσάνη, ο οποίος με την υπηρεσία του συντηρεί σημαντικά στη διοργάνωση αυτών των δράσεων και θα σας αναφέρει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει και σε ποιος απευθύνεται και πώς θα κινηθούμε όλη την εβδομάδα αυτή.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν και εμείς τον Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τον κύριο Αθανάσιο Ματσάνη.
2: Η περιφέρειά μας και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της πόλης μας, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Είναι μια δράση η οποία απευθύνεται στα παιδιά του Δημοτικού. Μια δράση που έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τα παιδιά μας ώστε να αποκτήσουν την νοοτροπία του υπεύθυνου πολίτη, καθώς αργότερα θα μεγαλώσουν, θα πάρουν το δίπλωμά τους, θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία στην οποία συμμετέχουν άτομα τα οποία είναι και φορείς οι κατάλληλοι του είδους, όπως για παράδειγμα το ΕΚΑΒ, η Περιοριστική Υπηρεσία, η Τροχέα, η Πολιτική Προστασία, οι σχολές υποψήφιων οδηγών, μέσα από 7 θεματικούς σταθμούς εκπαίδευσης, με βιωματικό τρόπο, τα παιδιά θα μάθουν βασικά σήματα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα μάθουν να περπατούν με ασφάλεια, να κάνουν ποδήλατο επίσης με ασφάλεια, να ελέγχουν το ποδήλατό τους πριν ξεκινήσουν. Επίσης θα μάθουν πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι να μπορέσουν να φροντίσουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους συμμαθητές τους. Αλλά επίσης η δράση αυτή περιλαμβάνει και ένα σενάριο στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί φορείς, το οποίο έχει να κάνει σχέση με το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν ένα έκτακτο περιστατικό σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι το λεωφορείο. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία ελπιστούμε ότι τα παιδιά μας θα μάθουν να διαχειρίζονται ορθά τέτοιες καταστάσεις, να κινούνται με ασφάλεια στον δρόμο και να αποκτήσουν εκείνη την νοοτροπία του υπεύθυνου πολίτη που θα συμβάλλει ώστε να έχουμε βιώσιμες κοινωνίες, να έχουμε ένα καλό περιβάλλον, να κάνουμε χρήση των μέσων κινητικότητας, βιώσιμης κινητικότητας όπως είναι το ποδήλατο, έτσι ώστε οι κοινωνίες μας πραγματικά και οι άνθρωποι που τις αποτελούν να δίνουν σεβασμό ένας στον άλλον.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Αθανάσιος Ματσάνης, είναι ο υπεύθυνος, ο Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, όπου τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή στην περιοχή της Ανάπλας από τις 8.30 μέχρι τις 3 θα υπάρξει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, όπως ακούσατε, των μαθητών της 4ης, 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 1.250 συμμετοχές, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Μιχάλης Μουρβετίδης. Στην Ξάνθη ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Δευτέρα με βιωματική εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες, το 3ο και 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, με διαδραστικές παρουσιάσεις σε συνεργασία με την Τροχέα, με διανομή εκπαιδευτικού υλικού, παροχή πλήρους εξοπλισμένων σχολικών φαρμακείων και απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων, και θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Στη Ροδόπη από τις 5 Δευτέρα, από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή, στον προαύλιο χώρο στέγασης των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας, θα έχουμε από τις 9 μέχρι τις 2.30 θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Στην Ορεστιά θα ξεκινάμε τη Δευτέρα με θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών από το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας στις 9 η ώρα το πρωί, και θα συνεχίσουμε την Τρίτη στο δεύτερο γυμνάσιο, την Τετάρτη οι δράσεις στο τρίτο γυμνάσιο με μεταφορά και των παιδιών των γυμνασίων Δικαίων Ριζίων και Βίσας, την Πέμπτη στο πρώτο γυμνάσιο Δημοτήχου μαζί με τα παιδιά του Κυπρίνου και των Λαβάρων, και την Παρασκευή στο δεύτερο γυμνάσιο Δημοτήχου. Στην Αλεξανδρούπολη την επόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι δράσεις, και στην Καβάλα επίσης τη μεθεπόμενη Δευτέρα μέχρι και την άλλη Παρασκευή, και την Παρασκευή, δηλαδή Δευτέρα 19 έως και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι δράσεις. Όπως είπαμε, αυτές διαρθρώνονται σε όλη τη διάρκεια του μήνα στις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Έχω στόμα δύσκολο

Λοιπόν, να πούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Να πούμε απαράβατο όρο για τη διατήρηση ικανού κλάτους επί της οδού Θεοτοκοπούλου, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων ασφαλείας, έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου Εύρου στη τελευταία συνεδρίαση στο θέμα της γνωμοδότησης επί της μελέτης που εκπώνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του τεμένου Βαγιαζίτ. Ο εισηγητής του θέματος, που ήταν και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Ζαρκάδης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να μην υπάρχει δυνατότητα ομαλής διέλευσης των οχημάτων αυτών, για την οποία απαιτείται πλάτος οδοστρώματος τουλάχιστον 3,20 μέτρα. Όπως είπε, η σχεδιαστική μελέτη, που πήρε έγκριση και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, περιορίζει το πλάτος της Θεοτοκοπούλου σε κάποιο σημείο στα 2 μέτρα, αφού εκτός από την υπάρχουσα περιμετρική του τεμένους ζώνη, η οποία εξυπηρετεί για την κίνηση πεζών και αναπηρικών αμαξιδίων γύρω από το μνημείο, η μελέτη προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση της ζώνης αυτής για να φυτευτούν πράσινα στοιχεία. Στενεύει ο συγκεκριμένος δρόμος. Τελικά το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της μελέτης, υπό τον όρο ότι αυτή θα ενσωματώσει την τροποποίηση που ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή την ακύρωση της διαπλάτησης της ωφέλιμης ζώνης γύρω από το τέμενος από την πλευρά της συγκεκριμένης οδούς. Τώρα, ξεκινάει από σήμερα στην Καβάλα η 32η Καβάλα Expo 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί ως και την Δευτέρα. Στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδής, στη Νέα Καρβάλη, οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους συνεργάτες του κάθε φορέα, αλλά και τον κόσμο να επισκεφθεί και να συμμετέχει στις δράσεις. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η νέα ενότητα 360 Talks, μια σειρά σύγχρονων και επίκαιρων ομιλιών που εστιάζουν στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα, την νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Μέσα από πρακτικές συζητήσεις και πραγματικά παραδείγματα, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εφαρμογή της, οι απαιτήσεις, οι νέες μορφές εργασίας, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, το content creation, digital marketing, personal branding, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία. Η θεματολογία που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της αγοράς είναι αυτή. Αυτές είναι οι θεματολογίες και αφορούν άμεσα κάθε επιχείρηση και επαγγελματία που θέλει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Βλέπω ότι έχουν προσκληθεί άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν, ξέρουν το χώρο πολύ καλά και θα μιλήσουν από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή, από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα για την αγορά εργασίας. Δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν θέλουν να δουλέψουν όπως πριν για τους νέους. Μία ομιλία. Μία ομιλία για την AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως 30 ώρες το μήνα. Μία ομιλία για την AI που σηκώνει το τηλέφωνο και τους voice agents στην πράξη. Από το YouTube στο επάγγελμα, όταν το content γίνεται business, θα μας πει ο Κονίλο, ο γνωστός YouTuber. Και έχουμε και το από 0 έως 100.000 followers, ένα χρόνο μάθε πώς, άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και τα κατάφεραν, μεταφέρουν αυτή την εμπειρία τους. Θα υπάρχουν B2B επιχειρηματικές συναντήσεις, θα παρουσιαστούν προϊόντα, υπηρεσίες, θεσμικές και παράλληλες δράσεις, επαφή με επιχειρήσεις. Θα υπάρχει και το μουσικό κομμάτι. Το Σάββατο το βράδυ θα τραγουδήσει ο Παύλος Γκόρδης, την Κυριακή το βράδυ τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα η Μαρίνα Σπανού. Με τη Μαρίνα Σπανού θα ολοκληρωθεί η 32η Καβάλα Expo. Θα υπάρχουν και δώρα που θα κληρώνονται με βάση μιας διαδικασίας QR codes που μπορεί ο καθένας επισκέπτης του χώρου με το κινητό του τηλέφωνο να συμμετέχει σε αυτό και να συμμετάσχει και στην κλήρωση, που θα είναι ένα PlayStation 5, μια δώρο επιταγή 800 ευρώ για αγορά κινητού και ένα ταξίδι αξίας 600 ευρώ. Η τελετή λήξης θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 και θα ακολουθήσει μετά η βραδιά στις 8 με την Μαρίνα Σπανού που είπαμε. Να πούμε ότι με διαρκή παρουσία στην προστασία του πολίτη, την πρόληψη και την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας, η Διεύθυνση της Αστυνομίας Καβάλας δίνει το παρόν στη φετινή διοργάνωση της Καβάλα Expo. Θα είναι στο περίπτερο 82 και εκεί θα φιλοξενηθεί και η Art Καβάλας. Και γιατί? Για να υποστηρίξουμε την παρουσία της αστυνομικής διεύθυνσης, γιατί θέλουμε μέσα από εκείνον τον χώρο, αυτό που θέλει να κάνει η ελληνική αστυνομία, είναι να αυτές τις τρεις μέρες της έκθεσης να ενημερώσει τους πολίτες σε θέματα που τους αφορούν και εμείς μέσα από το δικό
μας στούντιο που θα εγκατασταθεί εκεί, θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν μέσα από το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα, δίνοντας μεγαλύτερη απήχηση σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας τους στο Καβάλα Expo. Είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει ευκαιρία έτσι, και συνεργασίες με κοινό στόχο την ενημέρωση, την εξωστρέφεια και την ουσιαστική προβολή του ρόλου και της προσφοράς της ελληνικής αστυνομίας στην κοινωνία. Τώρα, να πούμε ενδεικτικά κάποιες από τις θεματικές συνότητες οι οποίες θα συζητηθούν και θα ενημερωθούν για αυτές οι πολίτες. Είναι η προστασία των ανηλίκων. Θα πραγματοποιείται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών από κατάλληλα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας της Εγκλημάτων αναφορικά με θέματα προστασίας των παιδιών, πρόληψης της παραβατικότητας, αντιμετώπισης περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Θα δοθεί έμφαση και στη γνωριμία των πολιτών με την πανελλαδική εμβέλεια τηλεφωνική γραμμή 10201 που λειτουργεί σε 24-ωρη βάση και υποδέχεται, καταγράφει και διαχειρίζεται αναφορές και πληροφορίες για ζητήματα προστασίας, κακοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων. Υπάρξουν θεματικές ανότητες του διαδικτύου, της ασφαλούς προήγησης και οι σύγχρονες μορφές των εγκλημάτων που έχουμε μέσω διαδικτύου. Θα μάθουμε για θέματα τροχέας, θα μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία. Θα υποθούμε αρκετά πράγματα στο περίπτερο 82 που θα είναι η ελληνική αστυνομία, η Διεύθυνση Αστυνομίας της Καβάλας και συγχρόνως θα στηθεί και το στούντιο της ΕΡΤ για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλη αυτή την εμπειρία, τη γνώση και την πληροφόρηση στους πολίτες για να είναι πιο προσεκτικοί, για να φροντίσουν και να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν και όπως είπαμε να προσέχουν.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Έχουμε αυτή την Κυριακή για όσους θελήσουν να βρεθούν εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στην περιοχή του Πλαταμόνα, την καθιερωμένη γιορτή ορεινής κτηνοτροφίας που γίνεται στο Πλαταμόνα Καβάλες του Δήμου Νέστου. Μια γιορτή στην οποία δίνεται τη δυνατότητα στον κόσμο να βρεθεί, να απολαύσει την παραδοσιακή, το παραδοσιακό προϊόν, τη γίδα, τη βραστή γίδα εκεί στην περιοχή και συγχρόνως να περάσει καλά. Μίλησε για τη γιορτή και έκανε και ένα ανοιχτό κάλεσμα στον Σάκη Ασβεστά, οι γραμματέας του αρμόδιου του συλλόγου που οργανώνει την γιορτή ορεινής κτηνοτροφίας, η κυρία Νέλη Τσεσμετζόλου, να την ακούσουμε.
1: Φέτος είναι η 25η χρονιά, βέβαια, που γίνεται η εκδήλωση της ορεινής κτηνοτροφίας, που έχουμε εκεί τη βραστή μας τη γίδα, που έχει πλέον γίνει θεσμός για το Δήμο Νέστου και για τα ορεινά χωριά μας. Πραγματοποιείται όπως κάθε χρόνο σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέστου και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο και τον κύριο Μιχαηλίδη, το Δήμαρχο που μας στηρίζει. Στηρίζει αυτή την εκδήλωση γιατί είναι αφιερωμένη στους κτηνοτρόφους, έναν δύσκολο πλέον κλάδο που τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρουμε, δοκιμάζεται σκληρά. Αλλά εμείς βρισκόμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε και να δείξουμε το σεβασμό μας προς τους ανθρώπους αυτούς, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Ο κόσμος αγαπάει την εκδήλωση. Γύρω στα 1000 άτομα επισκέπτονται κάθε χρόνο το χωριό μας για να γευτούν τη βραστή τη γίδα που όλη νύχτα μαγειρεύεται στα καζάνια μας. Είναι μια πολύ απαιτητική εκδήλωση. Χρειάζεται πολύ σκόπος για να μαγειρευτεί η σούπα, αλλά όλη την Κυριακή τη χαίρονται. Έρχονται για αυτό το σκοπό, για να φάνε τη βραστή γίδα. Φτάει λίγο κίνηση ο ορεινός όγκος που πλέον αποτελείται από μικρά χωριά και χρειάζονται ζωντάνια και να το στηρίζει ο κόσμος τα χωριά μας. Οπότε είναι μια πολύ καλή μέρα για να ανεβεί ο κόσμος στο βουνό, να χαρεί τις ομορφιές του φθινοπόρου, να πάρει προϊόντα, να προμηθευτεί προϊόντα έτσι τοπικά που θα υπάρχουν εκεί και να κάνει μια ωραία βόλτα στο βουνό. Είναι και πολύ ωραία εκεί στο χώρο, είναι μέσα στη φύση. Ο κόσμος χορεύει με παραδοσιακή μουσική. Θα έχουμε και ποντιακή λύρα αλλά και κλαρίνα φέτος, οπότε έχουμε απ' όλα. Όλες τις ωρέξεις προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε αυτό, ναι.
0: Γιορτή ορεινής κτηνοτροφίας λοιπόν στον Πλαταμόνα του Δήμου Νέστου, στην Καβάλα, στην Δράμα. Αν βρεθείτε, έχει η γιορτή καρυδιού την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι στο Παγωνέρι του Δήμου Κάτων Ευρωκοπίου. Θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γιορτή καρυδιού στην παραδοσιακή πλατεία του χωριού, μια διοργάνωση του Συλλόγου Παγωνερίου, του Δήμου Κάτων Ευρωκοπίου και του Δασαρχείου. Την εκδήλωση θα ντύσει μουσικά το συγκρότημα Μουχαμπέτια, ενώ παραδοσιακούς χορούς και τοπικά εδέσματα με βάση το καρύδι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες. Υπάρχουν πράγματα για να κάνετε και σε γενικές γραμμές θα βοηθήσει ο καιρός για να μπορέσετε να τα κάνετε. Έχουμε

ποιηθεί και μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου, όπου θα δώσει συναυλία η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρτων Strings of Motions του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ. Ο τίτλος της συναυλίας θα είναι «Από το Δούναβι στον Εύρο», και το ρεπερτόριο που θα παρουσιάσει η διεθνώς αναγνωρισμένη ορχήστρα θα είναι υψηλό επίπεδο, αντιστοίχου με αυτό που παρουσιάζει τις περιοδίες της σε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, στους νέους μουσικούς του Strings in Motion της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρτων θα έχουν ευκαιρία να ακούσουν και όσοι βρεθούν στο ξενοδοχείο Ραμάντα της Αλεξανδρούπολης στις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα. Η συναυλία αυτή θα έχει τίτλο «Μότσαρτ και Σούπερτ σε διάλογο και με τον ύστερο ρομαντισμό», και διοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, το Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και θα έχει είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Είναι αρκετές οι δράσεις και αρκετές οι προτάσεις, και διαφορετικές οι προτάσεις τις οποίες θα μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο με καλές καιρικές συνθήκες σε γενικές γραμμές, όπως είπαμε, εντελώς διαφορετικός καιρός από αυτά που βιώνουν κάτω στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη. Και να πούμε, και κλείνοντας, να πούμε και την πληροφορία ότι έχουν ολοκληρωθεί αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων Προεδρίων της Αντιπροσωπείας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σε ειδική συνεδρίαση που έγινε χθες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας πια είναι ο κύριος Σάββας Γαβριλίδης, πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, αρχιτέκτονας μηχανικός, γενικός γραμματέας η Παναγιώτα Ελένη Χατζούδη, πολιτικός μηχανικός, ενώ η σύσταση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΑ Ανατολικής Μακεδονίας έχει ως εξής: πρόεδρος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παράσχου, πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος ο Σωτήρης Λαζαρίδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γενικός γραμματέας ο Κωνσταντίνος Χατζημανόλης, αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός. Και σε αυτό το σημείο εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Μία τελευταία μουσική για να σας αποχαιρετήσουμε, μία μουσική επιλογή για να σας αποχαιρετήσουμε. 12 η ώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς ευχόμαστε σε όλους σας να περάσετε καλά το τριήμερό σας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και θα τα πούμε, να είμαστε όλοι εδώ γεροί, να τα πούμε από Δευτέρα πια στις 10 η ώρα. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σεμουρίδου. Για δεύτερη μέρα παραμένουν δεμένα τα ηλιευτικά σκάφη της χώρας στο πλαίσιο της κινητοποίησης που πραγματοποιούν οι αλλοίοι, οι οποίοι τονίζουν ότι τα κόστη κίνησης των σκαφών τους καθιστούν μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 600 ευρώ τον τόνο που κόστιζε πριν τον πόλεμο το πετρέλαιο ναυτιλίας, έφτασε πλέον τα 1.300 ευρώ τον τόνο, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Παναγιώτης Καραβέτης, μέλος του Συλλόγου Αλλιέων Αλεξανδρούπολης. Η κινητοποίηση θα συνεχιστεί επαόριστον, όπως δηλώνουν, μέχρι να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επιτρέψουν την επιστροφή τους στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, όσα αποθέματα φρέσκων ελληνικών αλλιευμάτων υπήρχαν στις ιχθυόσκαλες, φαίνεται ότι έχουν εξαντληθεί και οι αλλοί εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών για αυτά που αγοράζουν, καθώς θα είναι είτε εισαγωγής, είτε ιχθυοκαλλιέργειας ή ακόμα και αποψυγμένα ψάρια. Η συμμετοχή των αλλιών της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης είναι καθολική, είπε ο κ. Καραβέτης, αφού τα περίπου 12 σκάφη μέσης αλλίας και περισσότερα από 150 παράκτιες αλλίας που δένουν στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκης, αλλά και στα μικρότερα λιμάνια Μάκρης και Δέλτα Εύρου, παραμένουν δεμένα από χθες, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση. Εν τω μεταξύ, τα οξυμένα προβλήματα των αλλιέων που τους οδήγησαν στην πανελλαδική κινητοποίηση έφεραν σήμερα στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Ναυτιλίας, 10 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων που θα μειώνουν το κόστος κίνησης των αλλιευτικών σκαφών, ώστε να παραμείνουν στη θάλασσα και να μην αποδεκατιστεί ο κλάδος, όπως σημειώνουν. Απαράβατο όρο τη διατήρηση ικανού πλάτους επί της οδού Θεοτοκοπούλου, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων ασφάλειας, όπως πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου στην τελευταία του συνεδρίαση στο θέμα της γνωμοδότησης επί της μελέτης που εκπώνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Τεμένους Βαγιαζίτ. Ο εισηγητής του θέματος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκος Ζαρκάδης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να μην υπάρχει δυνατότητα ομαλής διέλευσης των οχημάτων αυτών. Τελικά το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της μελέτης, υπό τον όρο όμως ότι αυτή θα ενσωματώσει την τροποποίηση που ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή την ακύρωση της διαπλάτησης της ωφέλιμης ζώνης γύρω από το Τέμενος από την πλευρά της οδού Θεοτοκοπούλου. Σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που εμφανίζεται σε φωτογραφίες να αποθέτει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παντελίδης. Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζεται ότι οι χώροι αυτοί έχουν επανειλημμένα καθαριστεί, ωστόσο ορισμένοι δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό, ενώ τονίζεται ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε μη αδειοδοτημένα σημεία, καλώντας μάλιστα τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για αντίστοιχα περιστατικά. Πρόκληση δεραστείων διαστάσεων χαρακτηρίζει η Περιφερειακή Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΚΚΕ την απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει την απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης στην Εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Οι χρυσοθύρες που μεθοδικά και με όχημα την εταιρική κοινωνική ευθύνη έστρωναν το έδαφος για να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα, επιχειρούν για μια ακόμα φορά να βάλουν χέρι στον ορυκτό πλούτο της περιοχής προσδοκώντας τεράστια κέρδη. Σημειώνει η Περιφερειακή Κομματική Οργάνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραδίδει τον χρυσό που αποτελεί λαϊκή περιουσία στα μονοπόλια παρά τις δηλώσεις υπουργών, βουλευτών, ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως σημειώνει, ότι καμία επένδυση δεν θα προχωρήσει χωρίς τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Στην οδική ασφάλεια θα είναι αφιερωμένος Οκτώβριος στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, με δράσεις που θα απευθύνονται σε όλους, κυρίως όμως τους μαθητές, για τρίτη χρονιά υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε όλες τις περιφερειακές ενότητες θα υλοποιηθούν προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, προσομοιώσεων, πρώτων βοηθειών και ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου, ανάλογα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οι δράσεις οδικής ασφάλειας ξεκινούν τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στον Εύρο, και τις συντονίζουν οι δύο διευθύνσεις μεταφορών του νομού, της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης. Την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών θα γιορτάσει αύριο ο Δήμος Σουφλίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ και συντονισμένα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί στο Κέντρο Ενημέρωσης της Δαδιάς, όπου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις. Το βράδυ του Σαββάτου στις 8 θα πραγματοποιηθεί και μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου, όπου θα δώσει συναυλία η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων. Τους νέους μουσικούς της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και όσοι βρεθούν απόψε στις 9 στο Ραμάντα στην Αλεξανδρούπολη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, μόλις η δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ένας καινούριος μήνας μπήκε στη ζωή μας. Ελπίζουμε να είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με αυτόν τον μήνα που έφυγε. Με πολλά πράγματα που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύκομο τιμής, εύκαβάλας, εύκολος και άλλας, εύκολος σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφερμίδης, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα στις περιφερειακές ενότητες, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Να θυμίσουμε ότι είναι σήμερα Διεθνή ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου επίσης. Χαμογελάσω διότι είναι μεταγωδικό. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα 102 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν να στείλουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν. Η Αμερική ετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο νυν πρόεδρος ο Τραμπ ρίχνεται στην προεκλογική εκστρατεία με δύο εμφανίσεις στο Τέξας και την Οκλαχώμα. Στον πολύχρωμο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία είχαμε νέο ρώσικο πλήγμα εναντίον της νότιας γέφυρας στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο δραματίσεις σε πλήγμα εναντίον κτηρίου κατοικιών. Στην Αλγερία, με είδηση που κάνει τον κόσμο αυτή την ώρα, το κοινοβούλιο επεκτείνει την θανατική ποινή σε εμπιστώσεις των δασών στην Αλγερία. Στη Γαλλία έχουμε τεράστιες κινητοποιήσεις, σχεδόν 2.000 προσαγωγές είχαμε κινητοποιήσει αυτές. Οι αποκλεισμοί εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια πλέον. Στην Ελλάδα, στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΓΕ, τεχνητή νοημοσύνη, θαλάσσια ασφάλεια και η κούρσα για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Στις 29 Οκτωβρίου θα προδρεύσει ο Πρωθυπουργός στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην επόμενη συνεδρίαση. Η Ελλάδα ταυτόχρονα προχώρησε στην αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Καμιά ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας από την Πειραιά, είναι δήλωση που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σήμερα. Να πούμε ότι σε ισχύ το απογοητευτικό απόπλου άνεμε ως 9 μποφόρ προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να προσέχουν και όσοι οδηγούν στην Εγνατία να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν διάφορα σημεία που φυσάει πολύ άσχημα. Είχαμε έναν νεκρό κτηνοτρόφο στην Κρήτη και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία που συνεχίζεται σε εκείνη την περιοχή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα και των άλλων τριών. Στις αίρες φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδερόκαστο, χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ο 85χρονη. Και στην Καβάλα από τους Φιλίππους στην Νέα Υόρκη, η λογοτεχνική επιστροφή του Κώστα Ευκαρπίδη. Έχει ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, 5 με 6 για την ακρίβεια, στην εκπομπή Πόβα που μεταδίδεται και από όλους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο Φώτης Ζάντζας και ο Γιώργος Εφερμίδης φιλοξενούν έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Άλκη Ζωπόγλου, με το σχήμα του τους Αμάν Ρεμπέτικο. Συντονιστείτε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή αυτή. Και με αυτά θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
2: Μέρη σε όλους και μας πετυχαίνετε στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, όπου σε λίγη ώρα το απόγευμα στις 18:30 εγκαινιάζεται η 32η Καβάλα Expo 2026. Τώρα είμαστε εδώ γιατί θα στηρίξουμε και εμείς σαν ΕΡΤ Καβάλα, σαν ΕΡΤ γενικότερα, το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας που δίνει το παρόν για δεύτερη χρονιά στην Καβάλα Expo. Είναι ένα περίπτερο ανοιχτό στους πολίτες με ενημέρωση και διάλογο. Και είναι στο πλευρό τους και η ΕΡΤ με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τις ημέρες της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσει μία σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και θέματα που θα αναδειχθούν έχουν να κάνουν με την προστασία ανηλίκων, την ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές απάτες, οδική ασφάλεια, ενδοοικογενειακή βία. Αυτές οι συνεντεύξεις θα ηχογραφηθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε και από Δευτέρα σε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ Καβάλας και της περιφέρειάς μας, για να υπάρχει έτσι και μεγαλύτερη απήχηση σε πολίτες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας τους εδώ στην Καβάλα Expo 2026. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το πρωί είχαμε και την κινητοποίηση, το κλείσιμο του λιμανιού της Καβάλας από αλλοίς της περιοχής, όπως και οι αλλοίς όλης της χώρας είναι από εχθές κινητοποιήσεις, γιατί δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν να βρεθούν άμεσα λύσεις για την αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς και για άλλα κλαδικά ζητήματα που, όπως λένε, φέρνουν το κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. 10 και 4 προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Καβάλας, κάλεσαν σε συμπόρευση ιχθυεμπόρους και ιχθυοπόλεις και, όπως λένε, οι επαγγελματίες ψαράδες εκπέμπουν στην ουσία ένα σήμα κινδύνου για το μέλλον του φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χαρακτηριστικά λένε πως αν συνεχίσουμε έτσι με αυτούς τους ρυθμούς και αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν για τον κλάδο τους, σε 3 χρόνια δεν θα είμαστε σε θέση να τρώμε ελληνικό ψάρι. Εντάξει, μόνο αυτό όταν το ακούει κανείς καταλαβαίνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει στις ζωές όλων μας. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το βράδυ στις 6.30 αύριο θα γίνει η εκδήλωση στην Δράμα για τα 85 χρόνια από την ωριακή εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Δημαρχείο της πόλης με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Χριστάνη. Ενώ από χθες στη Δράμα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για ένταξη και επανένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Δράμας. Εκεί δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας, και οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται σαμί για νέες αιτήσεις ένταξης είτε για επανένταξη δικαιούχων, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας ότι την Κυριακή το πρωί όλοι οι δρόμοι, θα λέγαμε, οδηγούν στον πλαταμόνα του Νέστου Καβάλας, γιατί θα πραγματοποιηθεί για 25η χρονιά η γιορτή κτηνοτροφίας και είτε πρέπει να τη χάσουν οπωσδήποτε αυτοί που τρελαίνονται για βραστή γίδα, γιατί είναι μια αυθεντική γεύση που θα την απολαύσουν στον πλαταμόνο την Κυριακή. Εντάξει, θα διασκεδάσει ο κόσμος και με παραδοσιακή μουσική, θα προμηθευτεί αγνά προϊόντα του τόπου και σίγουρα και θα απολαύσει την υπέροχη φύση εκεί του φθινοπόρου και όλοι θα περάσουν, ελπίζουμε, μια όμορφη Κυριακή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Αν ρωτούσε κανείς τα προηγούμενα χρόνια σε όλους μας τι το καλό έχει όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέγαμε το φρέσκο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα και το βλέπεις μπροστά σου και τα πολύ όμορφα βιολογικά κρέατα από τις ορεινές περιοχές. Φαίνεται πως έχουν τα πράγματα όπως έχει μεταδώσει και η Τασούλα. Στα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν πάρουμε μέτρα σημαντικά, δύσκολα θα πάμε ελληνικό ψάρι από τις ελληνικές θάλασσες, γιατί την κτηνοτροφία της καλώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα στην Οριστιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Και σας ένα καλό μεσημέρι σε όλους τους περιφερειακούς και συνεργάτες, συναδέλφους και ακροατές. Δανείζομαι έτσι, παίρνω μάλλον αφορμή το σχόλιο σου και θέλω να πω και εγώ ότι και στον ορεινό όγκο του Εύρου μπορεί κανείς να φάει βραστή γίδα αυθεντική με την γεύση την παραδοσιακή, επειδή μίληξε η Κασούλα και τη γιορτή κτηνοτροφία, σε πάνω ψηλά, στον Πετρόλοφο, στο Βέριο, στα χωριά του ορεινού όγκου, ακόμα κανείς συναντά φρέσκο, ντόπιο, παραδοσιακό κρέας με την γεύση που ξέραμε πριν από 40 και 50 χρόνια. Και οι αλλοίοι στην Αλεξανδρούπολη δυσκολεύονται και αυτοί έχουν δέσει τις μεγανότρατές τους από εχθές, για δεύτερη μέρα σήμερα δηλαδή, παραμένουν όλα τα αλιευτικά σκάφη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το κόστος κίνησης είναι κυρίαρχο πρόβλημα που καθιστά μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 600 ευρώ τον τόνο, μας είπε σήμερα, το συγγνώμη στην Έστωρα Στιάδας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης ο Καραβέτης, από 600 ευρώ τον τόνο που κόστιζε πριν τον πόλεμο το πετρέλαιο, έφτασε πλέον τα 1.300 ευρώ τον τόνο.
1: Το διπλάσα και παραπάνω.
0: Ναι. Τώρα μας επισήμανε ο ίδιος με μεγάλη έτσι, ένταση ότι όσα αποθέματα φρέσκων ελληνικών αλευμάτων υπήρχαν στις ιχθυόσκαλες έχουν εξαντληθεί και θα πρέπει να προσέχουμε όλοι τι αγοράζουμε, από πού το αγοράζουμε, πώς το αγοράζουμε, τι υπάρχει πάνω στην πινακίδα του κάθε ψαριού, αν είναι εισαγωγής είτε ιχθυοκαλλιέργειες ή ακόμα και αποψυγμένα ψάρια. Πάντως είναι καθολική, όπως προείπα, 12 σκάφη μέσης αλίας έχουν κινητοποιήσει εδώ στην περιοχή και περισσότερα από 150 παράκτιες αλίας που δένουν στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης αλλά και στα μικρότερα λιμάνια της Μάκρης και του Δέλτα του Εύρου. 10 βουλευτές του ΚΚΕ για τα οξυμένα προβλήματα των αλιών που τους οδήγησαν στην πανελλαδική κινητοποίηση κατέθεσαν σχετική ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά το τέμενος Βαγιαζίτ, η εργασία στο οποίο ολοκληρώνονται σιγά σιγά από την πληροφόρηση που έχουμε από ανθρώπους μέσα από τον Δήμο, Δημοτήχου. Προς το τέλος Οκτωβρίου θα παραδοθεί έτσι και το εξωτερικό μέρος, ο περιβάλλον χώρος του τέμενος Βαγιαζίτ. Μάλιστα στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάθηκε μια απόφαση, υπήρχε μια πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από το σχέδιο, τη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου εκτός από το γύρω-γύρω πεζούλι που υπάρχει στο τέμενος πρόκειται να δημιουργηθεί και να ενσωματωθεί μια ζαρντινιέρα η οποία αυξάνει και το φάρδος, ας πούμε, του πεζουλιού που είναι έξω από το τέμενος και δυσκόλευε, στένευε τον μονόδρομο που βρίσκεται πίσω από το τζαμί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, εάν αυτό συνέβαινε, να περάσουν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έβαλε αυτή την προϋπόθεση, τη ψηφίζει μεν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση όμως να μην γίνει η δεύτερη ζαρντινιέρα για να μπορέσουν να περνούν εύκολα τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής και τα ασθενοφόρα εάν παραστεί ανάγκη. Πάντως είναι σχεδόν όλα έτοιμα στον εξωτερικό χώρο τέλος πάντων του τεμένους Βαγιαζίτ. Τώρα η Αλεξανδρούπολη, η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης, η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει έτσι προβεί σε ένα κυνηγητό για να εντοπίσει ταυτοποιήσει το άτομο που εμφανίζεται σε φωτογραφίες να αποθέτει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στο Δήμο. Στην ανάρτηση που έχει ήδη βγει στα social, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τονίζει ότι θα πρέπει όποιος εντοπίσει, όποιος δει κάτι, όποιος έχει κάποια πληροφορία, να τους ενημερώσει. Οι χώροι αυτοί έχουν επανειλημμένα καθαριστεί, ωστόσο ορισμένοι δεν δείχνουν κανένα σεβασμό, όπως αναφέρεται, ενώ τονίζεται πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε μία διοδοτημένα σημεία. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι παράδειγμα που το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές και σε άλλους Δήμους, δεν είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Ο Οκτώβριος, ένας μήνας αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια, με δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και εδώ και στον Εύρο και στις δύο διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών και της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Ορεστιάδας. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών Ορεστιάδας, τον κύριο Χαμαλίδη, όπου από την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζουν δράσεις σε κάθε βαθμίδα σχολική, αρχές γενομένες από τα γυμνάσια, ακολουθούν τα δημοτικά, τα λύκεια, αλλά και δράσεις σε γονείς για το τι θα μεταφέρουν στα παιδιά τους όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στον δρόμο, σε ποδηλάτες, τη χρήση όσων είναι, έχουν ποδήλατο στην περιοχή, αλλά και στους ηλικιωμένους θα γίνουν ειδικές δράσεις ενημερωτικές για το πώς και αυτοί θα μπορούν και θα πρέπει να συμπεριφέρονται όταν κινούνται στον δρόμο. Στο Σουφλί έχουμε μια πάρα πολύ, μάλλον δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις 3 του μηνός, σήμερα Σάββατο. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών είναι η πρώτη, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης του ΦΠΚΑ και με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, με μια γιορτή στο κέντρο ενημέρωσης στις 10 το πρωί, με δράσεις εκπαιδευτικές και βιωματικές για παιδιά και για οικογένειες, ενώ η συναυλία που θα δοθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη στις 9 το βράδυ στη ξενοδοχείο της πόλης, πρόκειται να μεταφερθεί και στο Σουφλί το Σάββατο. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία από την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εχόρδων, Strings in Motion, Έφορτα εν Κινήσει, του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ, με θέμα «Από το Δούναβι στον Εύρο» και το ρεπορτόριο που θα παρουσιάσει η διεθνώς αναγνωρισμένη ορχήστρα θα είναι υψηλού επίπεδου, αντίστοιχο με αυτό που παρουσιάζει στις περιοδίες της σε όλο τον κόσμο. Οπότε, όσοι μας ακούτε, μπορείτε να παρευρεθείτε στο ξενοδοχείο Ραμπάντα στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή σε 9 το βράδυ να τους ακούσετε ή στο Δημοτικό Θέατρο Σουβλίου το Σάββατο το βράδυ στις 8. Αυτά από εμάς.
1: Και θυμίζουμε, Μαρία, ότι ήταν πριν φτάσουν στην περιοχή του Εύρου, ήταν εγώ στο Μέγαρο της Μουσικής, ναι, την Τετάρτη το βράδυ, το οποίο έχει και πάρα πολύ κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και με αυτά λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και χαρά Θάλια Καμπρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σαρών. Ειδησιογραφικά δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, καθώς τραγική κατάληξη είχε και η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 4.30 το πρωί σε σπίτι στην έδρα του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 85χρονη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δωμάτιο που κοιμόταν η ηλικιωμένη και παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς για τη φωτιά επιχείρησαν να σβήσουν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, δυστυχώς την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε στη συνέχεια ο θάνατός της. Ο 57χρονος γιος της που ήταν εκεί μεταφέρθηκε και αυτό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Εννοείται ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς γίνεται έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ και χθες είχαμε μια πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στην κοινότητα Χυμάρου στο Δήμο Ηράκλειας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με γεωργικά υπολείμματα και θάμνους και με τις φλόγες να καίνε περίπου 15 στρέμματα γης. Για την κατάσβεσή της πήραν μέρος 9 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Και ευτυχώς τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και σβήστηκε στη συνέχεια χωρίς να εξεπλωθεί στη γύρω περιοχή. Στην εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, για να αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα, διαπιστώθηκαν 4 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέα Ζύχνη, Ηράκλεια Σερών, στις κοινότητες Στραβίσκου, Αμμουδιά, Ζωσοχωρίου και Αγία Ελένη. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός είναι περιορισμένος. Είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου το 2020, όταν ο αριθμός έφτασε στα 56 και μάλιστα είχαμε και θανάτους. Ωστόσο, αυτά τα κρούσματα δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο νομίατρος, ο κύριος Αναστασιάδης, λέγοντας ότι και η εποχή είναι τέτοια όπου τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό περιορίζονται λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήδη έχει αποκτήσει αντισώματα από τις προηγούμενες φορές. Και βέβαια αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν πρόκειται να μας αφήσει, πολύ δε περισσότερο στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπου ήδη έχουμε κρούσματα, και της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, και έχουμε τους οριζόνες. Επίσης έχουμε πολλά πτηνά τα οποία μεταφέρουν τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών στον άνθρωπο. Έχουμε ευχάριστα όσον αφορά το προπονητικό κολυμβητήριο, αλλά και το νέο κολυμβητήριο της πόλης των Σερών, αλλά και το τι γίνεται όσον αφορά τις κοινότητες όπου δεν χρησιμοποιούν νερό προς πόση λόγω του ουρανίου που βρέθηκε εκεί από τον περασμένο Μάιο. Η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, δώσε συνέντευξη τύπου κάνοντας τον απολογισμό του έργου της στα τελευταία 2,5 χρόνια της θητείας της, επισημένοντας ότι το προπονητικό κολυμβητήριο παίρνει σάρκα και οστά και θα είναι έτοιμο τον ερχόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε τέλος του 2026, αλλά τελικά, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, το Φεβρουάριο του 2027 θα είναι έτοιμο προς χρήση. Ενώ όσον αφορά τώρα το τι γίνεται στις κοινότητες όπου δεν χρησιμοποιούν το νερό, καθώς βρέθηκαν εκεί στοιχεία ουρανίου, πολύ περισσότερο στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, που έχει και το μεγαλύτερο αριθμό των ενεργών παροχών, όπως υποστήριξε, τα φίλτρα έχουν ήδη κατασταθεί και η πρώτη μονάδα που θα αφορά τη συγκεκριμένη κοινότητα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του μήνα, ενώ θα ακολουθήσει η μονάδα της κοινότητας Χριστός και στη συνέχεια οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Θυμίζω ότι τα στοιχεία των ελέγχων που έγιναν τον Μάιο του 2025 έδειξαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο νερό, καθώς ανιχνεύτηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου στις τοπικές κοινότητες Λευκώνα Χριστός, όπως επίσης στον οικισμό του Μετοχίου, στην περιοχή Σερών Χρυσοπηγής, αλλά και στον οικισμό Χρυσοπηγής. Ο μεγαλύτερος αριθμός και το μεγαλύτερο πρόβλημα των καταναλωτών υπάρχει στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, όπου εκεί, πέρα ότι το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, ήδη υπάρχει και πρόβλημα με το δίκτυο, καθώς αρκετές μέρες το μήνα έχουν προβλήματα υδροδότησης. Η ίδια έκανε αναφορά στην χρηματοδότηση 10,7 εκατομμυρίων ευρώ, μέρος της οποίας καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επέκταση δηληστηρίου της πόλης των Σερών, το οποίο αναμένεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Σερών και ουσιαστικά θα αποκαταστήσει και το πρόβλημα της υδροδότησης στη συγκεκριμένη κοινότητα. Κατά τα άλλα, μια σεραϊκή παράδοση που εξακολουθεί να περνά από γενιά σε γενιά, οι Λαζαρίνες της Λιβαδιάς, συγκαταλέγονται πλέον στα στοιχεία του Εθνικού Ευρυτηρίου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Το έθιμο της Λιβαδιάς περιλαμβάνεται στις 10 νέες εγγραφές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ολοκληρώνω με ένα πολύ μεγάλο θεσμό τον 6ο Κρικρή Super Spoon ημιμαραθώνιο, ο οποίος φέτος μάλιστα συγκέντρωσε και ένα ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 1.300 συμμετοχές. Δεν μιλάμε απλώς για έναν αγώνα, αλλά όπως οι καλά γνωρίζοντες τονίζουν, πρόκειται για μια εμπειρία που συνδυάζει την υψηλή αθλητική επίδοση και την μαγεία της σεραϊκής φύσης και πόλης και είναι και το απόλυτο τεστ για όσους έχουν την αντοχή να συμμετέχουν στο μαραθώνιο της Αθήνας. Γίνεται ένα μήνα πριν από τον κλασικό και λειτουργεί σαν μια ιδανική πρόβα, σαν ένα μεγάλο τεστ. Είναι μια διαδρομή διεθνών προδιαγραφών που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και παράλληλα θα γίνουν και άλλες διαδρομές για όσους δεν αντέχουν τόσο πολύ. Σαμί, 21 χιλιόμετρα, πρέπει να είσαι αρκετά αμοιημένος στον αθλητισμό.
1: Και γυμνασμένος.
3: Δεν πολύ, και να προπονείσαι. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλες διαδρομές για 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, αλλά και έναν γύρο που απευθύνεται σε οικογένειες και παιδιά. Τώρα, όσον αφορά τον ημιμαραθώνιο, το υψηλότερο σημείο της διαδρομής θα βρίσκεται στα 162 μέτρα περίπου και το χαμηλότερο, εκεί που θα είναι και η περιοχή αφετηρίας και τερματισμού, στα 46 μέτρα. Καλές αντοχές λοιπόν σε όσους πάρουν μέρος στη διοργάνωση και καλή επιτυχία, ενώ είναι μια πολύ καλή πρόταση και για όλη την οικογένεια, καθώς υπάρχει διαδρομή σχεδιασμένη για όσους θέλουν ένα γρήγορο περπάτημα ή να χαρούν τέλος πάντων τον αθλητισμό οικογενειακός. Θα ξεκινήσουν δύο διαδρομές, 12 και 4 και 12.30, έτσι ουσιαστικά γύρω από το κέντρο της πόλης, που είναι πολύ εύκολο κανείς να πάρει μέρος και είναι πολύ ωραία εμπειρία για τους γονείς με τα παιδιά τους.
1: Ελπίζω να το αξιοποιήσουν οι γονείς και τα παιδιά Θάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές πολλές ειδήσεις και ωραίες ειδήσεις από την περιφερειακή κοινότητα των Σαρών. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, και εμείς πάλι λέμε να πάμε μια βόλτα προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τώρα μια εξαιρετική κυρία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσιών στο Αλικάντι της Ισπανίας. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσιών τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στην Ελληνίδα ερηνήθρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγελική Γιάννα Κύρου, η οποία στην πρώτη της συνέντευξη αμέσως μετά την επόμενη μέρα από την πρόβλεψή της μίνησε στην ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, και να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από αυτά που είπε και μπορείτε να καταλάβετε και πόσο συγκινημένη ήταν για αυτή την πρόβλεψη μετά από 25 χρόνια δουλειά στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης με υπενιχρά μέσα.
4: Ήταν ναι, δύο ταξίδια που ήταν σχεδόν υποχρεωτικά, θα έλεγα, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του μουσείου. Το ένα ήταν στο Ουζβεκιστάν σε ένα πολύ μεγάλο, στο 7ο διεθνές φεστιβάλ της Μαργκιλάντ, που γίνεται στο Ουσβεκιστάν, που είναι ο τόπος στον οποίο παράγονται όλα τα υφαντάτα μεταξωτά. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήταν και ότι η πρεσβεία μας έχει ένα χρόνο που έχει ανοίξει εκεί, σε αυτή την περιοχή, στο Ουσβεκιστάν. Πολύ σημαντικό επίσης, γιατί εκεί στην Ταρκάντη, όπως ξέρετε, είχαμε μια κοινότητα που είχε να κάνει ακόμη με την συνθήκη Βάρκηζας κτλ. Και η οποία μετά που φύγαν οι άνθρωποι και κινδύνεψε κάπως, τώρα άρχισε και στάκεται πάλι στα πόδια της και οργανώνεται σε ένα άλλο επίπεδο, βέβαια. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη.
1: Το όμως, να μιλήσουμε λίγο για τη μεγάλη βράβευση στο Αλικάντε της Ισπανίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, η οποία σας θύμισε τη συνολική προσφορά σας στον πολιτισμό και στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά το μουσείο που βραβεύεται, αλλά το βραβείο αυτό αφορά αποκλειστικά εσάς και τη δουλειά που κάνετε.
4: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί πέρσι ακριβώς μας βράβευσαν ως μουσείο με το βραβείο DAS, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, όπως ας πούμε το F που πήρε βραβείο φέτος, πήρε από τα μουσεία τέχνης. Πήρε και ένα βραβείο από παιδικά μουσεία, πήρε ένα. Ή για την εκπαίδευση, η DAS κτλ. Οπότε πέρσι είχαμε βραβευτεί, που ήταν πάλι μια έκπληξη, δεν περιμέναμε, γιατί ο ανταγωνισμός είναι φοβερός. Τα μουσεία είναι πάρα πολλά και δημόσια και με πολλά χρήματα, έτσι, με προπολογισμούς που εμείς ούτε μπορούμε να κάνουμε τους διανοηθούμε. Οπότε και οι προσεγγίσεις και οι υλικότητες που διαχειρίζονται και όλα αυτά είναι σε άλλο επίπεδο. Και είχαμε πει πέρσι, θυμάμαι, ότι και μόνο ότι εμείς φτάσαμε στον διαγωνισμό αυτόν και να μιλήσουμε για τη Θράκη και για την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης που διαχειριζόμαστε και όλα αυτά, εντάξει, για μας ήταν αρκετό και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, ώσπου στις 10.30 το βράδυ, 11 παρά, μας ανακοίνωσαν ότι μας βραβεύουν. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό. Αλλά φέτος αυτό ήταν, εντάξει, μπορώ να πω, Σαμί, ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση. Συγκινήθηκα βαθύτατα, και εγώ και οι συνεργάτες μου βέβαια και η οικογένειά μου, γιατί μετά από 25 χρόνια έρχεται ένας τέτοιος οργανισμός τόσο σοβαρός, έτσι. Είναι στο Συμβουλίο, είναι όλοι expert εκεί, είναι φοβεροί άνθρωποι από τη γνώση που έχουν και το ήθος και όλο αυτό. Και να σου λένε ότι ξέρεις, η φιλοσοφία μέσα την οποία παράγεται το έργο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα στον μουσιακό χώρο ως παρακαταθήκη. Εντάξει, τώρα νομίζω, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ για μένα, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, που δημιουργεί παράλληλα μια τεράστια υποχρέωση για μας.
1: Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσατε με την ελπίδα να φτιάξετε πράγματα. Θυμάμαι τις αγωνίες που είχατε. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε είναι δικαίωση όλων αυτών των προσπαθειών, των δικών σας αλλά και των ανθρώπων που σας πίστεψαν για εκείνη την εποχή.
4: Ναι, που ήταν λίγοι βέβαια. Εσείς είστε ένας από αυτούς που ζούσατε από κοντά όλη αυτή την αγωνία μου, γιατί ήθελα με έναν άλλο τρόπο να προσεγγίσω αυτά τα πράγματα και όχι με την επιφυνιακή, ας πούμε, ματιά μιας λαογραφικής συνθήκης που δεν πήγαινε στο βάθος το να δει ότι αυτά είναι έργα ανθρώπων και ότι τα αντικείμενα αυτά τα οποία ανήκουν στην κοινωνία, εμείς ανήκουμε, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, να ανταποδώσουμε ως αντίδωρο στους ανθρώπους, είναι να διαχειριστούμε τις λιουκινήμιες σε ένα χώρο αλληλεγγύης, σεβασμού, κοινοτικού πνεύματος, ενδυνάμωσης και δημιουργικής δύναμης. Για μας αυτό είναι η συλλογική μνήμη και αυτό νομίζω βράβευσαν. Γιατί σήμερα τα μουσεία, μέσα σε όλο αυτό, στη συνθήκη στην οποία ζούμε, αυτό που βλέπουν και από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων και βλέπετε κάθε χρόνο στους ICOM που έτσι όπως βγάζει τι θα πει μουσείο και τι, ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων κάθε χρόνο κτλ. Ότι τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί. Στο πώς δηλαδή το μουσείο θα ανήκει στην κοινωνία και τι προσφέρει, τι αποτύπωμα αφήνει στην κοινωνία. Για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει, όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συνεχίσει να παράγει τον πολιτισμό του. Ναι, αυτό είναι εδώ το ουσιαστικό πρόβλημα. Ότι δηλαδή υπάρχει μια αναγνώριση εκ των έξω, έσω δεν είναι η ίδια, γιατί συνήθως το, η πολιτιστική πολιτική που επικρατεί είναι το πίτα, χορός και επιδότηση. Οπότε ένας πολιτιστικός οργανισμός όταν δεν κινείται μέσα από αυτό το τρίπτυχο είναι δύσκολο με τα οικονομικά του, τα φέρνει πολύ δύσκολα. Και αυτό αποδεικνύεται. Εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή μπορεί με το κτίριο να το πήρε το Υπουργείο και να πληρώνουμε ένα μικρό ποσό, δεν είναι για μας, έστω και 500 ευρώ, έτσι, που ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Αλλά όλα τα υπόλοιπα έξοδα με τα οποία πρέπει να καλύψει τη συντήρηση του κτίριου. Μόνο η συντήρηση του κτίριου, δηλαδή μόνο τα υλικά που χρειάστηκαν να αγοράσουμε από το εξωτερικό έκαναν 5-6.000. Φανταστείτε τώρα οι ειδικοί τεχνίτες και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν κοστολόγια που επιβαρύνονται πολύ και αυξάνονται λόγω του κτιρίου. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα για το ερευνητικό κομμάτι και να το να κινηθούμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε τα προγράμματα που κάνουμε με τις κοινότητες. Γιατί αυτό στην ουσία είναι. Δηλαδή η ερευνητική δουλειά που έχουμε μέσα από όλη αυτή τη μνήμη που φυλάσσεται και ερευνούμε μέσα από τα τεκμήρια που μας εμπιστεύονται οι πολίτες, είναι πώς θα το ανταποδώσουμε ώστε αυτό να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της κοινωνίας. Έτσι τα προγράμματα λοιπόν που έχουμε απαιτούν χρήματα. Ευτυχώς όπως αυτή η βράβευση ας πούμε και το μέχρι τώρα έργο που έχουμε κάνει, θέλω να πω ότι βαραίνουν και υπολογίζονται στο βιογραφικό του μουσείου ούτως ώστε να διεκδικήσει ας πούμε παραδείγματος χάρη μια χορηγία που θα την ακούσετε στο πάνω γιατί θα γίνει μαζί με το με την Τράπεζα Πυραιός και να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες επάνω σε ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πάμε λίγο παραπέρα το θέμα της υφαντικής. Ή για να κάνουμε μια πλατφόρμα για τα υφαντά μέσα από την χορηγία του Ιδρύματος Μαρτίνου για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι η δουλειά είναι αυτή που έχει δώσει ένα βάρος στο βιογραφικό του μουσείου και σίγουρα είμαι βέβαιη ότι τουλάχιστον για εκτός Θράκης, εδώ δεν ξέρω το πόσο θα επηρεάσει τα πράγματα. Δεν ξέρω, γιατί σας είπα το τρίπτυχο. Εμείς κινούμαστε σε ένα τρίπτυχο πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία. Αυτό απαιτεί άλλου είδους προσέγγιση, άλλου είδους δράσεις, που δεν είναι κοντά σε αυτό που, εντάξει, είναι του σειρμού ας πούμε. Και είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτό το βραβείο θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αγγελική Γιαννακίδου, που στο Αλικάντη της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, την τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς αυτή τη σπουδαία γυναίκα, που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ και 30 χρόνια. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για τα αθλητικά. Έχουμε πολλά να πούμε για τα θέματα που θα τρέξουν στις επόμενες μέρες στα αθλητικά. Έχουμε και τον αγώνα πλέον Πανθακίου και Πανσαραϊκού. Σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εκπομπή η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου. Ο Γιώργος Αφρεμίδης είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Φωτιζάντζας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, σε ένα πρόγραμμα όπου είμαστε συντονισμένοι 4 σταθμοί, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Και έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα, καθώς ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ. Είχαμε τον αγώνα της Εθνικής, έχουμε τους αγώνες για τη Super League 2 και έχουμε και την τιμωρία του Πανσεραϊκού στην πρωτόδικη απόφαση, με αφαίρεση βαθμών, θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να πούμε ότι Βόλος και Πανσεραϊκός τιμωρήθηκαν με μείον 3 βαθμούς ο Βόλος και μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια των δύο ομάδων για το 24-25 στα play-off είχαν λήξει αμφότερα με 3-0. Είχε κάνει δηλώσεις ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για στημένα παιχνίδια κόντρα στον Βόλο τη σεζόν 24-25. Στη συνέχεια ανακάλεσε τις δηλώσεις του. Παρ' όλα αυτά βγήκε απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ για τον Βόλο και για τον Πανσεραϊκό, μείον 3 ο Βόλος, μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Από εκεί και πέρα έβγαλε και ανακοίνωση που είπε ο Πανσεραϊκός, που λέει ότι εκφράζει την απόλυτη έκπληξή της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψή μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης. Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση με τη βεβαιότητα η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση, αναφέρει η ανακοίνωση. Με να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ξεκινήσαμε με αυτό, δεν θα συνεχίσουμε όμως με Super League 2, λίγο αργότερα θα δούμε, καθώς θα πάμε στην Εθνική Ελλάδος, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ολλανδία σε επίσημο παιχνίδι, παρά λίγο να το καταφέρει, σοφαρίστηκε στο 89, παίρνοντας τη δεύτερη ισοπαλία απέναντί της σε επίσημο παιχνίδι. 2-2 λοιπόν με την Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική, να σε κλείσετε τον Νίκο και ίσως να έχουμε τον Βασίλη.

0: Λοιπόν, για το θέμα του Πανσεραϊκού, ασφαλώς θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, που τρέχει για τα ρεπορτάζ και για τα τηλεοπτικά και για τα ραδιοφωνικά. Τον πετύχαμε. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δεν μας εκπλήσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα του Super League 2, έτσι. Ακόμη και με παλιές ιστορίες. Δεν μας εκπλήσει ποτέ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, διάβασε την ανακοίνωση του Πανσεραϊκού.
0: Ναι, διάβασα πριν λίγο.
1: Και στον Πανσεραϊκό πιστεύουν ότι θα δικαιωθεί η ομάδα. Άλλωστε, ο Σούντγκρεν, αυτά που είπε, ουσιαστικά στη συνέχεια τα πήρε πίσω.
0: Ναι, δηλαδή, ανακάλεσε
1: τις λίγες. Ακριβώς, πόσο αξιόπιστος είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος άλλα λέει την Κυριακή και άλλα λέει την Τετάρτη. Mm. Ο Σούγκριν τα ανακάλεσε, αθωώθηκαν και οι τρεις ποδοσφαιριστές του Βόλου, από ό,τι γνωρίζω. Mm. Αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα χρηματικό πρόστιμο για έναν τότε παίκτη Πανσεραϊκού. Mm. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει στην αθλητική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ισχύσει αυτή η τιμωρία των μείων 4 βαθμών, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Από εκεί που θα ήταν για άνοδο, είναι στη ζώνη υποβασμού αν ισχύσει το μείον 4.
1: Μα φυσικά, και είναι ότι ξεφεύγει πολύ, έτσι, ουσιαστικά ξεφεύγουν πολλοί ομάδες που είναι στην κορυφή.
0: Ναι. Αν συνυπολογίσει το κακό ξεκίνημα.
1: Μα φυσικά, βάλει το κακό ξεκίνημα. Βάλει μείον 4. Δηλαδή ουσιαστικά θα πας μείον 4. Στην μείον 6, μείον 10 βαθμούς, γιατί έχασε και τα δύο παιχνίδια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ψυχολογικό. Αυτό δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Ήδη επηρεάζει.
0: Πώς θα έρθει τώρα στην κομμάτινη με τον Πανθρακικό,
1: ήδη. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει επηρεάσει. Ήδη έχει επηρεάσει την ψυχολογία όλων. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά λες μείον 4 βαθμοί, εκεί που προσπάθησε να πάρει μια νίκη και να ανεβεί ψυχολογία και η ομάδα να ανέβει βαθμολογικά, νομίζω ότι αυτό επηρεάζει. Τώρα, γιατί βγήκε ένα έτσι. Άνθρωπος από το εξωτερικό είπε αυτά τα πράγματα, τα ανασκεύασε μετά από λίγο καιρό. Φαντάζομαι τώρα, άμα αρχίσουν και βγαίνουν ποδοσφαιριστές.
0: Εγώ αυτό θα σου λέγα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, πες ότι είμαι ποδοσφαιριστής, έτσι, και μου παίρνεις εσύ μια συνέντευξη. Και σου λέω ότι πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, ο Νέστος ή ο Πανθρακικός ή ο Πανσεραϊκός, εκείνο το παιχνίδι. Και έρχεται μετά από 3 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια και 3 μήνες, μια ποινή. Δεν έχει λογική, νομίζω, να έρθει.
1: Μα δεν έχει λογική, και θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Μετά ο καθένας που έχει κάποια προβλήματα προσωπικά και με τις ομάδες του.
0: Θα λέει μια δήλωση, θα κάνει μια δήλωση.
1: Γιατί οι πολλοί παίκτες έφυγαν, κάποιοι από αυτούς, όχι μόνο τον Πασαρά, από όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Είχαν κάποια προσωπικά για τον λόγο που έφυγαν. Σίγουρα έχουν κάποια παράπονα, κάποια ουσιαστικά κάποιους λόγους οι οποίοι τους ανάγκασαν να φύγουν. Άμα βγαίνει τώρα ο καθένας και λέει ότι έγινε αυτό και στη συνέχεια μετά από τις μέρες το ανασκευάζει, είναι ένα θέμα που επηρέασε τον Πασαρακό. Τέλος πάντων, ο Πασαρακός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη, έχει κάνει αίθηση, θα ασκήσει αυτό που χρειάζεται, τα νόμιμα μέσα, και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Σίγουρα έτσι, πρόσωπο θα είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος επιστρέψει στην
0: Ομοσπονδία. Και μάλιστα έτυχε τόσο νωρίς αυτό που λέγαμε, δηλαδή 2 αγωνιστικές
1: ακριβώς, μετά. Ακριβώς. Και βέβαια να δώσουμε και μια άλλη είδηση. Την μεθεπόμενη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τον Νέστο Χρυσούπολης.
0: Σωστά. Αλλά ο Νέστος ακολουθεί τον Πανθρακικό.
1: Έμαθα ότι ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε διαδικασία επανασποράς του αγωνιστικού χώρου, του Χλωοτάπητα. Άρα, γιατί δεν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, δεν μπορούσε να το κάνει άλλη περίοδο, το έκανε τώρα. Άρα, είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι με τον Νέστο να γίνει σε άλλη έδρα. Σίγουρα δεν θα γίνει στις Σέρες, σίγουρα. Θα γίνει ή σε άλλη έδρα.
0: Στην Καβάλα δεν μπορεί να γίνει, γιατί και εκεί έχουμε επανασπορά.
1: Εκτός αν η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει και πει ότι να γίνει τώρα το Νέστος Πανσεραϊκός, στο δεύτερο γύρο να γίνει το Πανσεραϊκός Νέστος. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, είναι μια είδηση που τη βγάζουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για αύριο. Μακάρι να δούμε και να δουν όσοι θα είναι στο γήπεδο ένα ωραίο παιχνίδι. Και όσο από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλός. Νομίζω ότι θα ταξιδέψουν και σε ΡΕΗ να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Πανσεραϊκού.
0: Θα σου τα πω τη Δευτέρα. Θα σου τα πω τη Δευτέρα.
1: Εκεί θα είναι. Λοιπόν, απλά. Και εγώ, αν μπορέσω, ίσως έρθω καμιά βολτίτσα.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο πιο πριν. Θα πάρεις τηλέφωνο πιο πριν για να έρθεις. Λοιπόν, απλά εγώ να σου πω για το πρωτάθλημα, για να είμαστε και δίκαιοι. Όλοι, δεν το λέω εγώ, η UEFA το λέει, ότι ήταν από τα πιο διεφθαρμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ειδικά αυτό τη Super League 2.
1: Αλλά,
0: από την άλλη, αντί να δούμε τα παλιά, καλό είναι να κοιτάξουμε τώρα. Να κοιτάξουμε ποιες ομάδες είναι ουσιαστικά θυγατρικές.
1: Ήδη υπάρχουν τα παιχνίδια, λέει, που είναι στο στόχαστρο.
0: Ναι. Ποιες ομάδες είναι θυγατρικές μεγάλων ομάδων ουσιαστικά. Να δούμε την ιδιοκτησία και είναι ψηλά στη βαθμολογία, που αυτό λέγεται αλλίωση πρωταθλήματος. Ας δούμε τα παιχνίδια που είναι στο στόχαστρο τώρα και μετά βλέπουμε τι έγινε και πριν από 2 χρόνια.
1: Και μετά βλέπουμε. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα πρωταθλήματα ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά εδώ είναι.
0: Μεγάλος ο βαθμός. Ξεκινάει και το μπάσκετ, οι γυναίκες.
1: Το μπάσκετ και οι γυναίκες του Παστραϊκού παίζουν στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Αθηναϊκό, οι Πάνθυρες. Οι Πάνθυρες που παίζουν και αυτοί.
1: Αν έχουμε και τις Πάνθυρες τώρα.
0: Είναι και οι Πάνθυρες που πήραν τη wild card και αγωνίζονται.
1: Απλώς ο Παστραϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, δεν είναι 100% έτοιμος. Αλλά θα πάει να παίξει ένα καλό μπάσκετ και ό,τι βγει. Άλλωστε με τον Κρόνο έδειξε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Περισσότερα τη Δευτέρα, Βασίλη, αφήνω για να προλάβουμε. Έχουμε πολλά πρωταθλήματα να πούμε το πρόγραμμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Λέγαμε πριν, ακούσαμε και τον Βασίλη για αυτό το θέμα του Πανσεραϊκού. Θα ρωτήσουμε αύριο για τους ανθρώπους της ομάδας, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ. Η Ελλάδα λοιπόν 2-2 με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά μου θύμισε Πανσεραϊκού. Θα ρωτήσουμε αύριο για τους ανθρώπους της ομάδας, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ. Η Ελλάδα λοιπόν 2-2 με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά μου θύμισε

Μπορούσε να είναι και 9, τώρα είναι όμως 7. 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία, η οποία κέρδισε 2-0 τη Σερβία που παραμένει χωρίς βαθμό. Σήμερα ξεχωρίζει το Γαλλία-Ιταλία στις 10 παρατέρτο και διάβασα δηλώσεις Ζιντάν για τους παλιότερους που θυμούνται εκείνη την κουτουλιά στο τελικό του Μουντιάλ του 2006. Είπε δεν μετανιώνω, ήταν λάθος, αλλά είναι ένα μέρος της αθλητικής μου ζωής και αυτό. Αυτά όσον αφορά την εθνική ομάδα. Super League δεν έχουμε, έχουμε Super League 2. Το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο έχουμε νίκη Βόλου Λάρισα από την ΕΡΤ 2. Στις 3 η ώρα Πανθρακικός Πανσεραϊκός από το YouTube, από τη Super League 2, μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι δεν θα είναι στο γήπεδο. Την Κυριακή Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ Sport 2, στην Πάτρα θα γίνει το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Και Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσα στις 3 η ώρα στο γήπεδο του Πανιωνίου. Βλέπουμε ότι περισσότερες ομάδες δεν έχουν γήπεδο, όπως και η Ζάκυνθος που το παιχνίδι της Δευτέρα με τον Απόλλων Καλαμαριάς θα γίνει στο Γρηγόρης Λαμπράκης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στις 2 η ώρα την Δευτέρα αυτό το παιχνίδι. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά την τέταρτη αγωνιστική για την Super League 2, όπου περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο θέμα του Πανσεραϊκού που θα ασκήσει έφεση για αυτούς τους μείον 4 βαθμούς. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, η Καβάλα ακόμη δεν έχει αποφασίσει σε ποιο γήπεδο θα παίξει για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. 2 συνεχόμενα εκτός 10 και 18 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 25 αγωνίζεται εντός, υποδέχεται την Ορφέα Ελευθερούπολης. Να δούμε πού θα γίνει η αναμέτρηση, αν θα γίνει στο Βερούλιο, που και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά θα λέγαμε τον Χλωοτάπητα. Αναβολή των παιχνιδιών τόσο στην Έψη Ξάνθης λόγω της απελευθέρωσης, της γιορτής της απελευθέρωσης της Ξάνθης, όσο και στην Έψη Τράγκης με αφορμή το παιχνίδι του Πανθρακικού. Πανθρακικός που εξέβησε και συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον νέο πρόεδρο της Έψη Τράγκης, τον κύριο Χατζητολούση. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα πρωταθλήματα μπάσκετ που, όπως είπαμε, ξεκινούν. Ξεκινά τόσο η Elite League όσο η National League, όλα τα, θα λέγαμε, τα πρωταθλήματα του μπάσκετ ξεκινούν αυτή την εβδομάδα.

Στην Elite League ο Γκάς Κομωτινή θα παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πρωτέα Βούλας στις 5 η ώρα στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό το Σάββατο. Όσον αφορά την National League 1, έχουμε το κόντρα μας να παίζει στη Γαλάτιστα επίσης το Σάββατο στις 5. Ο Πανσεραϊκός στη Χάνθη υποδέχεται την ίδια ώρα. Η Ελευθερούπολη παίζει μέσα στον Ιωνικό Ιωνίας και ο Λεύκηπος μέσα στην Γέφυρα. Αυτά όσον αφορά την National League 2. Συγγνώμη, ήταν για την National League 1, όχι την National League 2, ασφαλώς. Για την National League 1 έχουμε τον Άτλα, ο οποίος παίζει, υποδέχεται τη Σταυρούπολη στο πρώτο παιχνίδι σε εθνική κατηγορία. Η Προσοτσάνη υποδέχεται την Ξάνθη την Κυριακή, αυτά τα παιχνίδια στις 5. Και η Αγία Βαρβάρα, τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, αυτό είναι το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την Α1, το γυναικό Πανσεραϊκός παίζει μέσα στον Ολυμπιακό, 2.30 ώρα το Σάββατο. Και την Κυριακή, 1:15, ο Αθηναϊκός παίζει με τους Πάνθυρες Καβάλας. Και τέλος ξεκινά και η Nations League, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εκεί όπου έχουμε και την Ασπίδα Ξάνθης και τον Γκάς Κομωτινή. Ο Γκάς παίζει μέσα στην Νάπολη, η Ασπίδα υποδέχεται το Νέα Αμιντέο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός βρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Αυγανία.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψη και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, mm-hmm, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόνεδρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι, ευχηθούμε
1: πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια, η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίσης η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η σπήρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήπτιζε περισσότερο κόσμο είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων περί τα 300.000 ευρώ, μια κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μια στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξεις βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας της Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί
2: νερών,
0: κάπου αλλού, στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να, να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από την δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος ειρήνη. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλείθηκε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έστωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου συμμετέχει και δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γιατί είμαστε στο λιτό χώρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΣ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος, όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπατμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα είμαστε εκεί, μας ερωτώσει νεότερα, για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καγκογερίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί όπου χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
0: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας, άμμο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Καλό σου μεσημέρι. Με στις Αιρές, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
9: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασικοί κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύθυνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
10: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία που δόθηκε αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
11: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα τη συντήρηση των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομιακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομιακού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση το ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάθηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσει τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλύτερο εργατικό κέντρο της Χίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμηνης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυδης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση, έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδοπή, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές.
0: Ναι.
5: Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου Σίθια, που κατασκευάζει ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς, θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια της τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινφιο ΠΚ. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί, θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων.

0: 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
1: Μάλιστα.
0: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον πυθμένα.
1: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
0: Έτσι.
1: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
0: Περιγράψαμε το σχετικό πλαίσιο και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει σε πρώτο πλάνο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγό γεώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Μέσα στον Οκτώβριο λοιπόν υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη, 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμεπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Σε αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έσπευσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο και ή διαφορετικά από τους περίοικους ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτή την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που επικυρώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και το ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε τα. Έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στόχο τη Ξυλοήτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δουλιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του.
0: Το 70χρονο. Ο οποίος
3: βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός του βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το ποιμήνιο στάσιο, αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες. Του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε υπερεκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μελοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα φοιτητικά τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της κλιματικής κρίσης και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε και ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόγνωση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντικειμενικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, γι' αυτό βλέπουμε και αυτέ τι πραγματικά φόκου μα εικόνε.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσεί εκεί και εμεί από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τι επόμενε ώρε που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργο Κλάδο, είναι ο δήμαρχο Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο Ρινιού 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινικοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
5: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινικοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χτες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα σημείο.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την κίνηση στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε μας.
6: Οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντική στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλεφωνό σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Βούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, Αρκαλοκόρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα στην περιοχή.

0: ή επίσης του προφήτη Ηλία, αρχάδες αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου. Και αυτό είναι ένα επικίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε, αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
1: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
2: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
3: Τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη ερευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
1: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριά στα 10 Μποφόρ, μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σπονδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτι και τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα, να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και νέα μποφόρ που πνέουν στα πελάκια.

0: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλον συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο διακύβευμα.
2: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσουν αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε λες αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος τους G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
2: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα της Κομισιόν. Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση μια απαγόρευση που δεν ήταν προς όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσει η Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
2: Αν θα υπάρξει κάποια απάντηση, με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής

0: αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%. Μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6%, ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Η είναι ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
0: Και,
1: έτσι, ναι.
0: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ, ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο, στο 18,8%, έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4%, και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2% από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστου δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς, και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια μάλιστα, είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
1: την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πει, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
0: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόορης αποπληρωμής παλαιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόορη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή. Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
3: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου Χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις. Τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
1: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά.

0: στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 10%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά, το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ναι. Και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
0: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
0: Ναι.
2: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
3: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω. Γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται
3: συζήτηση για τον έλεγχο. Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρικάκο.
2: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος θα παρακολουθεί, όλοι μας θα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην έδρα της μονάδας διατήρησης εθνικού πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτιστικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού Χρήστος Κοπατσιάρης νωρίτερα.
6: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης ο Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών.

0: μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
1: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πρόεδρο.
2: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Τιπιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας στη Βουλή ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορβήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Στάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026, και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο στο δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εδώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκλέγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της εθνικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ και των ΗΠΑ.
2: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγένεια Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγένεια, καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιος, τηλητήθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια ταξική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπέφτες

0: δεν χρειάζεται ένα κόμμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη Έντονη ήταν και αντίδραση του πρώην συντρόφου του, Παύλου Πολάκη.
1: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
1: Και είχαμε και αντίδραση Ευγενία και από τον Παύλο Πολάκη μας έλεγες.
0: Ακριβώς, ο οποίος μέσω αναρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχολείο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα, το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος, κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δικαιάδια και δεν είναι επικίνδυνο, ενώ απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
3: Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι.
4: Μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
3: Ο βιοσυντονισμός.
4: Τι είναι
3: ή
4: αυτό?
3: Βιοανάδραση.
4: Συγγνώμη, είναι... με απλοϊκές ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
3: Ναι.
4: Πρέπει
3: βεβαίως
4: να καταλάβουμε.
3: Φυσικά, να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
4: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
3: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό,
4: δεν είναι
3: παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
4: Είναι διαγνωστικό.
3: Ακριβώς.
4: Μόνο.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
4: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο,
3: όχι,
4: τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια,
3: όχι,
4: και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
3: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
4: Και δεν απαιτείται άδεια για,
3: όχι,
4: το μηχάνημα αυτό.
3: Δεν απαιτείται.
4: Όχι.
3: Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, πυροδότηση η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησής του στο έξω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα με αυτό? Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη? Αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.

0: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
1: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
2: Πολύ, κάθε μέρα.
1: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
2: Ναι.
0: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
3: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησα στην κάμερα του Ερνιού, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
4: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο τετράχρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυτο του γειτονικού σπιτιού, που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μια βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον Ανδρέα, άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα, και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στον δρόμο, την ακολούθησε, συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο που σταμάτησε να προστατέψει την γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε ελληνική και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό ελληνικής βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα. Ναι. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ενδεικτικής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
3: Και το πόσο το τήρησε τον όρο το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική διαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσχολο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
5: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων, δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Γρηγόρη,
3: πώς είναι τα παιδιά,
5: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο, που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
3: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε, να σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ενός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι

0: τις δραματικές στιγμές της, πάλι στο με το συγκυβερνήτη, και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το ΟΜΑΝ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον ειδό πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον ειδό πρωθυπουργό.
1: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι, όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά οι 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πώς κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το ΟΜΑΝ. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκτος υπόπτωση, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Fairford. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
2: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει και εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρναου χθες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το

0: Και στο Λονδίνο πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό η εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθεξη, Νατάσα.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά, επεσήμανε, και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος, από την άλλη πλευρά, είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παβαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση, όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα, μόνο που το σχέδιο δεν πέφτει, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις της χώρας, και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια. Ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κινητοποίηση. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τις κάψει, να τις κάψει στο πρόσωπο. Μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με έναν όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Τάσο, και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
4: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμενε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης, και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊτχόβε. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το τελευταίο Bar Alert αυτής της εβδομάδας. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Κομωτήνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ τους 103,5,

Λοιπόν, από την οριστιάδα στους 103,5 και φυσικά από τον βόρειο Εύρο στους 101 FM, από τις Ερυθρέες στους 101,5, και γι' αυτό έτσι κοίταξα το χαρτί μου, γιατί καμιά φορά αυτά που τα λες, όλες οι συχνότητες και όλο αυτό το ποίημα με τις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καμιά φορά το ξεχνάς. Αυτά που λες κάθε μέρα πάρα πολλές φορές. Μας μεταδίδει και το Ερτέκο ζωντανά. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Ζάντζας και τον Παρέρτη είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ από Δευτέρως και Παρασκευή 3 με 5, διότι Σαββατοκύριακο κλείνει το μπαρ. Αφήνει τα άλλα μπαρ να δουλέψουν, διότι είμαστε ένα απρόβλεπτο ραδιοφωνικό μπαρ και έτσι θέλουμε να είμαστε. Δεν βάζουμε και όρια στη μουσική, δεν βάζουμε όρια στα μουσικά κοκτέιλ που σας προσφέρουμε. Και αν θέλετε να τα ακούσετε και να τα απολαύσετε μαζί μας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις 4. Και μάλιστα σήμερα είναι και ιδιαίτερη μέρα και είναι η ιδιαίτερη μέρα της εβδομάδας, διότι μετά από μας υπάρχει η εκπομπή του Γιάννου Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου, θα πάμε οριστιάδα και μετά ξανά η μπάλα θα περάσει εδώ με την πρόβα, την καθιερωμένη πρόβα της Παρασκευής εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα για μία ώρα ακόμα και το κάνουμε αυτό με πολύ κούπο, πιστέψτε με, αλλά νομίζω ότι αξίζει και για εσάς και για εμάς, γιατί το ευχαριστιόμαστε με τους μουσικούς που φέρνουμε. Και σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό σχήμα από την Καβάλα, του Σαμάν Ρεμπέτικο, τον Αλκιζόπουλου και την παρέα του. Θα έρθουν εδώ και θα μας πούν το ρεμπέτικο όπως έφτασε ακριβώς εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα και τη δεκαετία του 30 στο λιμάνι του Πειραιά και όπως μεταφέρθηκε από τα Ιωνικά παράλια. Λοιπόν, όμως εμείς άλλο στυλ σήμερα. Ρόμπερτ Πάλμερ, μία ιστορία μόνος του, ένας Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, είναι γνωστός για την ξεχωριστή ερωτική του φωνή που κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα ειδών από soul, funk, jazz μέχρι και το rock, και στα τέλη έτσι της καριέρας του το είχε γυρίσει και στη synth pop. Γεννημένος στο Yorkshire, πέρασε μάλιστα και ένα μέρος των παιδικών του χρόνων στη Μάλτα λόγω της στρατιωτικής θητείας του πατέρα του, ενώ ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 60, συμμετέχοντας σε συγκροτήματα όπως η Alan Bone Set, η Vinegar Joe, και αργότερα έφτιαξε και το super group τους Power Station. Η solo καριέρα του απογειώθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80 και ξεχώρισε όχι μόνο για τις επιτυχίες του που βραβεύτηκαν με Grammy κλπ, αλλά και για την απαράλληλη αισθητική του, διότι η εικόνα του με τα κομψά κοστούμια ήταν ένας δανδύς έτσι, της pop μουσικής, στυλιζαρισμένα βίντεο κλιπ, τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και σοφιστικέ pop icons της εποχής. Πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 54 ετών. Το 2003 μας έφυγε. Λοιπόν, και το Simply Irresistible είναι το κομμάτι που ακούσαμε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 1988 ως το πρώτο σίγγλ από το ένατο προσωπικό του άλμπουμ Heavy Nova, έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Την παραγωγή υπέγραψε ο ίδιος ο Πάλμερ, παντρεύοντας εκρηκτικά τα βαριά κιθαριστικά ριφ τότε με χορευτικά synthesizer και pop στοιχεία, ενώ το κομμάτι έμεινε στην ιστορία για το εμβληματικό του μουσικό βίντεο κλιπ. Μάλιστα ήταν σε σκηνοθεσία Terence Donovan, το οποίο παρουσίαζε τον Πάλμερ να τραγουδά πλαισιωμένος από μοντέλα, ντυμένα πανομοιότυπα, με έντονο μακιγιάζ, χορογραφημένες κινήσεις, συνεχίζοντας την αισθητική του αντίκτυπη του Love. Για την ερμηνεία αυτή ο Πάλμερ κέρδισε δεύτερο βραβείο Grammy και ήταν το δεύτερο της καριέρας του στην κατηγορία Best Male Rock Vocal Performance, ενώ το album Heavy Nova αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα της καριέρας του Πάλμερ, εδραιώντας την εικόνα του ως έναν από τους πιο κομψούς και ταλαντούχους performers, όπως σας είπα, της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε και το αντίκτυπη του Love, η μεγαλύτερη διαχρονική επιτυχία του,
από το 8ο προσωπικό άλμπουμ του και το 1986 και ένα άλμπουμ που ονομάστηκε Riptide. Το τραγούδι αρχικά προοριζόταν για ντουέτο με την Τσάκα Καν πριν αποσυρθεί η ίδια λόγω συμβατικών υποχρεώσεων και ξεχωρίζει για αυτό το δυνατό funk rock ρυθμό του, τις εκρηκτικές κιθάρες του Andy Taylor από τους Duran Duran τον είχε δανειστεί και τα drums του Tony Thompson, τον Chic, ενώ έμεινε στην ιστορία της pop κουλτούρας επίσης για το βίντεο κλιπ, επίσης σε σκηνοθεσία του Terence Donovan. Λοιπόν, στο ίδιο μοτίβο και η σκηνοθεσία με το Simply Irresistible και το Sledgehammer. Και του έδωσε και ακόμα ένα βραβείο Grammy στην ιστορία Best Male Rock Vocal Performance. Λοιπόν, αυτά με Robert Palmer θα συνεχίσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα, άμεσα και ανεξόδα από το προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψήφιγραμμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες. Αρκετή δεκαετία του 80 σήμερα.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Phil Collins με τους Genesis. Ιστορικό το Mama. Είχα άλλο κομμάτι για τη σειρά, αλλά έτσι τελευταία στιγμή το επέλεξα επειδή είναι και αγαπημένο. Είχα το That's All, πάλι από Genesis, ένα groove κομμάτι, αλλά αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και ατμοσφαιρικά τραγούδια των Genesis, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983 ως το πρώτο σίγγλ από το 12ο ομώνυμο άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, δηλαδή Genesis λεγόταν και το άλμπουμ. Η σύνθεση υπογράφεται συλλογικά από τα μέλη της μπάντας, τον Phil Collins, τον Tony Banks και τον Mike Rutherford. Ξεχωρίζει για τους στίχους της, οι οποίοι εξερευνούν την αιμονική και ανεκπλήρωτη αγάπη ενός νεαρού άνδρα για μια μεγαλύτερη του γυναίκα, και είναι εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon Marigolds. Ενώ το κομμάτι κυριαρχείται από το επιβλητικό drama scene του Phil Collins, εκεί που δίνει πραγματικά αρέστα. Ήταν ο Phil Collins πολύ, πάρα πολύ καλός drummer και ξεκίνησε ως ο drummer του συγκροτήματος των Genesis και κατέληξα να τραγουδά και να είναι εκτός από drummer και ο βασικός τραγουδιστής. Υπάρχουν εκεί τα βαριά συνδεσάιζερ με το χαρακτηριστικό ιστορικό γέλιο του Collins. Η παραγωγή έγινε από το συγκρότημα σε συνεργασία με τον Hugh Padgham, αποτυπώνοντας την αλλαγή πλεύσης του Genesis από το αμυγό progressive rock σε ένα πιο σκοτεινό πειραματικό αλλά και εμπορικό pop ήχο, που ήταν έτσι το σήμα των 80's. Και αυτό το άλμπουμ ήταν ένας από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς της καριέρας των Genesis. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα συγκρότημα το οποίο έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του κόσμου σε ένα soul συγκρότημα. Δεν συμβαίνει αυτό. Οι Doobie Brothers ήταν ροκάδες. Το αποδεικνύει το China Groove που θα ακούσουμε, ένα από τα πιο δυναμικά κλασικά rock τραγούδια, όχι μόνο των Doobie Brothers αλλά και της ιστορίας του rock. Κυκλοφόρησε το 1973 στο τρίτο τους άλμπουμ, The Captain and Me. Είναι γραμμένο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Tom Johnston. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εμβληματικό κιθαριστικό του riff, τα διπλά drums και το εκρηκτικό πιάνο του καταξιωμένου μουσικού, του Ted Templeman, ο οποίος έκανε και την παραγωγή σε αυτό το άλμπουμ, ενώ οι στίχοι του περιγράφουν μια φανταστική εξωτική εκδοχή μιας πραγματικής μικρής πόλης στο Τέξας με το ίδιο όνομα, την οποία ο Johnston είχε απλώς προσπεράσει χωρίς να γνωρίζει τίποτα για αυτήν. Με την εκπληκτική ενέργεια των μελών της μπάντας, συμπεριλαμβανομένου και του κιθαρίστα του Patrick Simmons και του μπασίστα Tyrone Porter, το τραγούδι συμπυκνώνει απόλυτα τον χαρακτηριστικό ανεβαστικό California rock ήχο που καθιέρωσε τον Doobie Brothers στην κορυφή της αμερικάνικης rock σκηνής στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Από μια τέτοια εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο καταπληκτικός Brian Ferry, ο γνωστός ηγέτης των Roxy Music, με το Midnight Train, ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο 15ο προσωπικό άλμπουμ του, Avon Moore, το 2014. Το τραγούδι συμπογράφουν ο Ferry με τον Oliver Thompson και αποτυπώνει την κλασική σοφιστική art pop και νομίζω αυτή την κουλτούρα του καλλιτέχνη, με την βαθιά χαρακτηριστική βραχνή αισθησιακή φωνή του να πλαισιώνεται από ατμοσφαιρικές κιθάρες και κομψά grooves που παίζουν αυτές, τα οποία συνέβαλαν σπουδαία προσκεκλημένη μουσική όπως ο Johnny Marr και ο Neil Rogers. Η παραγωγή του άλμπουμ, στην οποία συμμετείχαν ο ίδιος ο Ferry μαζί με τους Red Davis και Johnson Somerset, αναδεικνύει την ικανότητα του τραγουδιστή να συνδυάζει τη σκοτεινή ρομαντική μελαγχολία με τη μοντέρνα εκλεπτισμένη παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του φήμη ως έναν από τους πιο κομψούς και επιδραστικούς performers της βρετανικής μουσικής. Να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου και συνάδελφο, γιατί πάντα είναι ραδιοφωνητής, ο Χάρης ο Μιχαλόπουλος, που μας στέλνει τα μηνύματά του. Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, Χάρη, ένα κομμάτι που κι εσύ σίγουρα το έχεις ακούσει, τότε στη δεκαετία του 80, το Is My Sobriety, η πιο εμβληματική επιτυχία της Βρετανίδας τραγουδοποιού, Τανίτα Τικάραμ, κυκλοφόρησε το 1988 στο ντεμπούτο άλμπουμ της Asian Heart, το οποίο έγραψε και ηχογράφησε σε ηλικία μόλις 18 ετών. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη βαθιά ατμοσφαιρική κοντράλτο φωνή της Τικάραμ και τους ενιγματικούς ποιητικούς στίχους που ανοίγουν με μια αναφορά στην ποιήτρια Μάγια Αγγελού και το ποίημα της Look My Eyes, μάλλον ένα στίχο από ποίημα της Look My Eyes Are Just Holograms, αλλά και τη χαρακτηριστική μελωδία του όμποε που παίζει ο Μάλκομ Μέσιτερ, δίνοντας στο κομμάτι ένα σπάνιο μελαγχολικό folk αλλά και ταυτόχρονα pop χαρακτήρα, σε παραγωγή των Peter Van Hook και Rod Argent των Τζόμπις. Ο Rod Argent από τους ιδρυτικούς παράγοντες και έτσι μέλη των Τζόμπις, ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα αριστουργηματικό ασπρομαύρο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Gerald De Tam, γυρισμένο σε ένα ορεινό χωριό της Βολιβίας, σφραγίζοντας την Τικάραμ ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και αυθεντικές φωνές της εναλλακτικής pop σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε για τη Μάγια Αγγέλου, ήταν μία από τις πιο επιδραστικές Αμερικανίδες με ελληνική ρίζα ποιήτριες. Μας έφυγε το 2014, ήταν συγγραφέας, ήταν ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα και performer του 20ου αιώνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως για το εμβληματικό αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Ξέρω γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί». Το είχε γράψει το 1969, όπου αποτύπωσε με συγκλονιστική ειλικρίνεια τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας, το ρατσισμό στον Αμερικανικό Νότο και τη δύναμη της ανθρώπινης επιβίωσης. Το ποιητικό της έργο με διάσημα ποίηματα όπως το «Still Our Eyes», το «Phenomenal Woman», διακρίνεται για το δυνατό ρυθμικό του λόγο, τη λυρική του ενέργεια και τα βαθιά μηνύματα ισότητας των γυναικείων, των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά και αυτής της επιθυμίας και πρόθεσης να βοηθήσει η Μάγια Αγγέλου στην ενδυνάμωση της γενικής ψυχολογίας, αλλά και της αφροαμερικανικής υπερηφάνειας. Παράλληλα, υπήρξε στενή συνεργάτηδα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Μάλκομ Εξ, ενώ το 1993 έγινε η πρώτη Αμερικανίδα ποιήτρια που απήγγειλε ποίημα της «On the Pulse of Morning» σε ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου, του Μπιλ Κλίντον, αφήνοντας μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη ως ηγετική φωνή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αυτά για τη Μάγια Αγγέλου. Πάμε εμείς να ακούσουμε τα Τανίτα Τικάραμ και το «Twist in My Sobriety». Και φυσικά εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ Κομωτινής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήδη βλέπω τους Αμάν Ρεμπέτικο να ετοιμάζουν τα όργανα τους και να κουρδίζουν εδώ μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Οπότε εσείς έχετε μακρύ ραδιοφωνικό απόγευμα και εμείς, και ελπίζω όλοι να περάσουμε καλά.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο καταπληκτικός Κρισία. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και νομίζω για πολλούς επίσης, διότι αν και έχουμε φύγει από το καλοκαίρι, το ψάχνουμε σιγά σιγά, σου περνάει καιρός και πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Looking for the summer. Κρισία κυκλοφόρησε το 1991 ως μέρος του 11ου άλμπουμ, το με τίτλο Obers. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη βαθιά βραχνή φωνή του Ρία και το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα, ενώ στιχουργικά πραγματεύεται τις μεταβάσεις στη ζωή, την απώλεια της αθωότητας και την αναζήτηση της νεότητας. Εμπνευσμένο από τη στιγμή που ο Ρία παρατηρούσε τη μικρή του κόρη να μεγαλώνει και να αναζητά το δικό της καλοκαίρι. Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο επιχρόνια συνεργάτης του Τζον Κέλι και διαμόρφωσε έναν όριμο εκλεπτισμένο blues rock ήχο που αποτύπωσε απόλυτα την καλλιτεχνική του ταυτότητα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτό το κομμάτι πραγματικά εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Ένα όμως από τα πιο χαρακτηριστικά synth pop και new wave κομμάτια ενός Αυστραλιανού ντουέτου, τον Flash and the Pan. Το ντουέτο του αποτελούταν από τον Harry Vanda και τον George Young. Ήταν πρώην μέλη των Easy Beats και θρυλική παραγωγή, παρακαλώ, των AC/DC. Θα ακούσουμε το Midnight Man, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984 στο 5ο τους άλμπουμ Early Morning Wake Up Call. Το τραγούδι ξεχωρίζει για το σκοτεινό ατμοσφαιρικό του ρυθμό, την υπνοτική μπασογραμμή, τα ηλεκτρονικά συνδεσάιζερ και τα απαγγελόμενα σχεδόν ψιθυριστά φωνητικά του George Young, που δίνουν ένα μυστηριώδη νουάρ τόνο στην αφήγηση. Σε δική τους παραγωγή, οι Vanda και Young κατέφεραν να συνδυάσουν την avant-garde ηλεκτρονική αισθητική των 80's με τη μελωδική pop δομή και κατέστησαν το κομμάτι αυτό και το άλμπουμ επίσης εξαιρετικά δημοφιλές στη διαμορφωμένη ή μάλλον όπως διαμορφωνόταν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής New Wave σκηνής της εποχής, αν και από την Αυστραλία αυτή. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία εδώ στην Ευρώπη. Έσαι συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Παρέρτ συνεχίζει. Από την δεκαετία του 80, κάπου φτάνουμε προς το τέλος, γιατί και εγώ δεν έχω μπορέσει να καταλάβω πώς πέρασε η ώρα. Οπότε θα κλείσουμε με Flash and the Pan και το Midnight Man, και αν προλάβουμε θα ακούσουμε και το Ayla, άλλο ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια αυτού του Αυστραλιανού διδύμου. Θα σας πάμε, Ορεστιάδα, προς τη μεριά του ανέμου, θα σας πάμε εκεί με το Γιάννη το Σκερλίδη. Και θα πρέπει να μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νομίζω θα προλάβει να παίξει και το Έλα. Από το 1987, από το 6ο άλμπουμ του Flash and the Pan, με τίτλο Nights in France. Λοιπόν, εγώ χαιρετώ για την ώρα και εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά στην πρόβα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά

0: ενεργειακά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην προώρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Ο τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοανατολική ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη.
2: λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Τελευταία μέρα της εβδομάδας για αυτούς που εργάζονται πενθήμερο. Είναι Παρασκευή, είναι 2 του Οκτώβρη και είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Σέρες, Καβάλα, Κομοτηνή και Ορεστιάδα. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα μαζί, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Μας ακούτε όσοι μένετε στον ομό Εύρω, αφού ξεκινήσει από εδώ, από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του, τους 103 και 5 στο νότιο, στην Κομοτηνή και στην, μάλλον στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Μας αναζητείτε στους 98,1 ή τους 91,2, στην Καβάλα και στη Δράμα στους 96,3 και στις Σέρες στους 101,5. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε από το erteco.gr, εκεί όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών, πολύ απλά, όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-7, 51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όπως σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, μετά από δική σας παράκληση, πολλών μάλιστα φίλων ακροατών, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε επανάληψη μια συνέντευξη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και νομίζω είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξαναθυμηθούμε τι μας είπε η τόσο αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου πριν από λίγες ημέρες. Θα την ακούσετε να μας μιλάει για τη μουσική, για τις συνεργασίες της, τις πολλές αναζητήσεις της, για τις τρεις ξεχωριστές νέες μουσικές στιγμές που πριν από λίγο καιρό μάλιστα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Η Κραυγή Λύκου με το Σπύρο Γραμμένο, ζευγαρώνουν οι Λεύκες με τη Μαρία Παπαγεωργίου, το Reunion με τον Κώστα Λιβαδά και τόσα άλλα που θα μας διηγηθεί για τη διαδρομή της αυτή η σπούδαια ερμηνεύτρια, που έτσι και λέω στα τραγούδια της έχουν αποκτήσει ζωή μεγάλη και συνεχίζουν την πορεία τους. Πριν ακούσουμε τη συνέντευξη, ελάτε να θυμηθούμε τούτο από το Reunion του Κώστα Λιβαδά.

0: Από το Union 20 χρόνια μετά, Ελένη Τσελιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς, και ελάτε να ακούσουμε τώρα ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες εδώ στο δίκτυο η αγαπημένη Ελένη Τσελιγοπούλου. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, η σημερινή καλεσμένη του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι την Ορεστίαδα και αντίστροφα, να έχει αυτήν την αγγελική τόσο αγαπημένη φωνή που, πέρα όμως από το ότι είναι άκρος αναγνωρίσιμη, κουβαλά μέσα τις μνήμες, κουβαλάει πρόσωπα, εποχές, προσωπικές ιστορίες. Βλέπετε, είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από την Άουσα και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα κάπου στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη συνάντησή της με τον Μάνο Χατζηδάκη, μέχρι το πλατό που το θυμάμαι εγώ, τις μεγάλες συνεργασίες, το λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο, τις πιο σύγχρονες αναζητήσεις, μια συνεχής αναζήτηση η ίδια, και ίσως είναι και το πολύ ενδιαφέρον στο πέρασμά της μέχρι και το σήμερα. Η σημερινή μας συνάντηση λοιπόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου βρίσκεται ξανά σε τρεις διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Απ' τη μια, σας έχω προειδεάσει και το προηγούμενο διάστημα, Κραυγή Λύκου, αυτό το εξαίρετο ποίημα της Ελένης Κωστοπούλου που έγινε τραγούδι από το Σπύρο Γραμμένο. Το ζευγαρώνουν οι Λεύκες, μια άλλη συνάντηση με την τόσο δημιουργική επίσης ματιά της Ευτυχίας Κανάρη και της Μαρίας Παπαγεωργίου, και το Reunion βέβαια, μια δισκογραφική συνάντηση με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά. Τρεις ίσως διαφορετικές ιστορίες, Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ίδια φωνή τόσο αγαπημένη. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι, Γιάννη, πολύ που μιλάμε μετά από αρκετό.
0: Πολύ καιρό. Είσαι καλά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
1: είμαι καλά.
0: Χαίρομαι. Βλέπω τις συναντήσεις με φίλους ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και πολύ χαίρομαι. Και συνεχίζει το καλοκαιρινό, έτσι, και το καλοκαιρινό tour,
1: Ναι, τελειώνει τώρα.
0: Τώρα τελειώνει,
1: με μια,
0: ναι,
1: συναυλία στην Κύπρο και ένα guest καταπληκτικό που θα κάνω στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί νιώθω πραγματικά πολύ συγκινημένη που ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος κάνουν τη γιορτή, γιορτάζουν την μικρή πατρίδα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είμαι κι εγώ εκεί, γιατί πραγματικά θεωρώ, το πιστεύω από ψυχής, ότι αυτή η δισκογραφική δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό τραγούδι.
0: Βέβαια. Ήτανε το μη, νομίζω, Ελένη, εκείνη η δουλειά, και θυμάμαι ήταν, νομίζω, και το πρώτο χάρτινο ή μάλλον οικολογική συσκευασία CD.
1: Έτσι. Πού το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς το έχω.
1: Το...
0: ναι. Το θυμάμαι, ναι, γιατί τότε με την εταιρεία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, αλλά και με τον Γιώργο Ανδρέο, τέλος πάντων, οπότε να, είχε φτάσει στα χέρια μου εκείνη η συσκευασία η απίστευτη.
1: Είναι πολύ σημαντικό, και ξέρεις πόσες φορές σκέφτομαι, ήταν όλη αυτή η παρέα της δεκαετίας του 90 τόσο σημαντική.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να μιλήσουμε στα ίσα, πρόσωπο με πρόσωπο, με τους μεγάλους έντεχνους. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το θεωρούσαμε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί όλους αυτούς τους μεγάλους, εκείνη την εποχή που ήμασταν εμείς νέοι, στη δεκαετία του 90, τους νιώθαμε θεούς, τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε, δείχνοντας τώρα, μετά από 30 χρόνια, η ιστορία γράφει και λέει ότι τελικά μιλήσαμε στην εποχή μας πραγματικά πολύ ωραία και σημαντικά. Καταφέραμε να έχουμε και εμείς διαχρονικά τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν ξέρουμε αν από εδώ και πέρα ο σύγχρονος τρόπος θα καταφέρει κάτι, ένα τέτοιο επίτευγμα. Να μπορούν δηλαδή αυτά που γράφονται τώρα να αντέξουν στο χρόνο. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι δεν μοιάζει με άλλα. Έχει μια δική του πολύ ενδιαφέρουσα ταυτότητα, παίρνοντας από πάρα πολλές τάσεις και κόσμους και κουλτούρες, δημιουργώντας όμως ένα δικό του φως.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν εξαιρετικοί συνθέτες, εξαιρετικοί στιχουργοί στην σήμερα εποχή, πολύ καλοί ερμηνευτές, ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ όμως, αν τελικά αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, η σύγχρονη, η λεγόμενη σύγχρονη τέλος πάντων, ακούει πραγματικά τραγούδια ή κυρίως καταναλώνει τραγούδια, Ελένη.
1: Αυτό τώρα είναι. Υπάρχει μια γρηγοράδα στη σκέψη.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπω δηλαδή και από μένα. Έτσι που υποτίθεται ότι είμαι από τους ανθρώπους που η γενιά του εξακολουθεί να έχει στερεοφωνικό.
0: Ναι.
1: Έτσι τα βινήλια μου.
0: Ναι, βέβαια, και εγώ το ίδιο. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως μας αποκαλούν boomer.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ τρελή σχέση με την τεχνολογία. Βλέπω όμως ότι χάνω και εγώ πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποκτήσω να αποκτήσω έναν τρόπο μέσα στο χαοτικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πάντα με ενδιαφέρει, ειδικά σε σχέση με αυτό που με αφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: πάντα,
1: τους νεότερους,
0: πάντα.
1: Με τη μουσική, στο να μην είναι απλά ένα σκρολάρισμα όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, τους νέους δημιουργούς, αυτά που συμβαίνουν και είναι hot, είναι υπάρχει λόγος, είναι άνευ λόγου. Δηλαδή το ψάχνω, φανταζόμαι όπως πολλοί άλλοι, ίσως και εσύ Γιάννη, το ψάχνουμε έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για το ελληνικό τραγούδι.
0: Έτσι είναι. Πάντως, το ξέρεις πολύ καλά, στο έχουν πει οι πάντες, ότι η φωνή σου έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν είναι θέμα χρειάς, έτσι. Είναι ο τρόπος, αυτός που σπάς τη λέξη, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, που αφήνεις μια ανάσα, που καθυστερείς μια φράση, που θα ήθελα να με πεις έτσι, πότε κατάλαβες ότι, να, είναι αυτός ο τρόπος για να αποδείξω ότι έχω την δική μου φωνή, η οποία μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο, πράγμα που έγινε γεγονός πια.
1: Το ταλέντο υπήρχε, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα ήξερα ότι είμαι καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Το έβλεπα δηλαδή και από τις αντιδράσεις των άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μόλις με ακούγανε να τραγουδάω, κλαίγανε, ήταν πολύ χαρούμενοι, υπήρχαν αντιδράσεις. Και από πολύ μικρή δηλαδή.
0: Το πλατό το θυμάσαι τώρα μια κοιλά.
1: Ναι,
0: τώρα εκεί και αν δεν κλάψαμε και αν δεν διασκεδάσαμε και αν δεν γελάσαμε, έτσι. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όλο το άλλο όμως, το πώς αφρώνεις το κείμενο ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και από πού πηγάζει η ερμηνευτική μου, ο ερμηνευτικός μου τρόπος, τώρα αυτό είναι μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν άκουγα τον εαυτό μου, και όταν ακούω καμιά φορά, ακόμη και τώρα, τον εαυτό μου από τα πρώτα χρόνια, από κάτι κασέτες, μυστήριες, που τραγουδάω πολύ προσταρισμένη στη μύτη, σαν να είμαι βυζαντινή, ας πούμε, σαν να έχω κάνει βυζαντινή μουσική, αν και έτσι και αλλιώς άκουγα τον πατέρα μου που ήταν ψάλτη. Οπότε είχα και αυτό, και η δημοτική παράβαση έχει ένα τέτοιο είδους προσταρισμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν αρκετά μιμητικό. Εκείνο το διάστημα, το πρώτο διάστημα, ήταν αρκετά μιμητικό. Είχα μεγάλους δασκάλους και τους φορούσα συνέχεια μέσα μου, πάνω μου, δηλαδή, για να μπορώ να έρθω σε, πώς το λένε, όχι σε σύγκριση, αλλά να αναμετρηθώ μαζί τους. Ήταν άλλο πράγμα όλο αυτό. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά τη δική μου φωνή την απέκτησα όταν βρέθηκα, νομίζω, με τον Γιώργο Ανδρέου,
0: ναι, βέβαια.
1: Με τον Κώστα Καλδάρα. Δηλαδή, όταν άρχισα να τραγουδάω πια τα τραγούδια, τα δικά μου, το Ζούθιερ, το Πορτοκάλουγλου, το Λιβαδά. Τραγούδια μεγάλα και σημαντικά μέσα στα χρόνια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του, όλο αυτό, τη παράβαση ή του λαϊκού μας τραγουδιού. Όλα αυτά έχουν σε βάζουν σε μια άλλου είδους κατάσταση. Αν μάθεις λοιπόν το πώς λέγεται ένα κείμενο και πώς, όπως δηλαδή ένας άνθρωπος μελοποιεί ένα υπέροχο κείμενο, έτσι είναι και ο τραγουδιστής. Πώς θα πει τα λόγια ώστε να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λένε.
0: Έχει αλλάξει ωστόσο κάτι μέσα σου, η φωνή για παράδειγμα του αυτή, ή ακόμη και ο τρόπος που ακούς τους στίχους στην πορεία του χρόνου.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι είμαι πιο μέσα σε αυτό.
0: Άρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τραγούδια που σήμερα τα λες διαφορετικά από ό,τι τα έλεγες, ας πούμε,
1: πάντα,
0: πριν από... Ναι.
1: Πάντα. Ναι. Τώρα δηλαδή, ειδικά αυτό, Γιάννη, ξέροντας ότι τα τραγούδια όλα αυτά που... Εκτός από, δηλαδή τα τραγούδια αυτά τα λέω εδώ και 25, 30, έτσι. 35 χρόνια. Αν δεν τα έλεγα με άλλον τρόπο, αν δεν έψαχνα μια οπτική διαφορετική σχεδόν κάθε φορά, mm-hmm. αλλά σαφέστατα μέσα στις δεκαετίες και στο πόσο πιο οριμότητα, ας πούμε, mm-hmm. Είναι μια εμπειρία το να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Νομίζω το πιο σημαντικό.
0: Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα τραγούδι, Ελένη, να αντέχει τον χρόνο? Γιατί εντάξει, σήμερα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει αυτό που λέμε viral μέσα σε λίγες ώρες. Να ξεχαστεί μετά από κάνα δύο εβδομάδες. Εσύ όμως έχεις κάνει τραγούδια, δίσκους που αντέχουν μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο εσύ, πολύ συναδελφός.
1: Γιατί εκείνη την εποχή τα ακούγαμε πάρα πολύ. Τα ακούγαμε διαφορετικά. Δεν ήταν. Mm. Μέσα στην ανάλωση που μπορείς να το βλέπεις κάθε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποια τραγούδια να γινόταν αναγνωρίσιμα στον πρώτο μήνα ή στο πρώτο εξάμηνο, αλλά ο τρόπος που άκουγε ο άλλος τον τραγουδιστή, περίμενε να έρθει το καλοκαίρι για να τον δει live, να πάει στη συναυλία και να τραγουδήσει τα τραγούδια που άκουγε στο CD.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: στην κασέτα.
1: Το CD στην κασέτα, βέβαια στα βινίλια, γιατί εγώ πέρασα και από αυτή την εποχή. Στο τέλος όλα την πέτυχα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι η σύνδεση λοιπόν με το υλικό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όχι με 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Έτσι. Με όλο το δίσκο.
0: Έτσι. Γιατί τώρα δυστυχώς αυτό γίνεται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Συνήθως, έτσι.
1: Και πιστεύω ότι τελικά δεν επιτρέπει στους νέους δημιουργούς να λειτουργήσουν, τους ταλαντούχους εννοώ, να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει. Βλέποντας δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο νέος τρόπος. Mm-hmm. Γιατί και αυτό το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία, ας το πούμε έτσι χοντρικά, μετά από τον κορονοϊό, τα πράγματα αλλάξανε. Mm-hmm. Εντελώς. Mm-hmm. Οπότε
0: σε όλα τα επίπεδα, αυτό, έτσι, και συναυλιακά και παντού. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, εγώ το συζητάω αυτό με νέες κοπέλες που τραγουδάνε υπέροχα, γιατί έχουμε σούπερ ταλαντούχα πλάσματα. Και ακούω την αμηχανία τους, μου τη λένε, τη συζητάμε δηλαδή, την αμηχανία ή των ανθρώπων που γράφουν, που είναι πραγματικά ένα και λίγο θέμα τύχης, τι θα αρέσει, τι, πώς και τα λοιπά. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε viral για να μπει λίγο στο μάτι του κόσμου και να ψάξουν και κάποιο άλλο τραγούδι και κάτι άλλο δικό σου που έχει ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια μηχανία τα τελευταία χρόνια, ακόμη και για τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και εκφραστές της γενιάς.
0: Ναι.
1: Της νεότερης γενιάς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και πού θα βγει.
0: Δεν ξέρουμε. Αν το ξέραμε, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν το ξέρουμε. Γιατί η εποχή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Έχουμε περάσει τώρα και στο AI. Άλλη ιστορία αυτή πάλι. Βλέπουμε τραγούδια να κυκλοφορούν.
1: Τρομακτικό, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γράφω στίχους, λέει, μέσω AI και μουσική, αλλά και ερμηνεύω πολλές των περιπτώσεων.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Απίστευτο. Ναι. Δεν ξέρω αν λέγεται τέχνη αυτό. Όπως και να είναι όμως. Εσύ, όταν έχεις μπροστά σου ένα κείμενο γραμμένο, τώρα θα σε πάω αλλού, από μια μάνα για το παιδί της. Υπάρχει τρόπος να μπεις σε ένα στίχο μόνο σε ερμηνεύτρια, Ελένη Τσαλιγοπούλου?
1: Καλά, τώρα σοβαρά. Δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες. Είμαι μάνα, τελεία και πάμε.
0: Και το έχεις αποδείξει με το τελευταίο τραγούδι που κάνατε με το Σπύρο, έτσι. Που εδώ.
1: Αυτό...
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα νανούρισμα απλά, έτσι. Εδώ συμβαίνει, μάλλον δεν είναι καθόλου νανούρισμα, δεν προσπαθεί να συρρεμήσει, σχεδόν το αντίθετο, έτσι. Σου προκαλεί μια αντίφαση.
1: Προσπαθεί να αφυπνίσει.
0: Να αφυπνίσει, ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτά θεωρούμε πολύ αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Το σχολείο, το παιδί, το μεγαλώμα, το αυτό που μου αλώνουν, τα παιδιά, τα αυτά, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, έρχεται αυτή η κυρία, μητέρα του Ζακ, mm-hmm. και λέει, τι λέτε. Έχασα το παιδί μου. Προτιμούσα να κάνει φασαρίες, να είμαι θυμωμένη όλη μέρα μαζί του. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα το παιδί μου να είναι εδώ, να είναι ανακατεμένο το δωμάτιο. Δηλαδή, από τα πιο σημαντικά κείμενα που έχω τραγουδήσει είναι mm-hmm. αυτό.
0: Ήθελα η φωνή σου να απλωνόταν, λέει, και να γινόταν κραυγή λύκου, έτσι. Και όχι να γίνεις σύνθημα. Πόσο σημαντικά λόγια, ναι. Πόσο
1: πολύ,
0: σημαντικά,
1: πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γράφει. Δεν έχω τόσες πληροφορίες. Έχω την εντύπωση αυτή η γυναίκα, όμως, ότι μπορεί να μιλήσει με σπουδαία ποιητική, συλλογική, με φοβερό ένστικτο της ποίησης, για κάποια θέματα. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. η γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm.
0: Πάντως εγώ αισθάνθηκα όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό ότι έπρεπε, πώς θα το πω, να προστατεύσεις τον πόνο που υπάρχει μέσα στους στίχους και σε κάποιες των περιπτώσεων μπορείς και να τους αφήσεις έτσι να ακουστεί χωρίς φίλτρο, να ακουστεί ο πόνος μάλλον χωρίς φίλτρο.
1: Ναι. Βέβαια. Μα νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία που είναι πραγματικά δεν... δηλαδή θεωρώ ότι έκανα προσπάθεια στο να μην σπάει η φωνή.
0: Λογικό.
1: Στην κυριολεξία.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Στο live,
0: ναι.
1: Αλλά και όταν πήκαμε στην περιπέτεια να το ηχογραφήσουμε με ένα όργανο μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν είχα όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων της δημοτικής παράδοσης, πραγματικά και αυτά είναι εξαιρετικά συγκινητικά κείμενα, mm-hmm. δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τις πρώτες στιγμές που τραγουδούσα αυτό το κομμάτι μέχρι αυτό που διάλεξα τελικά να μείνει, είχαμε πολύ μελόδραμα. Ναι. Άθελά μου. Mm-hmm. Εννοώ δηλαδή ότι έκλαιγα το κομμάτι λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί δυστυχώς είμαι μάνα.
0: Ναι, έτσι.
1: Και
0: έτσι,
1: μόνο
0: ναι.
1: αυτό, ας πούμε, την ιδέα αυτής της απώλειας, νομίζω ότι χάνεις τη γη κατά τα πόδια. Mm-hmm.
0: Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, το τραγούδι πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη και τώρα και σαν κοινωνική μνήμη, έτσι όπως και να το κάνουμε.
1: Το
0: τραγούδι το κάνει αυτό, ναι. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να μην ξεχαστεί ένας άνθρωπος, δεν είναι.
1: Αλίμον. Άλλη μόνο, έτσι και αλλιώς πάντα γράφονται τραγούδια για ανθρώπινες υπάρξεις. Mm-hmm. Πάντα, από ό,τι θυμόμαστε από την παράδοση, όλοι μιλάνε για τη Μαρία, για τη Φροσύνη,
0: έτσι
1: ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, σκέψου δηλαδή από
0: Ξαρχάκος,
1: τι υπέροχα κείμενα τα οποία μιλάνε για ανθρώπινες υπάρξεις. Mm-hmm.
0: Να σε ταξιδέψω τώρα σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό. Γιατί εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που πρόσφατα ζευγαρώνουν οι Λεύτκες.
1: Ναι.
0: Πες μου λίγο για αυτήν εδώ τη συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου που έχει τόσο ενδιαφέρον επίσης.
1: Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθώ. Είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Καταφέρνει να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από τη δυσκολία mm-hmm. της ζωής. Δηλαδή mm-hmm. εμπνεώμενη μέσα από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας άνθρωπος και αυτός που περνάει δύσκολα όπως όλοι και προσπαθεί να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από όλα αυτά τα δεινά της ζωής. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ. Πραγματικά θεωρώ ότι η Μαρία Παγιουργίου δεν είναι μόνο απλά μία τραγουδίστρια ή μία τραγουδοποιός όσες φορές το καταφέρνει, είναι κάτι λίγο πιο ολόκληρο. Δηλαδή έχει έναν τέλειο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές της, κοινό.
0: Ναι.
1: Βρίσκει και εφευρίσκει τρόπους και για τον εαυτό της, αλλά και για να βοηθήσει ανθρώπους. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι τόσο νέα.
0: Είναι και αυτή η νέα γενιά των τραγουδοποιών, όπως είπες και των ερμηνευτών, που σε κάνει, βρε αδερφέ, να συνομιλείς μαζί της. Μαζί τους γενικότερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μέσα σε αυτή τη γενιά δηλαδή σοβαρολογεί mm-hmm. και πάει από το δύσκολο δρόμο.
0: Ναι.
1: Όχι μέσα από την ευκολία. Γιατί υπάρχουν και πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που προσπαθούν να βρουν λίγο έναν εύκολο τρόπο για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Εγώ λέγοντάς το αυτό, ξέρω ότι τι κόσμο κουβαλάνε πίσω τους και ότι ουσιαστικά θέλουν να έρθουν σε μια επαφή με το κοινό για να έχουν επαφή μαζί και να δείξουν το πολύ καλό τους τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Τροπογραφής, έτσι, ναι, ναι. Για συνθέτες μιλάω και... Για ανθρώπους πολύ σημαντικούς που καθορίζουν και που θα καθορίσουν την επόμενη γενιά αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά φέτος σήμερα πάντως που κάνουν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Απλώς το θέμα είναι το πώς θα φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, στον ακροατή.
1: Θα φτάσουν.
0: Σιγά σιγά.
1: Δηλαδή τα καλογεράκια έχουν βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο να έρχονται σε επαφή με το κοινό.
0: Σωστά.
1: Λέγοντας πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως και η Νεφέλη Φασούλη.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Που είναι, δεν μιλάω για τη Μάρθα, η Μάρθα είναι
0: καλά, η Μάρθα
1: πιο...
0: πια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που θεωρείται
1: είναι
0: πιο
1: πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος της.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον, μοναδικός θα έλεγα.
0: Να σου πω, Ελένη Τσαλιγοπούλη, τώρα. Καλά, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτό τον τίτλο που εγώ όταν τον άκουσα, το Reunion, αναφέρομαι εκεί. Εντάξει, λέω, αυτός ο τίτλος συνήθως ξέρω ότι κοιτάει προς τα... Έχει και μια ματιά προς τα πίσω. Εδώ όμως τι γίνεται? Κοιτάζεται μπροστά. Πώς έγινε αυτό, αυτή η συνένωση μετά από 20 χρόνια με τον Κώστα?
1: Νομίζω ότι το χρωστούσαμε ο ένας.
0: Δεν το χρωστούσε μετά από τόσα χρόνια ακριβώς. Επιτυχιών και, ναι.
1: Και φιλίας.
0: Και φιλίας, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Τα κομμάτια αυτά, ας πούμε, έχουν ένα... η στιχουργική τους δηλαδή, που είναι και ορισμένα, και ένα είναι της Χαρούλας και δύο-τρία είναι της Αγλαίας.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά που είναι η σύντροφος του Κώστα Λιβαδά, η Αγλαία, που την έχει κάνει ακριβώς όπως αυτό. Έχουν την ίδια τρέλα, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω ότι ο Κώστας ξέρει να μιλάει για τη γυναικεία, πώς να το πω, όχι τη γυναικεία ψυχή.
0: Ψυχή. Δηλαδή, ιδιοσυγκρασία.
1: Γράφει, ας πούμε, έχει ένα ερωτικό τραγούδι που πραγματικά βρίσκει ένα πυρήνα, βρίσκει κάτι βαθύτερο.
0: Ναι.
1: Κάτι βαθύτερο σε όλα τα τραγούδια. Ο τρόπος που γράφει, καλά, οι μελωδίες του, ο τρόπος του που είναι ένα μπλεντάρισμα από μια πάρα πολύ καλή ψηλή pop, αλλά συγχρόνως και μια ένταχνη γραφή, ένα λυρικό τρόπο,
0: ναι, ναι.
1: Όλο αυτό. Κάνει αυτό το άλμπουμ των 7 τραγουδιών μοναδικό.
0: Έτσι είναι.
1: Και είναι πραγματικά μετά από χρόνια που αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα των φίλων ή και ακόμη και από τα ραδιόφωνο που εξακολουθούν και παίζουμε όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Του άλμπουμ. Γιατί από ό,τι μου λένε είναι τραγουδένια.
0: Α, τραγούδια, αυτό.
1: Τραγουδένια.
0: Το είπες πολύ σωστά. Τραγουδένια, τραγούδια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που μας λείπει στην εποχή μας.
1: Κάτι που μας λείπει πραγματικά.
0: Και όπως αυτά τα τραγούδια του παρελθόντος που κάνατε με τον Κώστα μπήκαν στη ζωή μας και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Και ήδη ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται, έτσι.
1: Αυτό το εύχομαι. Γιατί και τους το λέω κάθε φορά. Γιατί παίζουμε. Τα τραγούδια του Λιβαδά είναι και. Τι να σα πω τώρα, το μισό μου ρεπερτόριο.
0: Ναι, ψέματα. Και άλλο μισό του Ανδρέου, α πούμε, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι. Το λέω αυτό όμως, ότι κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει η σύνδεση. Η πραγματική σύνδεση με ένα τραγούδι, με ένα άλμπουμ. Ότι. Εδώ έρχεστε εσείς, έρχονται παιδιά τα οποία είναι 18, 20 μέχρι 25, που τα ακούγανε οι γονείς τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα για πίσω 30
0: Αυτό δεν
1: χρόνια.
0: Είναι η δύναμη του καλού τραγουδιού,
1: αυτό
0: του αληθινού τραγουδιού. Αυτό.
1: Αυτό ναι. Ναι. Το πώς διαδέχεται μια πολύ καλή μελωδία την εποχή, τις εποχές. Και πώς συνεχίζει και πώς τη βρίσκει. Ένας νέος, ας πούμε, για να ονειρευτεί μέσα από ένα τραγούδι. Δηλαδή, τι πιο συγκινητικό πραγματικά έχει σε αυτή τη δουλειά από την επαφή με τον κόσμο, όχι μόνο τη στιγμή που γίνεται το live, αλλά όταν εγώ βλέπω τον κόσμο αυτόν μπροστά να συγκινείται. Πραγματικά να βλέπω τα πρόσωπά τους να είναι συγκινημένα με τα τραγούδια αυτά, να βροντοφωνάζουν τα λόγια από αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, ενώ έχουν γραφτεί πριν από 25 και 35 χρόνια.
0: Ναι, Ελένη, όμως από την άλλη, όταν βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα σε σένα, δηλαδή επάνω σε σκηνή να ζεις κάθε λέξη, κάθε νότα, κάθε τραγούδι, δεν γίνεται ο άλλος να μην μπει μέσα σε αυτό που ερμηνεύει.
1: Ευχαριστώ.
0: Μα αυτό δεν είναι, αυτό κάνεις χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάντα
1: αυτό
0: έκανες.
1: Αυτό ζω.
0: Ναι, με αυτό ζεις. Μα και εμείς γι' αυτό ζούμε από κάτω.
1: Αυτή είναι η ζωή μου, να είμαι εμπλεκόμενη με την πολύ καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε τι λες, γιατί και οι εποχές είναι...
1: Σωματικά με τα τραγούδια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: με τον τρόπο
0: ναι.
1: Έτσι. Όντως το αισθάνομαι δηλαδή... σχεδόν συνωμοτικά το λέω.
0: Και ξέρεις κάτι, από την αρχή όλα αυτά τα χρόνια πάντα δοκίμαζες πράγματα που εντάξει, που μπορεί ακόμη να σε έβγαζαν και από την ανασφάλεια, από την ασφάλειά σου μάλλον.
1: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Για μένα ο πιο εύκολος δρόμος ήταν να κάνω δίσκους με λαϊκούς συνθέτες.
0: Βέβαια,
1: ειδικά μετά το 97,
0: ναι, ναι.
1: Που βγήκε ο δίσκος κάθε εποχή.
0: Ναι.
1: Που ήταν το Είσαι ένα περιστέρι.
0: Ακριβώς.
1: Που ήταν το Φτερωτό μου τραγουδάκι.
0: Φτερωτό μου, ακριβώς.
1: Υπέροχα τραγούδια αυτά όλα. Αλλά κατάλαβα ότι εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Που να μπω σε ένα μαγαζί και να τραγουδάμε μονάχα παλιά λαϊκά τραγούδια. Καταρχήν, αισθάνομαι ότι με τα παλιά λαϊκά τραγούδια έχουμε ασελγήσει αρκετά. Ειδικά στις πίστες.
0: Ως προς τον τρόπο. Α, στις πίστες εννοείς. Ναι.
1: Στα μεγάλα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς το περάσαμε και η δική μου γενιά το πέρασε. Το πρώτο μέρος με τα δικά μας τραγούδια και το δεύτερο μέρος με τα λαϊκά τραγούδια. Ειδικά αν έχει και τον τίτλο της λαϊκής τραγουδίσεως.
0: Ναι,
1: μιλάω τώρα για τους τραγουδοποιούς που λέγανε τα τραγούδια τους. Οπότε εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή έχανα το ενδιαφέρον μου για υπέροχα τραγούδια. Άρχισα σιγά σιγά να μην τραγουδάω τα λαϊκά τραγούδια, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που τα αντιμετωπίζαμε εμείς καταρχήν σαν τραγουδιστές και μουσικοί, και δεν μου άρεσε καθόλου και ο τρόπος που έβγαινε με προς τον κόσμο. Εγώ τα λατρεύω τα λαϊκά τραγούδια και ήθελα να τους λέω τραγούδια κιόλα λαϊκά, τα οποία δεν ήταν τόσο φθαρμένα μέσα μου. Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Οπότε σιγά σιγά το έβγαλα αυτό από τα προγράμματά μου.
0: Και έκανε το δικό σου Απόστολο Καλδάρα τώρα, έτσι.
1: Καλά,
0: μην το ξεχνάμε κι αυτό.
1: Αυτή, δεν το η εξαίρεση είναι εκείνη η χρονιά που παίξαμε και με τον Μανώλη Πάπο, γιατί είχαμε κάνει το άλμπουμ, ας πούμε, αυτό, το φοβερό με τα τραγούδια του Απόστολου, με έναν μοναδικό τρόπο, έτσι, με τον
0: άλλος τρόπος,
1: Μανώλη
0: δικός
1: Πάπο,
0: ναι.
1: Με τον Φώτη Σιώτα, με τον Άκη, με τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου, που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ, τόσο αφαιρετικά, ενώ και σε ορχήστρα, αλλά και σε άποψη. Είναι ένα αριστούργημα. Σκέφτομαι δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο χρόνο, αν το επιτρέψει δηλαδή αυτό ο τρόπος, η μνήμη, ο τρόπος που θα συνεχίσει δηλαδή το τραγούδι να υπάρχει, ένα μικρό αριστούργημα.
0: Τώρα...
1: Κάτι που το λέω ότι δεν ξέρω, δεν έχω και πάρα πολλούς τρόπους να μπορέσω να το παίξω αυτό το άλμπουμ. Το έπαιξε εκείνη τη χρονιά και όχι τόσο... με ακρίβεια, γιατί ήταν καλοκαίρι, γιατί, χίλια δυο γιατί.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά αυτό θεωρώ, ότι αυτά που είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ δεν μπορείς τελικά να τα βγάλεις όλα έξω και να μπορείς να τα φέρεις σε επαφή με το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό είναι κάτι άλλο. Να σου πω και την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ τώρα στη φάση αυτή που είμαι. Δηλαδή με ενδιαφέρει όταν ήμουν νέα και γινόταν εκείνο hot, ήταν όλα τα τραγούδια, να γράψουμε για τη γενιά μας, να μιλήσουμε για αυτό που μας συνέβαινε και τον τρόπο της εξέλιξης μουσικής. Τώρα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ όλο αυτό. Δηλαδή έχω κατά νου τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, είτε σε live είτε σε δισκογραφία, να τα κάνω από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έχω.
0: Τι ωραίο που τα ακούμε αυτό. Ναι. Πάντως εσύ πάντα έκανες αυτό το πράγμα, δηλαδή φουτούσες έτσι και αλλιώς σε διάφορα μουσικά ρεύματα, στίχους και τα λοιπά.
1: Με τους μικρό το θυμάσαι.
0: Βέβαια, Είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν κάτι πραγματικά αναπάντεχο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Νίκος Μπιτζένης και μικρό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια, το οποίο έγινε ένα εξαιρετικό live του, έχει και εικόνα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Max Secret Concert.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ναι. Ακόμη και στο Αργεντίνα, τώρα που θυμάμαι, και εκεί υπήρχαν διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια, αλλά είχαν μια τόσο ωραία ιστορία να πούνε όλα εκείνα. Έτσι. Και, εντάξει, τώρα βλέπω μια ερώτηση ακροατή. Ποια θεωρείς, ας πούμε, ποιο δίσκο θεωρείς σταθμό στην πορεία σου? Δεν νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις αυτό. Μπορείς.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι το Κορίτσι και Γυναίκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
0: Καλά.
1: Το να μ' αγαπάς.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό, δηλαδή, με έβαλε λίγο στο χάρτη κατευθείαν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ζήκας έκανε μάγια με το σωματιά του.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμη και τώρα, το πρώτο τραγούδι δηλαδή της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς, ακόμη και τώρα είναι hot.
0: Τι, αυτό πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια? 80, πότε ήταν, 87? Αυτό.
1: 87, 40 χρόνια του χρόνου.
0: Πω, πω, πω. Απίστευτο, ναι. Ναι, τώρα που μου πει 40 χρόνια και μιλούσα με τον Πέτρο το Βαγιόπουλο, κλείνει 40 χρόνια από το πότε βούδες, πότε κούδες, και θα κάνουμε συνέντευξη την άλλη εβδομάδα. Και λέω, κοίτα τώρα, 40 χρόνια, απίστευτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε ξανά στα live που ετοιμάζει το επόμενο διάστημα και τι σκέφτεσαι για αυτό το χειμώνο που έρχεται?
1: Θέλω καταρχήν να πω για τη Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι μεγάλο ευχαριστώ που σκέφτηκε να μου δώσει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Χθες, μάλιστα, η Μαρία Παπαγεωργίου είχε μια συναυλία στο Φιλοπάπου, σε αυτό το υπέροχο θέατρο της Δώρα Στράτου. Και πήγα ως guest και είπα αυτό το υπέροχο κομμάτι και αισθάνθηκα βαθιά συγκινημένη. Μ' άρεσε τόσο πολύ, όχι μόνο στην, μέσα στο στούντιο, αλλά και στη live εκδοχή του. Και πραγματικά, δηλαδή, όλα αυτά που έγιναν μέσα στη διάρκεια αυτή του, μέσα στον τελευταίο χρόνο, για μένα έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μέσα μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ο δίσκος του Κώστα που καταφέραμε επιτέλους να τον βγάλουμε. Και θα, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του Κώστα τώρα, όχι μόνο, θα είναι. Αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά του.
0: Το reunion. Ναι, έτσι
1: το reunion,
0: είναι.
1: Ναι. Θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βραδιά απονομή και αυτά του δίσκου αυτού.
0: Τι ωραία.
1: Εδώ στην Αθήνα και θα παίξουμε τα τραγούδια του Κώστα όλα.
0: Πότε είναι αυτό προγραμματισμένο ή νωρίς ακόμα να πούμε?
1: Είναι νωρίς να σας πω. Νομίζω μέσα στο Νοέμβριο.
0: Okay. Ναι, ναι, θα το βρούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι οργανώνω διάφορα. Οργανώνω ένα ρεστάλ που είναι από... το άχτι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θέλω να βρω το χώρο για να το κάνω.
0: Ποιο?
1: Δεν το ξέρω ακόμη.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Αλλά με λίγους μουσικούς, unplugged δηλαδή. Αλλά
0: τι
1: να κάνω αυτό το όνειρό μου, ας πούμε, κάπως το σημερινό μου όνειρο δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί με τον Ανδρέου κάναμε πολύ σημαντικά πιάνο φωνή μέσα στα χρόνια. Τώρα, αυτό ακριβώς που είμαι τώρα και το πώς βλέπω τη μουσική και τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Και επίσης το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξουμε στο κύτταρο, αλλά Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ.
0: Αργότερα, ναι. Την άνοιξη.
1: Μου αρέσει
0: πια
1: πολύ αυτή η αίσθηση του κύτταρου, ας πούμε, πώς είναι, που είναι λίγο καθιστό, λίγο όρθιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μια ωραία...
0: Κλασικό μαγαζί αυτά. Ναι,
1: και νομίζω ότι η χρονιά, η επόμενη, το 27 θα είναι η χρονιά μου, γιατί είναι 40 χρόνια από τον πρώτο μου δίσκο που λέγαμε το Σοπακιάκουσε,
0: ναι, ναι.
1: Και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου πια. Oh. Και το καλοκαίρι, κάποιες μεγάλες συναυλίες, μια ωραία γιορτή τέλος πάντων.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλά, μέχρι τότε ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Το πιο κοντινό είναι 3 Οκτώβρη, έτσι, στην Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα,
0: όχι,
1: ναι,
0: αύριο
1: τώρα
0: είναι το πιο κοντινό, μεθαύριο στην Κύπρο.
1: Μεθαύριο, ναι. Στην Κύπρο, παίζουμε στο Κούριο. Με την μπάντα μου,
0: ναι.
1: Και θα έχουμε και μια μικρή σύμπραξη με τον Βασιλόπουλο.
0: Α, ναι, τι ωραία, το Θανάση.
1: Γιατί θα παίξει και ο Βασιλόπουλος πριν από εμάς, είναι φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί. Και θα σμίξουμε και θα παίξουμε και κάποια κομμάτια από τα δικά μου Βαλκάνια, της Νάουσας.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Ναι. Ναι. Και βεβαίως 3 του μήνα... η γιορτή της μικρής πατρίδας, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, με την ορχήστρα την Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, με τον Μάριο Φραγκούλη, με τον Κίτσο, με την Κορίνα Λεγάκη, με τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον πρώτο που τραγούδησε τα τραγούδια της μικρής πατρίδας.
0: Αξεπέραστη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, πολύ χάρηκα που φαίνεται ο Παντελής. Πολύ.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλά, για μένα ένας φίλος ακροατής από Σέρες είναι αυτός, από ό,τι μου γράφει. Λέει: ο αγαπημένος μου δίσκος είναι άλλος. Λέω: ποιος? Αγαπημένο μου ημερολόγιο. 2005 μου λέει.
1: βέβαια.
0: Άλλος τρόπος ερμηνείας.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, καλά. Ξέχασα να σου πω: δεν πιστεύεις τι προγραμματάρα κάναμε με τη Γαλάνη και με την Εσουβιαντίνα.
0: Αβέ, για πες μου.
1: Μα ήταν συγκλονιστικό.
0: Ήταν δυνατό να μην γίνει έτσι, Ελένη.
1: Η Δήμητρα, η Δημητρούλα μου. Δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, αυτή η οντότητα, ας πούμε, η δύναμη της φύσης.
0: Έτσι είναι.
1: Η διάβγειά της, η όρεξή της, η ανησυχία της, η αγάπη της στους μουσικούς. Πραγματικά, εκτός το ότι κάναμε ένα πρόγραμμα που ήταν συγκλονιστικό, πόσο χώρο έδωσε σε όλους αυτούς τους μουσικούς και ήταν πολύ. Mm-hmm. Μέσα επί σκηνής, νομίζω, 14.
0: Ναι, καλά τώρα, Εστουδιαντή, τι να μου λες.
1: Ένα μεγαλείο, ναι, πραγματικά.
0: Καλά, τη θυμάμαι τώρα, τι μου θύμισες, ξέρεις.
1: Δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ έτσι, όπως φέτος το χειμώνα και πόσο ωραία έπαιξε. Όλο αυτό το υπέροχο ρεπερτόριο όμως.
0: Ναι. Μου θύμισες τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη, 1997 πρέπει να ήταν, στο φεστιβάλ του Άραδα που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να τρέχει μέσα στα αντίσκηνα και να ψάχνει, όπου ακούγει μουσικές και να ψάχνει και κασέτες να μαζεύει κτλ. Απίστευτο. Και συνεχίζει να το κάνει, έτσι.
1: Συνεχίζει να το κάνει. Και τώρα ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες και όλα να κάνει το αφιέρωμά της, να δηλώσει την αγάπη της για τη Μαριανίνα Κρίζη.
0: Ορίστε, ναι, ακριβώς.
1: Απίστευτο, με την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα. Ναι. Μια ωραία ορχήστρα. Τι να σας λέω.
0: Τώρα να σου πω, αυτό που περιέγραψε λίγο πριν με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εστουδιαντίνα, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να καταγράφονται και να φτάνουν πια και σε.
1: Δεν έχουμε καταγράψει την παράσταση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή που θα.
0: Για να βγει.
1: Για να βγει. Αν έχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Θέλω να πω ότι η live εκδοχή, ας πούμε. Είναι καλά να έχει και εικόνα.
0: Έχεις δίκιο στην εποχή μας, να είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Οπότε δεν ξέρω πώς είναι εφικτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς οι εραστές του ραδιοφώνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ναι. Και αυτό τώρα τι να λέμε. Μπορεί να βγει ένα κομμάτι, δύο, ίσως. Δεν είμαι και σίγουρη. Τώρα εγώ αυτό σχεδιάζω.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή θα ξαναγίνουν και κάποιες παραστάσεις με τη Δημητρούλα, μπορεί να είναι, ας πούμε, τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο θέατρο. Mm-hmm. Πάντως, νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν θα γίνει σε κάποιο από τα Μέγαρα ή σε κάποιο από τα θέατρα, είτε αυτό Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή για να μπορέσει.
0: Λογικό, να βγει. Για να ταξιδέψει έτσι, αυτούς τουλάχιστον, ναι. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας και χάρηκα πολύ που τα ξαναείπε μετά από καιρό. Θα ξανανταμώσουμε. Άνω τελεία βάζουμε.
1: Οπωσδήποτε. Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Και εγώ, Ελένη Τσαλικόπουλου. Σε ευχαριστώ για όσα έχεις μας χαρίσει μέχρι τώρα, για τη φιλία σου, για τα πάντα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Να είσαι καλά.

Αυτά λοιπόν από την αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου και όλα όσα μας είπε τα ακούσατε και λίγο πριν μετά από παράκληση δική σας επανάληψη. Έρχεται μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους συνεντεύξεις. Και πριν πάμε στο δελτίο, ένα τραγούδι που σήμερα μόλις κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του Γεράσιμου Ανδρεάτου, μια σπουδαία πραγματικά καλλιτεχνική σύμπραξη. Το τραγούδι με το τίτλο «Γύρνα σελίδα», Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος συναντάει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και ενώνουν τις ερμηνευτικές τους δυνατότητες και δυνάμεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναισθηματική κατάθεση σε στίχους και μουσική και ενορχήστρωση από τον Νίκο Δελαπόρτα και στο ηχητικό, στο τελικό αποτέλεσμα ο Στέλιος και ο Γιώργος. Για ακούστε.

για να κουβεντιάσουμε για μια σειρά από τραγούδια καινούργια που βγήκαν, αλλά και για τη δική του πορεία βεβαίως. Με το Γεράσιμο τα λέμε συχνά, πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί του. Θα κλείσω επίσης με Γεράσιμο Ανδρεάτου, με ένα επίσης διαφορετικό και τόσο ενδιαφέρον τραγούδι, Σώματα της Κοκκινιάς, μια καλλιτεχνική σύμπραξη ιστορικής μνήμης. Είναι προάγγελος ενός ολοκληρωμένου έργου που θα λέγεται Μπλόκο. Ανδρέας Κατσιγιάννης, active members Μιγάλης Μητακίδης και συμφωνική ορχήστρα του Δήμου, του Δημοτικού Οδείου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, και μαζί τους βεβαίως οι δύο κιθάρες του διεθνούς φήμης ντουέτου Στέλιος και Γιώργος, Στέλιος και Γιώργος Γκόλκαρης. Αυτά από μένα για σήμερα. Το επόμενο ραντεβού μας την Δευτέρα. Σε λίγο θα πάμε στο Earth News να ακούσουμε δελτίο και μετά στούντιο στην Κομωτινή για την επόμενη πρόβα, όπου εκεί μας περιμένει το μουσικό σχήμα Man Rebetiko. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό.

Γιατί δεν λες κουβέντα και το χώμα προσκυνάς. Τίνος είναι τα ρούχα στη σφιχτή σου αγκαλιά. Και τι είναι αυτές οι στάλες αίμα στα σκαλιά. Τι κρατάς στα χέρια σου κυρά μου και θρυνείς.

τύχης. Κι λύκια αφήσαν σημαδιά στην άκρη της αυλής. Στα απομεινάρια είναι η ψυχούλα σου θαρρής. Κλέψαν το μοίρασμα της δόλιας μας ζωής.

ορφανή. Το χάραμα εκείνου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα σήμερα το πρωί, έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλλη.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε στην Προβά. Με μεγάλη χαρά σας δεχόμαστε και μάλιστα κάνετε και δουλειά αντί για σήμα. Μπήκατε και παίξατε χήμα αυθεντικά, τσουβαλάτα και όμορφα. Λοιπόν, εγώ να πω ότι βλέπετε την εκπομπή Πρόβα. Σήμερα στην Πρόβα ταξιδεύουμε μουσικά σε μια εποχή που η μουσική δεν χωρούσε απαραίτητα σε αυστηρά όρια. Τα καφέ Αμάν της Μικράς Ασίας υπήρξαν χώροι συνάντησης διαφορετικών μουσικών παραδόσεων και διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω εντρυφήσει στο άθλημα, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, έχω πάρει και πολλά από τη σελίδα τη δικιά σας και από όλο το υλικό που μου έχετε στείλει. Λοιπόν, το τραγούδι, αυτοσχεδιασμός, οι δρόμοι και οι ιδιαίτεροι ήχοι των οργάνων δημιουργούσαν ένα μοναδικό μουσικό περιβάλλον και από αυτή την παράδοση γεννήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής που αργότερα συνδέθηκε με το ρεμπέτικο. Και σήμερα στην Πρόβα είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε ένα σχήμα που έχει κάνει αυτή τη μουσική βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η Αμάν Ρεμπέτικο, παιδιά, καλώς ήρθατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε. Πείτε μας λίγο ποιοι είναι η Αμάν Ρεμπέτικο.
1: Η Αμάν Ρεμπέτικο είναι ο Άλκης Ζωπόβλου στο κανονάκι.
0: Γεια σου, Άλκη.
1: Ο Δανίλο Μπάρμπα στην κιθάρα.
0: Γεια σου, Δανίλ.
1: Η Ζωή Κεσελοπούλου είναι στα κρουστά μας.
0: Γεια σου, Ζωή.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος Σαγώνας, παίζω ούτη.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Επίσης απουσιάζει ένα βασικό μέλος η τραγουδίστρια μας, η Χρύσα η Παπαδοπούλου. Για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσε να έρθει σήμερα.
0: Okay. Εγώ να πω έτσι τα κλισέ που λες και εσύ, ναι. Γιατί πρέπει να αναφέρω ότι μεταδιδόμαστε από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την ΕΡΤ Κομωτινής μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια από το ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορεί να μας ακούει ο κόσμος ζωντανά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεται, μέσω του ίντερνετ, είναι αυτή η ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει ζωντανά όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Στην ηχοληψία είναι ο Γιώργος Εφρεμίδης και στην κάμερα ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου, σήμερα δικάμερος και με κονσόλα δυνατή, ο Λουτφί. Έτσι και θα εκφαριστήσω εδώ και δεν βαριέμαι να το κάνω την εταιρεία Nikkei Sound, που μας παρέχει όλο τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να μπορούν οι μπάντες εδώ να έρχονται και να κάνουν πρόβα. Γιατί σε προβάδικο έχετε έρθει, παιδιά. Οπότε.
2: Και εμείς για πρόβα
0: ήρθαμε. για πρόβα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το όνομα. Τι σημαίνει για σας το Αμάν? Δηλαδή, είναι απλώς μια αναφορά στο καφέ Αμάν και στην εποχή τους, την εποχή αυτών του καφέ, ή είναι ένας τρόπος να περιγράψετε τη φιλοσοφία σας και τη μουσική σας ταυτότητα?
2: Ας μιλήσω εγώ, σαν ο γυραιότερος του σχήματος. Λοιπόν, όταν σκεφτήκαμε αυτό το όνομα και είχαμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε μία μουσική κουλτούρα η οποία αναπτύχθηκε στα παράλια της Μικράς Ασίας και ουσιαστικά ήταν η αφορμή ώστε να δημιουργηθεί το μετέπειτα κίνημα, θα έλεγα, του ρεμπέτικου, πλέον όταν οι πρόσφυγες είχαν μετακινηθεί στην σημερινή χώρα όπως ζούμε όλοι μας, στην Ελλάδα. Το Αμάν λοιπόν προέρχεται από το Αμάν Αμάν, από τους Αμανέδες, και το ρεμπέτικο έχει σχέση με την κουλτούρα αυτή που αναπτύχθηκε αργότερα. Δυστυχώς αυτά τα όργανα πέρασαν μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, ήρθαν, ταξιδέψαν και αυτά, αλλά η κατάσταση ήταν δύσκολη, δεν τους επιτρεπόταν λόγω της προηγούμενης προέλευσής τους και του χώρου στον οποίο αναπτύχθηκαν να συνεχίσουν να παίζουν. Τα απαγόρευσε τότε η δικτατορία του Μεταξά και όλα αυτά τα όργανα εξαφανίστηκαν δια μαγείας.
0: Και για αυτή την ανάγκη γεννήθηκε το μπουζούκι, ας πούμε?
2: Ναι, ήταν μια φυσική ανάγκη των ανθρώπων οι οποίοι παίζαν τα σάζια και όλα αυτά τα όργανα, ας πούμε, και μετακινήθηκαν στην Ελλάδα να παίξουν ένα όργανο το οποίο όμως έπρεπε να έχει δυτικά διαστήματα, έπρεπε να μην έχει αυτά τα ανατολίτικα διαστήματα που έχουν όλα αυτά τα όργανα. Και έτσι το μπουζούκι ήταν μια αφορμή, ήταν ένας τρόπος να εξωτερικεύσουν τις μουσικές τους ανησυχίες.
0: Από έναν παράλογο νόμο γεννήθηκε και το μπουζούκι, έτσι?
2: Προφανώς αυτό καταλαβαίνουμε τώρα, πάντως είναι σίγουρο και εμείς το έχουμε, εγώ προσωπικά το έχω ζήσει και με τους ανθρώπους το χωριό μου, ας πούμε, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ούτια και παίζανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου λέγανε, δεν ζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, μου λέγανε ότι έλα να ακούσεις, να παίξουμε, να σου παίξω να ακούσεις, αλλά μην το λες σε κανέναν ότι έρχεσαι. Γιατί δεν θέλουν να το βγάλουν πια το όργανο έξω. Δεν ήταν ντροπή για αυτό. Το είχαν κλεισμένο κάπου και το βγάζανε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
0: Παιδιά, από πότε έχει δημιουργηθεί το σχήμα, δηλαδή πόσα χρόνια δράσης και λειτουργίας?
2: Το σχήμα έχει δημιουργηθεί 4 χρόνια, 5 περίπου, ναι. Είχαμε άλλη σύνθεση στην αρχή. Έπαιζε στο ούτι η Μαρίνα Ηλιόντου, η οποία ζει τώρα και εδώ στην Κομωτινή και κάποια στιγμή ευχόμαστε να τη δούμε πάλι μαζί μας. Κάναμε 2 χρόνια με αυτή την μορφή και μετά προσθέθηκε ο Χρήστος και τώρα τελευταίο μέλος μας είναι η αγαπημένη μας Ζωή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς σήμερα αυτό τον ήχο ενός καφέ Αμάν? Διότι μιλάμε για μια μουσική που δεν δημιουργήθηκε σε στούντιο, δεν υπήρχαν παρτιτούρες, δεν είχε αυστηρή δομή. Πόσο δύσκολο είναι να το προσεγγίσετε αυτό?
2: Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όλοι εμείς που έχουμε εντρυφήσει σε αυτή τη μουσική έχουμε, βιωματικά το λέω τώρα, πείτε μου και εσείς αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
1: Να το προσεγγίσουμε εμείς σαν είδος.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η μουσική αυτή είχε τρομερά μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή όπου ζούσε. Και δηλαδή η μουσική, είχαν τρομερή μουσική παιδεία. Θέλω να πω, υπήρχε αυτή η μουσική και δούλευε κανονικά μέσα στην πραγματικότητα. Μετά με όλο αυτό το μπέρδεμα και τις αλλαγές, τις μετακινήσεις των πληθυσμών, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό και τώρα πια έχει ξαναπάρει το δρόμο της. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι που δεν ήταν... ήταν μέσα στη μουσική κουλτούρα των ανθρώπων. Υπήρχε μια αστική κουλτούρα στους τεκέδες, στα καφέ, στους αμανέδες. Οι αμανέδες ήταν βασικό κομμάτι και αν όλοι μας ξέρουμε ότι αυτοί που τραγουδούσαν τους αμανέδες ήταν από τους καλύτερους ψάλτες, ας πούμε, της βυζαντινής μουσικής, ή ήταν άνθρωποι που ξέρανε πολύ καλά τη γραφή, τη θεωρητική εννοώ, γραφή όλης αυτής της τέχνης.
0: Παρ' όλα αυτά, ο αυτοσχεδιασμός παίζει μεγάλο ρόλο εδώ πέρα και θέλω να μου πείσουμε πόσο πειθαρχημένος είναι ή πόσο μπορεί να βρει τη μουσική πειθαρχία και το δέσιμο, ας πούμε, μέσα σε ένα ταξίμι όπως αυτό που ξεκινήσατε και παίζατε, ας πούμε, και το απολαύσαμε όλοι.
1: Κοίταξε, ένα αυτοσχεδιασμός.
0: Λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ένα αυτοσχεδιασμός ή ένα ταξίμι, όπως το λέμε, σε αυτό το είδος της μουσικής.
0: Improvisation, όπως το λέει η γιαγιά μου.
1: Όσο αυστηρός από τη μία είναι, πρέπει να υπόκειται, ας πούμε, σε κάποιους κανόνες, ας πούμε, του εκάστοτε μακάμ, του εκάστοτε δρόμου, ας πούμε, που είναι ένα τραγούδι. Αν μιλήσουμε λίγο έτσι πιο ακαδημιακά, επιστημονικά, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί πάνω στο δρόμο. Τώρα αυτοσχεδιαστικά υπάρχει και η ελευθερία του εκάστοτε παίχτη, δεξιοτέχνη, αμανετζή, αυτούς που θα κάνει τον αμανέ.
0: Μιλάνε το ούτι με το κανονέκι, μιλάνε...
1: Συνεχώς, ναι. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο όργανα είναι, δηλαδή...
2: Αφού τον έχω βαρεθεί, συνέχεια μου μιλάει. Δεν μου μιλάει κανονικά, μου μιλάει με το όργανο, οπότε...
0: Για μιλήστε λίγο, ρε παιδιά, για πάμε.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.

0: Παιδιά, πολύ μπράβο. Πείτε μας λίγο για το τραγούδι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Αυτό το τραγούδι είναι ένα ερωτικού τύπου τραγουδιού, όπου εκφράζει, ας πούμε...
0: Μας έρχεται από τη Σμυρνή.
1: Ναι, φυσικά. Μιλάει για έναν Μόρτη, ο οποίος ο Μόρτης ήταν ο Μάγκας.
0: Ο Μάγκας.
1: Και μας εκφράζει, βέβαια το τραγουδάει άντρας, αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο Ρούκουνας, ας πούμε, το 31 νομίζω, και γύρω το 1931.
0: Είναι αγνώστου συνθέτη ή το έχει γράψει ο Ρούκουνας? Όχι, νομίζω αγνώστου συνθέτη.
1: Νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να απαντήσω, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο...
0: Σας βάζουμε και κάνετε και δουλειά.
1: Ναι, κάνουμε και δουλειά.
0: Τα σχολιάζετε, μην.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι του Κώστα Ρούκουνα.
0: Ναι, μου λέει ο Εφρεμίδης, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, πρέπει να μιλάς λίγο στο μικρόφωνο, επειδή... ναι, οκ. Τον δυσκολεύει, ο Χολύπτες είναι λίγο μυστήριο.
1: Είναι ένα ερωτικό τραγούδι, όπου εκφράζει, υποτίθεται, μία γυναίκα την ανάγκη να βρει έναν, εντάξει με τώρα, να βρει έναν Μόρτη, έναν Μάγκα, όπου θα την κάνει να νιώθει όμορφα, να της παίζει ταξιμάκι για να σπάζει νταλγαδάκι. Περιγράφει δηλαδή, μιλάνε πολλά τα τραγούδια της εποχής και για τον ερωτισμό, για τον έρωτα, για την αγάπη, όπως και για άλλα πράγματα, ας πούμε. Για απαγορευμένες ουσίες, έχουμε και άλλα μετά.
0: Είναι επίκαιρα.
1: Ναι, είναι επίκαιρα.
0: Πώς θα μπορούσαν να περάσουν στην νεολαία αυτά τα κομμάτια?
1: Σαν άκουσμα τώρα, ειδικά για την νεολαία τώρα την καινούρια, είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο απόμακρο. Σαν νόημα όμως, και τα τραγούδια τα σημερινά, να πω ότι και για αυτά τα θέματα μιλάνε πάλι, ας πούμε, έτσι κάπως.
0: Στις εμφανίσεις που κάνετε, παιδιά, ως Αμάν Ρεμπέτικο, αλλά και με τα άλλα τα project, βλέπετε νέο κόσμο ή, ας πούμε, δική μου ηλικία και πάνω?
1: Όχι, όχι. Κι όμως υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει ένα ρεύμα και μερικές φορές απορούμε και εμείς, ας πούμε, και έχει τύχει εγώ να ρωτήσω κιόλας, ας πούμε, κάποια νεαρά του, δηλαδή της τάξης 20-25 χρονών, ας πούμε, 30, γιατί... λέω πώς ρε παιδιά εσείς, ας πούμε, ξαφνικά έτσι από εδώ, και άλλοι μου έχουν απαντήσει ότι οι γονείς μας ή ο παππούς μας τα ακούγε αυτά, ας πούμε, κάπως. Εντάξει.
0: Ούτε είναι τόσο δυνατή η ρίζα, ας πούμε, ξέρω που...
1: Ναι, ίσως είναι, έχει παίξει το ρόλο τώρα και το ρεμπέτικο, ας πούμε, γιατί αυτά και τα σμυρνέικα και τα ρεμπέτικα είχαν μια άνθηση, ας πούμε, εκεί γύρω στο 80 πάλι, στο 80-90, που είναι οι γονείς ή οι παππούδες κάποιων σημερινών, ας πούμε. Ναι. Ο οποίο παίζανε, ας πούμε, στα σπίτια. Και έτσι και μου έκανε εντύπωση πάλι πρόσφατα, ας πούμε, είχα ρωτήσει, ας πούμε, ένα κοινό, ένα ζευγάρι, ας πούμε, που ήταν γύρω στα 25 χρονών πάλι, και μου λέει, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Μου λέει, εμείς αυτό ακούγαμε, λέει, κάθε μέρα, λέει, με τον παππού. Προφανώς υπάρχει ρεύμα. Παππούς και γιαγιά, όσοι παππούδες και γιαγιάδες, ναι, ακούγαν αυτή τη μουσική, έχει περάσει, ας πούμε, στην νεολαία. Και νομίζω ότι έχει ξαναρχίσει κιόλας και γίνεται τα τελευταία χρόνια πάλι της μόδας εντός εισαγωγικών το ρεμπέτικο τραγούδι. Και σιγά σιγά και με τη σειρά του και το Σμυρνέικο, ας πούμε.
2: Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω ότι και στις εμφανίσεις που κάνουμε, σε αυτά που λέει ο Χρήστος, ότι στις εμφανίσεις που κάνουμε και στο εξωτερικό επίσης διαπιστώνουμε ότι πολύς νέος κόσμος παρακολουθεί αυτήν την... και Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει, εννοείται, στο εξωτερικό, αλλά και ξένοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι. Τους αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο, γιατί μάλλον κατανοούμε, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είναι ένα είδος μουσικής που είναι αναγνωρισμένο, όπως το φάντο, όπως το φλαμέγκο κτλ. Είναι ένα αναγνωρισμένο διεθνώς μουσικό είδος. Έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO σαν μουσική κληρονομιά επίσημα, και αυτό το πράγμα φέρνει κοντά σε αυτό το είδος μουσικής, φέρνει και νέους ανθρώπους.
0: Άλκη, μου δίνεις πάσα, γιατί έχω δει στη σελίδα σου ότι κάνετε συνεργασίες και μάλιστα έχετε έρθει από την περιοδεία με μια τέτοια συνεργασία, με ένα project, έτσι. Για πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία και για τη συνεργασία πάλι με ένα συγκρότημα Φάντο, νομίζω που είχατε κάνει πιο παλιά.
2: Ναι, παλιότερα ήταν αυτά, ναι. Ναι. Τώρα η πιο πρόσφατη συνεργασία που έχουμε, προφανώς σε αυτήν θα αναφέρεσαι, ναι, είναι με ένα group που έχει έδρα του στην Γρανάδα της Ισπανίας και αποτελείται από μαροκινούς μουσικούς. Αυτό το γκρουπ παίζει αραβο-ανταλουσιανή μουσική Και η ιδέα ήταν πώς θα μπορούσαμε να καθίσουμε μαζί σε ένα πατάρι, όπως καλή ώρα έτσι αυτή η πρόβα που τώρα έχει στηθεί, και να προσπαθήσουμε να παίξουμε όχι απαραίτητα κοινές μελωδίες, παρόλο που υπάρχουν αρκετές κοινές μελωδίες, αλλά και μελωδίες οι οποίες πατάνε πάνω στους ίδιους δρόμους, μουσικούς δρόμους εννοώ. Και είναι τρομερό, γιατί αν γυρίσεις αυτή τη λεκάνη της Μεσογείου, τελικά διαπιστώνεις ότι το μοναδικό κοινό σε όλους, πολύ κοινό σε όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτές εδώ τις μουσικές, είναι οι μουσικοί δρόμοι. Δηλαδή χτίζουν τα κομμάτια τους πάνω σε κοινούς μουσικούς δρόμους, σε μουσικούς δρόμους που έχουν ήδη και αυτοί και εμείς. Και εμείς με αυτό το σχήμα πιάσαμε τους τέσσερις βασικούς δρόμους που υπάρχουν σε αυτή τη μεσογειακή λεκάνη και αναπτύξαμε πάνω σε αυτούς τους δρόμους τις μελωδίες μας, στις οποίες παίζουμε, αν είναι άγνωστες αυτούς, παίζουν και αυτοί πολλές φορές με τα δικά μας κομμάτια, παίζουμε και εμείς στα δικά τους κομμάτια.
0: Και μιλάει ο αυτοσχεδιασμός, φαντάζομαι, έτσι.
2: Σίγουρα, πάντα ο αυτοσχεδιασμός, όπως είπε ο Χρήστος πριν, είναι κομμάτι αυτής της κουλτούρας. Δεν μπορεί να λείπει, δηλαδή. Δεν μπορεί να απουσιάζει.
0: Ναι. Γυρίστε, πείτε μας λίγο για την περιοδία που ήσασταν το καλοκαίρι, ναι, και λίγο για αυτή που πρόκειται να πάτε.
2: Αυτό το project λέγεται Λαγιάλη και Αμανές. Το Λαγιάλη είναι η αντίστοιχη αμάν-αμάν φράση σε αυτή την κουλτούρα, στη δική τους κουλτούρα. Και έτσι αυτές οι δύο λέξεις συνθέσανε το όνομα αυτού του μουσικού project. Ξεκινήσαμε με δύο συναυλίες στην Ισπανία, στη Γρανάδα και στη Μούρθια, έτσι. Παίξαμε και εδώ στην Καβάλα, στο Φρούτι της Καβάλας, μια πάρα πολύ πετυχημένη συναυλία και ο κόσμος πραγματικά έμεινε πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Συνεχίσαμε το καλοκαίρι επίσης στην Κόρδοβα. Παιδιά, αν ξεχνάω κάτι να μου πείτε, έτσι.
3: Ναι, στην Κόρδοβα ήταν.
2: Και έχουμε τώρα... πήγαμε και στην...
3: στο Μαρόκο.
2: Και στο Μαρόκο, ναι. Κάναμε μια παρουσία εκεί. Και τώρα έχουμε ένα tour το οποίο θα γίνει σε τέσσερις πόλεις της Ελβετίας, στην Βασιλεία, τη Ζυρίχη, την Βέρνη και την Γενέβη. Και θα κλείσει ο χρόνος με μια πάρα πολύ σημαντική συναυλία στο Alte Oper, την παλιά όπερα της Φραγκφούρτης στην Γερμανία.
0: Φοβερό. Και μέσα στο χειμώνα κιόλας θα απολαύσετε και Ελβετία και θα τους φέρετε τον ευρωπαϊκό νότο εκεί. Έτσι. Πάμε για άλλο ένα κομμάτι, τι λέτε? Άμα θέλεις να κλείνεις το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
2: Okay.

0: Παιδιά, μπράβο. Πείτε μας λίγα λόγια για το τραγούδι πάλι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Η Νταμίρα». Τι το έχει γράψει ο Αντώνης Ονταλκάς. Ακούγουμε, εντάξει, τώρα.
2: Ωραία.
1: Και είναι, μιλάει λίγο για το χασίσι, λίγο για τις απαγορευμένες ουσίες. Και αυτό το τραγούδι είναι μια παλιά μελωδία. Σύνθεση τώρα είναι του 31 και αυτό νομίζω μπέκυβο, κάπου εκεί του 28. Ναι. Απλά αργότερα έχει γίνει πιο γνωστό αυτό με την εκτέλεση «Το παίζουν τα μπαγλαμαδάκια» του Χριστάκη. Αυτή ξέρει περισσότερο έτσι ο κόσμος του που έχει γίνει νομίζω το 1975 περίπου.
0: Είναι ένα απτάλικο ζεμπέκικο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι απτάλικο. Είναι ένα ζεμπέκικο
0: κανονικό.
1: Κανονικό, ας πούμε. Με την έννοια... και τώρα η μελωδία στους περισσότερους έχει γίνει γνωστό από το Χριστάκη.
0: Ναι. Λέον,
1: αλλά
0: ναι,
1: πίσω υπάρχει αυτή η υπέροχη σύνθεση, ιστορία, ας πούμε.
0: Και τότε η κατάσταση με τα δικαιώματα ήταν λίγο θολή.
1: Ήταν και λίγο. Όχι, υπάρχει. Είναι του Αντώνη Νταλκά η σύνθεση. Γνωστό επίσης το έχει κάνει ο Αγάθωνος Ιακωβίδης.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν επανεκτέλεση το κομμάτι έτσι πολύ ωραία ύστερα από χρόνια. Και πιστός, ας πούμε, στην ευθετική εκτέλεση. Και μετά, όπως πολλά κομμάτια, ας πούμε, μεταποιήθηκαν λίγο και έγινε το γνωστό «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια».
0: Μάλιστα, όμως, εμάς μας άρεσε και μας ταξίδεψε η εκτέλεση που παίξατε. Και θέλω να φτάσω στο Δανίλ. Γιατί όλο μιλάνε αυτοί και σολάρουν κιόλας και είναι πρωταγωνιστές και τα όργανα τους έχουν ηχητικό πλούτο. Εμείς στη δυτική μουσική και στα ροκάδικα εδώ που μας φέρνει ο Θερμίδης, ο κιθαρίστας είναι πρωταγωνιστής. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται?
3: Αυτή είναι η μοίρα μου σε αυτό το... εδώ σε αυτό το σχήμα, γιατί η κιθάρα σε αυτή τη μουσική έχει κυρίως συνοδευτικό ρόλο. Μπορεί να έχει κάποια μέρη τα οποία θα συνοδεύσει την μελωδία, κάποιες καταλήξεις, αλλά ο κύριος ρόλος είναι να ακούει εδώ τα σολιστικά όργανα. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την κιθάρα, ένα θέμα. Ότι η κιθάρα είναι ένα συγκερασμένο όργανο. Βασίζεται πάνω σε... Μπορεί να παίξει πολύ εύκολα στην ευρωπαϊκή μουσική, στη δυτική μουσική. Και όταν έχουμε κάποιες μουσικές οι οποίες χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, κάποιες άλλες νότες, ένα συγκέραστο σύστημα, δηλαδή κάποιες νότες οι οποίες δεν υπάρχουν στην κιθάρα.
0: Με τα μικρότερα διαστήματα.
3: Με τα μικρότερα διαστήματα. Θα πρέπει να βάλω και άλλα τάστα.
0: Ναι.
3: Οπότε πολλές φορές αναγκάζομαι να είμαι πιο λιτό στο παίξιμο, γιατί δεν έχω τις νότες.
0: Και είναι ουσιαστικά ο μπασίστας του συγκροτήματος, έτσι.
1: Πρέπει, γιατί πρέπει να πούμε αυτό. Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι...
3: Κάτι τέτοιο βλέπω, υπερορίες με βλέπω.
0: Και βέβαια η κιθάρα είναι λαϊκή κιθάρα.
3: Αυτή είναι μια λαϊκή κιθάρα, ναι, χειροποίητη.
0: Για πες μας λίγο και τη διαφορά.
3: Η ακουστική κιθάρα που ξέρουμε όλοι που
0: με τις ερμάτινες κορδές.
3: Ναι, με τις ερμάτινες κορδές. Η διαφορά με την ακουστική κιθάρα είναι περισσότερο στην κατασκευή πίσω από το καπάκι, όπου έχει κάποια ξυλάκια τα οποία είναι διαφορετικά τοποθετημένα και δίνουν κάποιο άλλο ηχόχρωμα στο όργανο. Επίσης, συνήθως υπάρχουν πιο μικρές κιθάρες σε μέγεθος, όπως είναι αυτή η δικιά μου. Ενώ έχουμε συνηθίσει τις ακουστικές να έχουμε συνήθως πιο μεγάλο
0: όγκο.
3: Πιο μεγάλο όγκο.
0: Και, ναι, και θα πάμε και στη ζωή, στα κρουστά. Πες μας καταρχήν, τι όργανα έχεις? Βλέπω έχεις πολλά όργανα. Είσαι
4: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω εδώ τον Ταχαρέ, τον Μπεντήρ, που σημαίνει στα πέρσικα πανσέλινος, μοιάζει κιόλας με την πανσέλινο. Τα κουτάλια, ιδιόφωνα εδώ, το τουμπερλέκι. Εντάξει, στα ρεμπέτικα συνήθως ήταν πιο λιτά τα πράγματα. Ένα κομπολόι, χτυπούσαν το τραπέζι, ένα ποτήρι. Αλλά αυτά τα όργανα υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα εδώ στην περιοχή,
0: ναι,
4: στις ορχήστρες της Ίντζεσάς με τα ψηλά όργανα. Υπήρχαν και τουμπερλέκια και τέτοιου είδους πιο μεγάλα ντεύχια σαν τους δαχαρέδες. Δεν χάθηκαν ποτέ αυτά τα όργανα και φυσικά στην κουλτούρα του καφέ Αμάν.
0: Είσαι και το νεότερο μέλος της μπάντας εδώ. Πώς σου αρέσει η συμβίωση με τα παιδιά?
4: Καλά
0: και...
4: είναι.
0: Πρέπει να την παιδεύετε, ρε εσείς. Γι' αυτό λέει.
4: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα κομμάτι.

0: Πολύ μπράβο. Το είχα ξανακούσει αυτό το κομμάτι από, από ένα βιντεάκι που είχατε ανεβάσει στο Facebook. Πες μας τι ήταν του Πίκινου η μπύρα, ας πούμε. Πες μας την ιστορία.
1: Έχει μια ιστορία λίγο τραγική από πίσω. Ο Πίκινος, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας την εποχή τώρα στο 30.
0: Στο Θησίο, όπως λέτε.
1: Στο Θησίο, όπως περιγράφει. Ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός γενικά στην Ομίγυρη και στον κόσμο όλων, ας πούμε. Και μια μέρα, το 31 νομίζω εκεί τον Ιούνιο, τη θυμάμαι αυτήν την ημερομηνία, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση από μικρός αυτό το τραγούδι που μιλούσε έτσι για αυτόν τον άνθρωπο, έγινε κάτι μέσα στην ταβέρνα, έγινε μια παρεξήγηση, μια παρέα για ένα θέμα παραγγελιάς, να το πω έτσι, κάπως ενοχλούσε, ας πούμε, το μαγαζί, ήθελαν να μονοπολίσουν, ας πούμε, τη μουσική που έπαιζαν ζωντανά. Κάποιοι εκεί ήθελαν να παραγγείλουν και ήρθε αυτός, σε μπάς περιπτώσει, ο ιδιοκτήτης και τους είπε ευγενικά, τους ζήτησε ευγενικά να σταματήσουν, ας πούμε, αυτή τη φασαρία. Και εκεί σηκώθηκε κάποιος και τον μαχαίρωσε. Και αυτός μετά από λίγες μέρες, ας πούμε, πέθανε ο άνθρωπος άδικα.
0: Τον ίδιο τον Πίκινο που είχε την πείρα.
1: Ο Πίκινος δηλαδή. Και ο Ρούκουνας, εκεί που τραγουδούσε σε εκείνο το μαγαζί, σε εκείνο το στέκι, ας πούμε, αρκετές φορές. Μετά από καιρό αποφάσισε να γράψει ο ίδιος ένα τραγούδι έτσι, για τον άδικο χαμό αυτού του φίλου του και περιγράφει, ας πούμε, την κατάσταση όλη. Δηλαδή το τραγούδι περιγράφει, όπως ακούσατε, ας πούμε, τους στίχους.
0: Βλέπεις, σε μια, σκληρή εποχή βγαίνουν πολύ ευαίσθητα συναισθήματα. Υπάρχει ένας διαχωρισμός, Άλκη, που συχνά κάνουμε σήμερα ανάμεσα σε μικρασιατικά, Ζωή, ευχαριστώ, σμυρνέικα και ρεμπέτικα. Στην πραγματικότητα, πόσο ξεκάθαρα ήταν αυτά τα όρια, ή δεν υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή...
2: Δεν υπήρχε το ρεμπέτικο, δεν υπήρχε καν. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι υπήρχε αυτή η μουσική που, έτσι, τα μικρασιάτικα, τα πιο δημόδια, ας πούμε, τα πιο χορευτικά, ενώ τα πιο, αυτά που παίζαν στην τύχη, η μπάλη που θα παίξουμε κιόλας μετά. Ήταν αυτή η μουσική. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, αυτή η μουσική παίζανε πλέον. Και σιγά-σιγά μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως την περιγράψαμε και στην αρχή, προέκυψε το κύμα του ρεμπέτικου, ειδικά μετά το 1935. Βγήκαν και καινούργιοι καλλιτέχνες, Τσιτσάνης και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν καλλιτέχνες σταθμοί, ας πούμε.
0: Και εκείνο το μπαμ που έγινε, ας πούμε, με τη ρεμπέτικη τετράδα.
1: Τετράς,
0: πούμε,
1: το
2: 33. Ναι,
0: στον Πειραιά. Να πω κάτι άλλο. Ωραία, η παράδοση, έχετε κρατήσει τον ήχο. Προσπαθείτε να τον αναπαράγετε όπως είναι τότε, ή βλέπω μια τάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή όπως με τις συνεργασίες να εμπλουτιστεί ο ήχος.
2: Μα δεν γίνεται. Ζούμε στο σήμερα όλοι μας. Αναγκαστικά θα παίξουμε. Οι τεχνικές με τις οποίες παίζουμε τα όργανα πλέον έχουν αλλάξει. Ναι. Εδώ κανονάκι η τεχνική του οργάνου έχει εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια αυτού του οργάνου. Όπως και στο ούτι συμβαίνει το ίδιο και στα ακουστά, φαντάζομαι, έτσι έχουν εξελιχθεί. Άρα δεν μπορούμε να εκτελέσουμε. Σίγουρα προσπαθούμε να κρατάμε όσο μπορούμε πιστές στις τις μελωδίες και όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται.
0: Υπάρχει επιθυμία να το εμπλουτίσετε το σχήμα με καινούργια όργανα, δηλαδή να μπει κάποιο άλλο όργανο, να προσταθεί μέλος στην παρέα ή όχι?
2: Τώρα ξύνεις κάτι πληγές. Έχουμε ένα project το οποίο δουλεύουμε και θα το παρουσιάσουμε από τον Δεκέμβριο, αλλά επειδή ακόμη είναι στα σπάργανα...
0: Δεν θέλεις να μιλήσεις?
2: Δεν έχω και κάτι σημαντικό να πω. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, ίσα θέλω, αλλά... είναι ένας πολύ καλός φίλος ο οποίος ζει στο Βέλγιο και έχει ελληνική καταγωγή.
0: Ρε παιδί μου, από μακριά τους διαλέγεις.
2: Όχι, αυτός μας βρήκε το. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι επειδή οι ξένοι, να το πω έτσι, γοητεύονται πάρα πολύ με αυτό το είδος όταν το ακούνε. Το αγκαλιάζουν δηλαδή. Ακόμα πολύ περισσότερο, δυστυχώς θα έλεγα, ας πούμε, από τους δικούς μας. Εδώ που λίγο το θεωρούν κάποιοι. Ναι, λέγαμε πριν και για την νεολαία ότι υπάρχει κόσμος, αλλά που θα το ακούσει, αλλά αυτό σε σχέση, ας πούμε, με το ξένο κοινό, οι ξένοι το σέβονται τόσο πολύ, το αγκαλιάζουν και τους δίνει και σε καλλιτέχνες, τους δίνει και ένα βσμά να ασχοληθούν ή να συμπράξουν με αυτό το είδος. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι θέλουν, ζητάνε, ας πούμε, τώρα ένας Βέλγος, θέλω να παίξω μαζί σας, ας πούμε. Μπορεί να είναι ηλεκτρικός κιθαρίστας, μπορεί να είναι τρομπετίστας, μπορεί να είναι σαξοφωνίστας, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Τα πρόδωσες όλα, έτσι.
1: Δεν μας κάνει πλέον εντύπωση αυτό το πράγμα. Μας κάνει εντύπωση ότι τους γοητεύει τόσο πολύ και είναι ένα τελείως ethnic και αυτό στοιχείο για τους ξένους, έτσι δεν είναι. Ναι. Αποτελεί ένα ethnic και θέλουν, ας πούμε, αυτός είναι ο... επειδή γοητεύονται πολύ περισσότερο, γι' αυτό το εξωτερικό, ας πούμε, που απορρίζει, ας πούμε.
0: Τώρα κάτσε να σου πω, ναι. Γιατί έχω την είχα την ερώτηση στο μυαλό μου, αλλά λέω άντε να μην την κάνω. Για σας, ας πούμε, η παραδοσιακή μουσική και αυτό το στυλ παίξηματος είναι ένα τοτέμ ή θα μπορούσε να μπολιαστεί, γιατί μου είπες για ηλεκτρικές κιθάρες και τέτοια. Βλέπω κάποια σχήματα, ιδιαίτερα πιο νέους μουσικούς, που πάνε το παραδοσιακό και βάζουν μέσα και ηλεκτρονικούς ήχους και τέτοια. Και αγκαλιάζεται από την νεολαία αυτό.
1: Ναι, εμείς στην προκειμένη φάση, όσο είμαι και εγώ στο σχήμα, ας πούμε, τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια, αυτό που έχω καταλάβει και αυτό που βιώνουμε και συμπράττουμε όλοι μαζί, είναι ότι κάνουμε μεν διασκευές κάποιων παλιών τραγουδιών, αφού διασκευές μπορούν να υποθούν, γιατί όλα τα να θεωρηθούν, γιατί δεν παίζονταν αμιγώς με κανονάκι και ούτη. Οπότε ναι. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί μια διασκευή ενός κομματιού. Κρατώντας το ύφος, δεν πειραματιζόμαστε δηλαδή να κάνουμε ένα κομμάτι να ακούγεται ρέγγε ή να ακούγεται ροκ ή να ακούγεται... Δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το ύφος και δεν είναι στο σχέδιό μας αυτή τη στιγμή, στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον τουλάχιστον, να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο.
0: Okay.
1: Απλά προκύπτουν και επιλέγουμε, ας πούμε, συνεργασίες με ανθρώπους που θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το αυθεντικό πράγμα που κάνουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να συμπράξουμε. Και δεν ασχολούμαστε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, πειράζοντας τα κομμάτια και δίνοντάς τους ένα άλλο ύφος, ας πούμε. Το ύφος το διατηρούμε όπως είναι.
0: Ωραία. Τι θα μας παίξετε αμέσως μετά?
1: Συγγνώμη τον ηχολήπτη.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε και μπορείτε να παίξετε καπάκι ένα-δύο κομμάτια, αν θέλεις να το προλογίσεις κιόλας το κομμάτι, γιατί φτάνουμε κοντά στην ώρα.
1: Ωραία, θα προλογίσω εγώ για το ένα συρτό που θα παίξουμε.
0: Ναι, και μετά μπορείτε να παίξετε και δεύτερο κομμάτι στο καπάκι. Ωραία. Και θα κλείσουμε μαζί μας, γιατί είπαμε, εδώ σας φέραμε και για δουλειά, έτσι, κάνετε πρόβα, αλλά... Οπότε θα μας πάτε μέχρι το... Μέχρι το δελτίο ειδήσεων παίζοντας, εντάξει, αλλά να με αφήσετε πρώτα να χαιρετήσω τον κόσμο, να πω ότι είχαμε τους καφέ, τους Aman Rebetiko, εδώ μαζί μας σήμερα, σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και πρέπει να πω το πηματάκι εδώ, παιδιά, ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 98,1 και 91,2, από την ΕΡΤ Καβάλας μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM και φυσικά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύου. Στην τεχνική επιμέλεια και ρυθμίση του ήχου ήταν ο Γιώργος ο Εφρημίδης. Ο Λουτφής Σουλεϊμάν ήταν στην κάμερα και είναι υπεύθυνος που μας βγάζει την εικόνα στο Facebook, αν και είμαστε καθαρά ραδιοφωνική παραγωγή και εκπομπή. Αλλά θέλουμε να αποδεικνύουμε στον κόσμο ότι είστε εδώ και παίζετε. Και δεν είστε κονσέρβα και σας βάλαμε κλπ. Οπότε είναι ένα μέσο, έτσι χρησιμοποιούμε και εμείς την τεχνολογία. Λοιπόν, και φυσικά τη Nikkei Sound που μας διαθέτει κάθε φορά αυτόν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να ανεβάζουμε τα σχήματα, τα καταπληκτικά που έρχονται εδώ, όπως η Aman Rebetiko, και να κάνουν την πρόβα τους εδώ πέρα. Δεν σας άρεσε εδώ? Είναι καλό το προβάδικο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε προλογίστε μου το κομμάτι που θα παίξετε ή μάλλον τα κομμάτια. Εγώ θα χαιρετήσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα στην επόμενη πρόβα. Θα ευχαριστήσω τους Aman Rebetiko, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πέρασα πολύ καλά. Για την πρόσκληση και εμείς.
0: Πέρασα πολύ καλά και ελπίζω να σας δούμε πλέον και στη συναυλία στο Μέγαρο. Και όχι, ελπίζω ότι θα είστε εκεί. Λοιπόν.
1: Θα σας παίξουμε ένα μπάλο, ο οποίος λέγεται «Στους ποδαράδες μια πολίτισσα». Οι ποδαράδες ήταν μια...
0: Ο μπάλος δεν είναι νησιώτικο σκοπός.
1: Σαν σκοπός, σαν ρυθμός είναι, αλλά παίζανε και στη Σμύρνη και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Φυσικά μπάλους, ας πούμε. Ναι, πρέπει να μιλάω στο μικρόφωνο. Και Είναι μια σύνθεση και αυτή του Αντώνη Διαμαντίδη, του Νταλκάτου λεγόμενου, που μιλάει πάλι, είναι ένα θέμα ερωτικό πάλι, ερωτικής φύσεως, όπου κάποιος ψάχνει μια πολίτησα που την είδε, ας πούμε, και θέλει να την κάνει δική του και του λέει εκείνη ότι μη δε θέλεις να μπλεχτείς με μένα, γιατί εγώ θέλω λεφτά, γιατί με κυνηγάνε κι άλλοι. Έχει λίγο έτσι κωμικο-ερωτικό χαρακτήρα. Μπάλος είναι, εύθυμος σκοπός, ας κλείσουμε.
0: Και το δεύτερο το κομμάτι, άμα σας πάρει ώρα.
1: Το δεύτερο το κομμάτι ίσως παίξουμε ένα του, του Γρηγόρη Ασίκη, ενός ουτίστα, έτσι Σμυρνιού και αυτού. Πάλι έτσι σε ρυθμό, έτσι γρήγορο μπάλο, κατινάκι μου για σένα.
0: Okay.
1: Το ένα καημό με ένα κατινάκι που είχε.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο παρέστη ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του επταπηργείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στις 7, σε μια ώρα από τώρα, είναι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοί στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μήλο Ποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει

0: Συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα ζώνια Νά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Στο μεταξύ, μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση. Καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφτάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Δύο ώρες αργότερα, στις 8 το πρωί, θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρίως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Gidon Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες gidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Φάλτσο. Μωρό μου Φάλτσο, που έχει και ένα φαλτσέτο στο μωρό μου Φάλτσο. Ο Μιχάλης Ραγκιτζής λοιπόν και ο Κώστας ο Χαριδοδιπλωμένος ανεβαίνουν μαζί στη σκήνα του Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πρεμιέρα σήμερα Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη με ένα πρόγραμμα τραγουδιών από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα. Οι δύο καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα στείλουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική εκείνης της εποχής, γνωστό μάλιστα και ως anti-aging. Πολύ μου αρέσει αυτό και οι φωτογραφίες του στην αφίσα είναι κουκλιά ζωγραφιστά. Anti-aging λοιπόν, μουσικό πάρτι, δηλαδή πάρτι αντιγύρανσης, κάτι σαν αντιρρητηδική κρέμα ένα πράγμα. Τραγούδια που πέρασαν από τις κασέτες, στα pick-up, αν οι νέοι τώρα μαθαίνετε καινούργιες λέξεις, κασέτες και pick-up. Μιας ολόκληρης γενιάς συνθέτουν το ρεπερτόριο της βραδιάς. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Μιχάλης Ρακιντζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ραγκιτζής. Υπέροχοι και οι δύο και ιδιαίτερα στην αφίσα, ξανά λέω, είναι κούκλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης πύκνωσε η κίνηση, εκτός από το κέντρο, στο ύψος της Δωδεκανήσου και Μοναστηρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα κόκκινα και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και αρχίζει και φορτώνει ο περιφερειακός. Στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Άνω Πόλη. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Η κίνηση αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, δεχόμεθα παραγγελιές και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που ήρθε τώρα έτσι πρόσφατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Αυτή είναι η Κοσίν και αυτή και εγώ φυσικά είμαστε hungry.

Αυτά είναι. Λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολύ χαιρόμαστε όποτε μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, έστω και λίγο αργά, διότι μαζί σας θα είμαστε έως και στις 7, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας. Έχουμε πολύ μουσική, λίγο πυκνό λόγο, λιτό και απέριτο όσο μπορούμε, και κυρίως προσπαθούμε έτσι να σας μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και όχι μόνο. Λοιπόν, από τους Stereo MCs θα πάω στον Peter Gabriel, ο οποίος ετοιμάζεται και επίσημα να κυκλοφορήσει το 11ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, το O.I., στις 27 Νοεμβρίου. Ο νέος δίσκος αυτός του Peter Gabriel έρχεται ως συνέχεια του E.O., ανάποδα δηλαδή, του 2023, σηματοδοτώντας το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο άλμπουμ του Gabriel από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο νέο του αυτό αλμπουμάκι συμμετέχουν μια εντυπωσιακή ομάδα από συνεργάτες, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του θρυλικού του Brian Eno. Στα φωνητικά δε συμμετέχει και η κόρη του, η Melanie. Το να προσπαθώ να καταλάβω πού ταιριάζει στη ζωή είναι κάτι για το οποίο γράφω πολύ, μας λέει ο Peter ο Gabriel, και εξηγεί πως η δημιουργία του άλμπουμ του ήταν περισσότερο μαραθώνιος παρά ένα σπριντ. Μάλιστα μας λέει ο ίδιος ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, με 13 τραγούδια που ολοκληρώνουν το κοινό project των δύο αυτών albums, συνολικά 25 κομμάτια. Κάθε τραγούδι, σύμφωνα με τον Peter Gabriel, αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό σκέψεων και συναισθημάτων. Λέει και άλλα πολλά, αναφέρεται σε μια ιδέα που παραπέμπει στη σεξπυρική σκέψη και σε μια από τις πιο γνωστές φράσεις του Άμπλετ. Ο Peter Gabriel υποστηρίζει ότι οι καλλιτέχνες έχουν ένα ρόλο, να κοιτάζουν μέσα στην ομίχλη και όταν διακρίνουν, σου λέει, κάτι, να σηκώνουν έναν καθρέφτη. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και μετά από 32.000 σαρδάμ, πάμε να ακούσουμε Peter Gabriel, κάτι από τα 80's, το Steam, το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι δυναμικά, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι στιγμή δικαίωσης, δήλωσε από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, μήνυμα από το 112. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από χτύπημα κεραυνού. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Με κυνήγησε μέχρι έξω και με μαχαίρωνε, λέει 32χρονη, για την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο. Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στην Ισπανία μετά την οριακή ήττα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, εννοείται Μαντόνα, Feel So Free από το τελευταίο της άλμπουμ, το Confessions το Confessions 2, τέλος πάντων, του ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ερωτική εκπομπή η σημερινή, με τα τραγούδια μας τουλάχιστον. Απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και από τη Μαντόνα θα πάω στους Rolling Stones. Είναι λες και κάνω ραδιόφωνο στα 80's. Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους μουσικό βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους Mr. Charm, με πρωταγωνιστή τον Alexander Skarsgård. Είναι λίγο δύσκολο, είναι σουηδικό, ηθοποιός είναι ο άνθρωπος. Στο βίντεο, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Αλεξάνδερ, ας μην πω ξανά το επίθετο, φτάνει σε ένα παραμελημένο μοτέλ, εννοείται, και σε ένα εστιατόριο στην έρημο, εννοείται επίσης, όπου καταφέρνει αμέσως να γοητεύσει φυσικά όλους τους θαμώνες. Μόνο μία γυναίκα, πάντα, την οποία υποδίεται ένα μοντέλο, πάντα επίσης, άρα Σαμπάιο, φαίνεται να αντιστέκεται στη γοητεία του. Τι λες τώρα. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και ένα άλλο τραγούδι που δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, με τίτλο Bad Luck Hideaway. Πρόκειται για το ντουέτο του Mick Jagger και του Keith Richards, ενώ στα drums ακούγεται και ο Charlie Watts. Το Mr. Charm περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, ενώ ο Alexander Skarsgård είναι και ο τελευταίος από μια σειρά ηθοποιών που κατά καιρούς πρωταγωνιστούν στα μουσικά βίντεο κλιπ των Rolling Stones. Βλέπε Άνια Taylor Joy, βλέπε νωρίτερα τη Sydney Sweeney στο Angry που θα ακούσουμε σε λίγο, τον Paul Mescal, την Angelina Jolie στο Anybody Seen My Baby, κουλουπού κουλουπού. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Mick Jagger, αηθαηλής, αγέραστος, φτου φτου και σε αυτόν, επιβεβαίωσε ότι οι Rolling Stones εξετάζουν το ενδεχόμενο, σου λέει, να πραγματοποιήσουν μία σειρά συναυλιών σε ένα συγκεκριμένο χώρο αντί για μία παραδοσιακή περιοδία. Μπράβο στα παιδιά, παιδιά τους λέω εγώ. 1, 2, 3, go!

Phonic, wrong place, εσύ είσαι στο σωστό μέρος. Last night είναι εδώ, στο άκου να δεις, ήταν 102.3, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Εξακολουθούμε να έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία περίπου μέχρι και την Άνω Πόλη. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι λίγο κινηματογραφικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που είναι με διαφορά τελικά η ταινία της χρονιάς έως τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το Avengers Doomsday ή το Dune Part 3 θα καταφέρουν να φτάσουν έστω κοντά σε αυτό που, έχουν καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα, που ενσάρκωσε πολύ επιτυχώς, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, ο Matt Damon. Όσον αφορά τώρα τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, ο Κρίστοφερ Νόλαν, έχει πιάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας, με ακόμη 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται και αυτή την εβδομάδα στο λογαριασμό. Η Οδύσσια τελικά έχει κόψει συνολικά 1.042.000,21 εισιτήρια στη χώρα μας, αλλά who's counting. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και ρεκόρ 20ετίας για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχει από το 2007 η ταινία 300 του Ζακ Σνάιντερ με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Τις έχω δει φυσικά και τις δύο ταινίες. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό box office, από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη θέση ο Brad Pitt με την Καρδιά του Κτίνου, στη δεύτερη θέση οι Εκδικητές που λέγαμε νωρίτερα, στην τρίτη θέση Resident Evil, τέταρτη Minions Τέρατα και πέμπτη θέση η Οδύσσια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά που θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας και πάμε σε κάτι που είναι και δωρεάν, και η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε κάθε Σεπτέμβρη εκεί, τέλος μάλλον του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα σας πάω στο Oktoberfest 2026 στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αύριο λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες της, δεν ξέρω, ξεματιάστε με, πολύ σαρδάμ έχει πέσει, και σας προσκαλεί σε μια ολοήμερη γιορτή γεμάτη μπύρα, γεμάτη γεύσεις, μουσική, παιχνίδι και αυθεντικό Oktoberfest feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ξεχωριστή ημέρα αύριο Σάββατο, για μικρούς και για μεγάλους, με όσα αγαπάμε στο Oktoberfest και πολύ περισσότερα, δηλαδή και τις μπύρες και το φαγητό και τα live events, και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους που έχουν το δικό τους χώρο γεμάτο δράση και διασκέδαση, με ξυλοπόδαρους, με ακροβάτες, με τρομάζουν οι ξυλοπόδαροι μεταξύ μας, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις, όλα αυτά, διαγωνισμοί, βραβεία, ταξίδια, τα πάντα όλα, και φυσικά πολύ μπύρα και άφθονη στο Oktoberfest αύριο στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μιας και μίλησα για μπύρα, hit it!

από το 2001, Μαντρουγκάντα, αγαπημένοι λατρεμένοι, Hands Up, I Love You, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 και πάμε και στο, σε μια θεατρική επιλογή, το νέο σατυρικό έργο, Όχι Άλλο Κάρβουνο, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέο, και σήμερα λοιπόν Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στις 9 και 4 το βράδυ, μια κωμωδία με τραγούδια που είναι ταυτόχρονα οδή σε ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας ενώνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Συμφωνώ απόλυτα. Πρωταγωνιστούν πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, πλειάδα από τον Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματφίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Καζάκος, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης, Γιώργο Χρανιώτη, Ματφίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Καζάκος, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης.

Ξεκινήσουμε, μιας και είπαμε μουσικές επιλογές, με μια δική σας μουσική επιλογή. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να είμαστε όλοι καλά. Τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, θα ανταμώσουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά!

0: κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ έως και την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET, αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή, φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα ερχόταν η ώρα του και για την εκπομπή μας και ήρθε. Και θα είναι μια ώρα μεγαλοπρέπειας, φίλες και φίλοι. Αυτό πρέσβευε. Ο Ροζέ Βιβιέ υπήρξε ο ορισμός του ειδονισμού στο γυναικείο υπόδημα. Σε βαθμό που ακόμη και ο πάντα δύσκολος, αλλά κορυφαίος έτσι πάνω απ' όλα σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ δεν θα πει όχι στο να... Μα γιατί να σας το πω από τώρα. Ένας απλός σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων, όχι. Ένα κορυφαίο σύμβολο κομψότητας. Ένας πραγματικός γλύπτης. Για πολλούς το α και το ω στη μελέτη του γυναικείου ποδιού. Ένας πραγματικός υπηρέτης του άλλου φίλου. Α, ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Ο έρωτας αυτός είναι που πάντα μας οδηγεί στις πιο μεγάλες στιγμές μας. Αυτός μας οδηγεί στις κορυφαίες ιδέες, στην πρωτοπορία, στο διαφορετικό. Θαρρείς και γεννημένος μέσα στα ποίηματα του Μεσαίωνα, που άλλο δεν έκαναν από τον Αϊμ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτρες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν το 1964 όταν ο Σέρζ Γκινσμπουρ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Κουλέρ καφέ». Ένα τραγούδι με πολύ καφέ και με πολύ έρωτα. Ένα τραγούδι από μια δεκαετία στην οποία θέλουμε δεν θέλουμε θα βρεθούμε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Όταν σας προτείνουν κάτι, να το σκέφτεστε. Διότι πραγματικά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει η πρόταση. Πολλές φορές είδαμε τον παράγοντα τύχη ή το «απ' το πουθενά» να καθορίζει ζωές και έργα. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα. Ο Ροζέ Βιβιέ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1907 στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, στους κόλπους μιας ευκατάστατης οικογένειας λόγω των πολλών εστιατορίων που είχε ο πατέρας του. Αυτό όμως δεν αποτελούσε από μόνο του εξασφάλιση επιτυχίας ή άνεσης. Βλέπετε, μόλις τα 9 του, ο Ροζέ είχε χάσει και τους δύο γονείς του και μεγάλωσε στο πλευρό μιας θείας του από την πλευρά της μαμάς του. Στα 10 του χρόνια κάποια βραδιά, σε ώρα μάλιστα που στο σπίτι της θείας υπήρχαν επισκέπτες, εκείνος πήρε ένα χαρτί και τις μπογιές του και ζωγράφησε ένα ζευγάρι γόβες. Ένας εκ των καλεσμένων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας υποδημάτων, εντυπωσιάστηκε, αλλά okay, μέχρι εκεί. Ένα παιδί ακόμα που ζωγραφίζει. Το σίγουρο ήταν ότι ο Ροζέ Βιβιέ αγαπούσε την τέχνη και για το λόγο αυτό όταν μεγάλωσε εγγράφηκε και συγκεκριμένα το 1924 στη σχολή καλών τεχνών της Γαλλικής Πρωτεύουσας, καθώς όνειρό του ήταν να γίνει γλύπτης. Το λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, δύο φίλοι του, ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου υποδημάτων, του ζήτησαν να κάνει μερικά σχέδια για γυναικείες γόβες. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό οι άνθρωποι. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πρότασή τους να συνεργαστούν. Μπορεί και να τον κάλεσε εκείνο το παιδικό σχέδιο ως ανάμνηση. Πρώτη του δουλειά, να εγκαταλείψει τη σχολή καλών τεχνών. Τα υπέροχα σχέδιά του θα του φέρουν και τις πρώτες μεγάλες συνεργασίες, όπως ήταν η ελβετική εταιρεία Μπαλί και η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων Ντελμάν, η οποία βέβαια είχε έδρα και στο Παρίσι και στην οποία Ντελμάν θα μπει το 1930. Ο Βιβιέ ξεπερνούσε κάθε φορά τον εαυτό του, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και αν είχε παρατήσει τη γλυπτική, μέσα του θα ζούσε για πάντα ο γλύπτης. Το 1937 θα ανοίξει το δικό του ατελιέ στην Οδόρο Αγιάλ στο Παρίσι, εκεί όπου δημιουργεί αλλά και διαθέτει προς πώληση στους ενδιαφερόμενους οίκους τα ιδιαίτερα σχέδιά του. Ο μεγάλος φωτογράφος, γλύπτης και σκηνοθέτης Μπρασάι έτρεξε τότε να βγάλει φωτογραφίες. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος αν μπήκε μέσα. Όλα λευκά γύρω-γύρω, τεράστια παράθυρα να μπαίνει άπλετο φως και κάτω βαριά χαλιά και έπιπλα από την εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Πιστό στην αντίληψη πως η μόδα είναι υπόθεση ιστορίας της τέχνης ή ακόμη καλύτερα και ιστορίας και τέχνης, ο Βιβιέ δεν σταμάτησε να μελετά την εξέλιξη των γυναικείων υποδημάτων ανά τους αιώνες και από όλες τις γωνιές της γης. Λάτρες της όλας πλατφόρμα με τακούνια τύπου σφήνας που είχε εισαγάγει ο Φεραγκάμο το 37, ο Βιβιέ δεν άργησε να δημιουργήσει τα δικά του παρόμοια κομμάτια, μόνο που η Ντελμάν σε ένα από αυτά είπε όχι.
Όλοι κάνουμε λάθη, φίλες και φίλοι. Και το λέω αυτό διότι τα σχέδια άρεσαν στην Έλσα Σκιαπαρέλη, που άφησε εποχή με το θρυλικό εκείνο ζευγάρι πλατφόρμες με τις κινέζικες επιρροές. Στην Τελμάν έκλαιγαν, αλλά ας μην λέγατε όχι στο ίδιο σας το παιδί. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη και κατασκεύαζε καπέλα, όλοι κάπως πρέπει να ζήσουμε, και επιστρέφοντας στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 40, θα κλέψει την παράσταση με τη σειρά του από κλασικές γόβες, σανδάλια και μποτάκια αστραγάλου, συνδυάζοντας καλής ποιότητας υλικά με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία. Το κόσμημα αρχίζει να μπαίνει δυνατά στην γυναικεία υπόδηση.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο υπέροχος Georges Trenet στο τραγούδι «Le Jardin Extraordinaire» του 1957. Και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι πάει Γάντι και μετά όλα όσα θα βρούμε μπροστά μας, διότι και ο Trenet οδηγεί τους ακροατές σε έναν κόσμο μαγικό, σε έναν κόσμο φανταστικό, σε έναν κήπο χαρούμενο, γεμάτο ιδιαιτερότητες, γεμάτο λουλούδια, γεμάτο ζώα που μιλούν, παπιά που μιλούν αγγλικά για παράδειγμα, ξωτικά στοιχεία και βέβαια μια παιχνιδιάρικη αθωότητα. Ένα τραγούδι του 1957, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια δεκαετία στην οποία θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Βιβιέ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τελμά, εξέλιξε τις δεξιότητές του και υιοθέτησε το πνεύμα του πειραματισμού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό, δεν ήταν ο μόνος στην αγορά. Είμαστε ακόμη στα χρόνια στα οποία ακόμη ανεβαίνει. Και σε εκείνα τα χρόνια, ο σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων που κυριαρχούσε και ο οποίος ήταν εξόγως αγαπητός στους μεγάλους οίκους υψηλής ραπτικής ήταν ο Αντρέ Περούτζα, ο οποίος είχε κλέψει την καρδιά του Κριστιάν Ντιόρ, ο οποίος Ντιόρ με τη σειρά του έβαζε τη Γαλλία δυνατά στη μεταπολεμική εποχή ανεβάζοντας το μήκος της φούστας. Όταν όμως ανεβάζεις το μήκος της φούστας, οφείλεις να έχεις κάτω όμορφα παπούτσια τα οποία θα κλέβουν την παράσταση. Μόνο που το 1952 ο Christian Dior αποφασίζει να αλλάξει συνεργάτη για τις γυναικείες γόβες και στρέφεται προς την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ο Roger Vivier. Η ευκαιρία του λοιπόν να μπει ξανά μετά την επιτυχία με την Έλσα Σκιαπαρέλη στους μεγάλους οίκους μόδας είχε έρθει μπροστά στον Βιβιέ η πιο μεγάλη πρόκληση.

Και τι πρόκληση, φίλες και φίλοι. Στις 2 Ιουνίου του 1953 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της νεαράς τότε βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Το φιρμάνι που έστειλε τον Μπάκιγχαμ προς όλους τους μεγάλους σχεδιαστές ήχησε στα αυτιά του Βιβιέ. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Χίλιοι δύο σχεδιαστές, φίλες και φίλοι, παρουσίασαν τις δικές τους δημιουργίες. Οι Γάλλοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ακόμη πιο δεδομένο όμως το θεωρούσαν οι Άγγλοι. Ο άνθρωπος της εκπομπής μας κέρδισε, φίλες και φίλοι. Και κέρδισε με ένα σχέδιο μοναδικό που άφηνε κατά κάποιο τρόπο γυμνό το πόδι της Ελισάβετ χωρίς να στερεί τίποτα από το συντηρητικό στυλ της και βέβαια πάντα σε αρμονία με το πρωτόκολλο. Σας πληροφορώ ότι η νίκη του Βιβιέ, κυρίως απέναντι στους Άγγλους σχεδιαστές, έμοιαζε σαν μια ρεβάν των Γάλλων για την τραγωδία του Βατερλό. Τα εντυπωσιακά εκείνα παπούτσια ήταν φτιαγμένα από χρυσό δέρμα, με τα κούνια τα οποία ήταν επικαλυμμένα με ρουμπίνια. Το σχέδιο ο Βιβιέ το εμπνεύστηκε από τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ στη Γαλλία, ο οποίος διαθέτει υπέροχα παράθυρα με τριαντάφυλλα και έδωσε στις γόβες ένα μοτίβο φλεγντελή στα παπούτσια, δηλαδή τρία πέταλα κρίνου, προκειμένου να ταιριάζουν με το αυτοκρατορικό στέμα που φορούσε η βασίλισσα όταν επέστρεφε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της στέψης της. Ο Βιβιέ θεωρούνταν πλέον ο πιο καινοτόμος και επιδραστικός σχεδιαστής υποδημάτων στον χώρο της μόδας. Στα αξιοσημείωτα σχέδιά του από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 περιλαμβάνονταν γόβες με διαφανές πλαστικό, προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο και την εκτενέστερη χρήση διαφανούς πλαστικού στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά και μικρές σφαίρες, κοσμήματα στο κάτω μέρος του τακουνιού. Τακούνι, πω, αυτό κι αν δεν ήταν το μεγάλο σύμπαν του. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής αναγέννησης των αφοράς σε περιψωμένα παπούτσια ήταν σημάδι αρχοντιάς, δύναμης, πλούτου. Στην αυλή του βασιλιά Ήλιου στη Γαλλία του 18ου αιώνα τα τακούνια ήταν το απόλυτο σύμβολο της αριστοκρατίας. Όσο πιο ψηλά ανέβαιναν, τόσο πιο κοντά αυτοί που τα φορούσαν ήταν στον ουρανό και την υπέρτατη δύναμη. Του Λουδοβίκου τα τακούνια ήταν κόκκινα για να τονίζουν την ηγεμονία του. Η αστική τάξη που ήρθε στο προσκήνιο τα άφησε στην άκρη. Οι άνδρες δεν τα ξαναφόρεσαν πλην του αιώνες μετά, του Prince και του Bono, των U2, που ήθελαν να δώσουν λίγο boy στη θωριά τους, κυρίως από σκηνής. Όμως η αστική τάξη τα ξαναθυμήθηκε τον 19ο αιώνα, χάρη στις χορεύτερες του Καν-Καν. Βλέπετε, έδαιναν όμορφα με τις γάμπες. Τα ψηλά τακούνια γίνονται σύμβολο θηλυκότητας. Ο Αντρέ Περούτζα, που προαναφέραμε, και ο μεγάλος Σαλβαδόρ Φεραγκάμο είχαν ήδη απογειώσει το τακούνι με τις μοναδικές δημιουργίες τους, δίνοντας πλέον στη γυναίκα ένα ακόμη σύμβολο της απελευθέρωσής της. Το άλλο φίλο είχε πάψει να περιμένει το σύντροφο να γυρίσει από το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Montreux en Plin, φίλες και φίλοι, το επόμενό μας τραγούδι. Ζιζί Ζερμέν από το 1961.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Λίνδο. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Το 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με άλλη στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δικαιωματικά την πρώτη καλησπέρα, μιας και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που ανταμώνουμε, θα τη στείλουμε στο όμορφο Βελεστίνο και στην αγαπημένη φίλη την Ρινιό, την οποία ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη, τον Στέλιο, τον Χρήστο, την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Montreux Complim, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ακούσαμε το 1961 με τη Ζιζί Ζερμέν, διότι να, σε αυτό το κεφάλαιο θα μπούμε και στη δεκαετία του 60. Ο Ροζέ Βιβιέ πήρε όλη αυτή την παράδοση, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, του τακουνιού, και την οδήγησε στα ύψη, δημιουργώντας την γόβα στιλέτο, κάνοντας με τον τρόπο αυτό τη γυναίκα όχι απλώς ακόμη πιο ελεύθερη, αλλά και κυρίαρχη. Και όλα αυτά το 1954, όταν έκανε τα τακούνια οριακά λεπτά, πιο ελαφρά, αλλά κυρίως πιο ανθεκτικά, περνώντας μέσα στο ξύλο του τακουνιού μια μεταλλική ράφα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, γόβα στιλέτο, όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια γόβα που μπήκε με το καλημέρα στις πασαρέλες και άλλαξε το τοπίο της μόδας για πάντα. Και όταν ο Βιβιέ είδε πως το στιλέτο άντεχε για τα καλά το βάρος, το καμπύλωσε εμπνευσμένος από την κλίση του πύργου της Πίζας, δημιουργώντας το 1959 το θρυλικό Shock Hill παπούτσι. Η οξυδορκής του ματιά για την καινοτομία, σε συνδυασμό με την επιτυχία του Shock Hill, οδήγησε στη δημιουργία του επαναστατικού τακουνιού κόμμα το 1963, όπως το ακούτε. Μέχρι τότε τα τακούνια, όταν τα βλέπε κανείς, ήταν κάθετες οξείες, πλάγιες οξείες. Είχε έρθει η ώρα για το κόμμα, που όχι απλώς δε στέρισε από τη γυναίκα άνεση, αλλά της χάρισε και ιδιαίτερη κομψότητα. Αυτό το εμβληματικό σχέδιο θα σηματοδοτήσει την αρχή της πορείας του Βιβιέ προς τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας του υποδήματος. Τι λέτε, θα τα κατάφερνε κάποια στιγμή να δημιουργήσει και τη δικιά του μπουτίκ? Και βέβαια, το τακούνι κόμμα συνδέθηκε με αυτό το μεγάλο βήμα του Βιβιέ, που άνοιξε όντως τη δικιά του μπουτίκ το 1963 στην Rue François του Παρισιού. Smoked mirror στους τοίχους, ξέρετε, εκείνη η σκούρη σαν καπνισμένοι καθρέφτες, ένας συνδυασμός παράδοσης αλλά και avant-garde, σύγχρονο μέταλλο που παντρεύτηκε κυροπήγια του τελευταίου Λουδοβίκου. Οι γυναικείες γόβες είχαν πλέον το ναό τους. Η μεγαλύτερη όλων των εποχών του Ροζέ Βιβιέ είχε έρθει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας σχεδιαστής που τα σπάει με την εταιρεία του, μια πανέμορφη ξανθιά ηθοποιός και ένας αναρχοκομμουνιστής σκηνοθέτης. Παραμονές των φοιτητικών εξεριέρσεων στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, ο Yves Saint Laurent, που έχει φύγει από τον Νίκο Ντιόρ και έχει κάνει τη δικιά του εταιρεία και ο οποίος έχει κατακρίνει την ιμπεριαλιστική αποικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, χρήζεται μέτρ της τέχνης της ασυμμετρίας και επιδίδεται στους συνδυασμούς χρωμάτων. Κυρίως όμως αναδεικνύεται ο ρόλος του στην νεανική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Ο Yves Saint Laurent Ζει ανάμεσα στους υπαρξιστές της αριστερής όχθης του Παρισιού, λατρεύει τα μαύρα τους ρούχα, τη ριζοσπαστική σκέψη τους. Η ευαίσθητη φύση του, που αντιλαμβανόταν τα ερεθίσματα των καιρών εγκαίρως, τον προέτρεψε να ανατρέξει στη ζωγραφική. Και εκείνος έφτασε στους καμβάδες του μεγάλου ζωγράφου Μοντριάν για να δημιουργήσει το δικό του Μοντριάν φόρεμα που θα παρουσιάσει στην ομώνυμη κολεξιόν του 1965. Τι κάνει? Απευθύνεται στο Ροζέ Βιβιέ, καθώς θέλει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες με μέτριο τακούνι για να τις συνδυάσει με το φόρεμα. Ο Βιβιέ δέχεται και δημιουργεί τις πιο όμορφες και ιστορικές γόβες όλων των εποχών, που ξεχώριζαν και ακόμη ξεχωρίζουν για το απαλό φινιρισμένο δέρμα τους, το χαμηλό μπαρόκ τακούνι, αλλά και το σήμα κατά τεθέν του Βιβιέ, την μεταλλική αγράφα πάνω στο κουντεπιέ. Είναι οι θρυλικές μπάκλ που ωστόσο θα μείνουν στην ιστορία ως Belle Vivière. Βλέπετε, ανεξάρτητα από την επιτυχία της επίδειξης, που ήταν πραγματικά τεράστια, εκείνοι που έβαλαν τις γόβες στην ιστορία ήταν κυρίως ο μεγάλος σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ, που βρήκε στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ τη γυναίκα που, φορώντας τες, θα ενσάρκωνε την κομψότητα, το λούσο, αλλά και την ηθική παρακμή της αστικής τάξης στην ανεπανάληπτη ταινία «Η ωραία της ημέρας» του 1967.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta

Το Βεζούρ, φίλες και φίλοι, είναι πόλη της Γαλλίας. Θα βρεθεί κάποτε εκεί. Ο άνθρωπος που μόλις τώρα ακούσαμε, ο υπέροχος τραγουδοποιός Ζακ Μπρέλ, εντυπωσιάστηκε. Μίλησε εκεί με τους ανθρώπους και είπε: εγώ θα γράψω τραγούδι μια μέρα για την πόλη σας, και τήρησε τελικά την υπόσχεσή του. Ένα τραγούδι του 1968, το οποίο, να το, ήρθε. Η γαλλική νεολαία βγαίνει στους δρόμους. Ο Μάης του 68 παγκοσμίως θα αλλάξει τα πάντα, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά και σε επίπεδο αισθητικής. Ο σεισμός των οδομαχιών στο Παρίσι και των νέων ετοιμάτων δεν θα άφηναν ανεπηρέαστους τους σχεδιαστές. Άλλους για λόγους καθαρά εμπορικούς. Άλλους για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, όπως ο Yves Saint Laurent, στον οποίο προαναφερθήκαμε, που μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε πιστός στις ιδέες της αριστερής όχθης του Παρισιού. Ο Vivier, που ποτέ δεν είχε ξεχάσει ότι οι μπότες είναι και αυτές ένα σύμβολο στο χώρο της γυναικείας μόδας, αποφάσισε να ξαναγυρίσει σε αυτές. Από μακριές, που ξεκινούσαν από το γόνατο και έφταναν μέχρι τον αστράγαλο, μέχρι και αυτές που ίσα ίσα ξεπερνούσαν τον αστράγαλο, ο Vivier δεν σταμάτησε να παντρεύει τα καλύτερα υλικά με τις πιο καινοτόμες ιδέες. Όμως η εποχή, φίλες και φίλοι, ζητούσε πλέον το πρέτα-πορτέ, το έτοιμο να το πάρεις και να φύγεις, το έτοιμο προς χρήση. Είχαν περάσει πλέον οι εποχές της λεγόμενης μανιφακτούρας. Όχι πως ο Vivier σταμάτησε ποτέ το χειροποίητο υπόδημα. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε, χωρίς δογματισμούς, την πόρτα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Αρχίζει πλέον η περίοδος των μεγάλων συνεργασιών του με κορυφαία ονόματα της μόδας, που ήθελαν με τη σειρά τους να κάνουν τη μεγάλη στροφή στον κόσμο του μαζικού ρούχου και αναπόφευτα υποδήματος. Νίνα Ρίτσι, Γκίλα Ρος, Μαντάμ Γκρέ και βέβαια πάντα στο πλευρό του Yves Saint Laurent, για λογαριασμό του οποίου δημιουργεί τις στενές μπότες κατά από το γόνατο με σχέδια που παραπέμπουν σε μπόλικη ψυχεδέλεια και Λατινική Αμερική. Η δεκαετία του 70 είναι για τον Vivier η δεκαετία της Trumpet Hills. Εκεί όπου γόβες και τακούνια, κυρίως όμως το μπροστινό μέρος, εκεί στα δάχτυλα, πάβουν να είναι τετραγωνισμένα, αλλά αποκτούν μια γλυκιά ανεπαίσθητη καμπύλη. Δεν είναι όμως οι μόνες δημιουργίες του. Στη δεκαετία του 70, ο Vivier ντύνει τις γόβες και με μετάξι, δημιουργώντας μια επίσης ιστορική σειρά των λεγόμενων απογευματινών υποδημάτων. Είχε κουραστεί όμως. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να αφήσει το Παρίσι και να εγκατασταθεί στο Περιγκόρτ. Από εκεί σχεδιάζει, βέβαια, και ασχολείται εκ νέου όλο και περισσότερο με την γλυπτική. Να ήταν η νοσταλγία, να ήταν η αίσθηση, εγώ το θεωρώ λάθος, πολλών όταν αντιλαμβάνονται πως ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερος από αυτόν που προηγήθηκε, το σίγουρο είναι ένα. Ο Vivier δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Απλώς τη δεκαετία του 80 αποφασίζει να ζήσει τα λεγόμενα χρόνια της αναβίωσης. Μία σειρά αναδρομικών εκθέσεων για το έργο του Vivier, ακριβώς το 1980, σηματοδότησε, φίλες και φίλοι, την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά του. Έτσι κι αλλιώς,
η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από πολλές αναβιώσεις στο χώρο της μόδας. Αναβιώσεις της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60, συμπεριλαμβανομένης της επανεμφάνισης των κλασικών γυναικείων γοβών, των pumps, σε στυλ δεκαετίας του 50, γεγονός που ενέπνευσε τον Ροζέ Βιβιέ τόσο να δημιουργήσει νέα σχέδια όσο και να εξυγχρονίσει τα εμβληματικά στοιχεία του παρελθόντος, όπως τα τακούνια σε σχήμα κόμματος, τα τακούνια με κοσμήματα σε μορφή σφαιριδίων ή τις μπότες που έφταναν ως τον μυρό, αλλά και τα σανδάλια που κάλυπταν το κουντεπιέ. Κορυφαία μουσεία το ένα μετά το άλλο παρουσιάζουν εμβληματικά σχέδια του Βιβιέ σε συλλογές τους, διοργανώνονται εκθέσεις σε διάφορες πόλεις και ο ίδιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει μια νέα μπουτίκ στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τις δημιουργίες του και πάλι διαθέσιμες τόσο σε έτοιμα υποδήματα, τα πρέτα-πορτέ, τα ready to wear, όσο και σε παραγγελία σουγμιζού, όπως λένε οι Γάλλοι έτσι, πάνω στο σχέδιο του παιδιού ή made to order, όπως είπαν οι Αμερικανοί τότε όταν άνοιξε την μπουτίκ. Σουρμιζούρ, διότι και κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλους, κατά βάθος, του χειροποίητου ήταν.

Αυτός ήταν φίλοι και φίλες ο υπέροχος Joe Dassin στο Salut του 1976, μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία του μεγάλου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη. Ήταν πολύ μεγάλος και πάνω απ' όλα πολύ ιδιαίτερος ο κόσμος όλων αυτών των ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Ακούστηκαν κάποια ονόματα, η Ψαλοράν, Κατρίν Ντενεύ, Λουίς Μπουνιουέλ, ο Ροζέ Βιβιέ, τον οποίο φιλοξενούμε. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος που επέλεξε πριν από χρόνια μια συγκεκριμένη περιοχή του Παρισιού, την αριστερή όχθη του Σικουάνα, μαζί με τους υπαρξιστές, το καφέ De Flo, την Brasserie Lip, το καφέ De Mago, το La Closerie De Lila, όχι για να αυτοπεριοριστεί, για να αυτοπεριθωριοποιηθεί και να συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον κόσμο. Απλά γιατί ήθελε πάρα πολύ απλά να αντέξει σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και ήρθε και στην τέχνη, ήρθε κατ' επέκταση και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και αυτό που ερχόταν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αποποίηση του πολιτιστικού ονείρου, αποποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιόδων εθνών πολιτισμών, επαναλαμβάνω, με στόχο το όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν αγάπησε τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπήκε σε καμία περίπτωση στη λογική του να τα εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Ένας εξ αυτών, ο μεγάλος Ροζέ Βιβιέ, ο οποίος το 1992 θα χαρίσει την τελευταία μεγάλη του δημιουργία, τις γόβες Talon Epin. Μαύρο σώμα, χρυσό τακούνι, το οποίο ωστόσο ως κλαδί τριανταφυλιάς φέρει αγκάθια. Οκτωβρίου 1998 είχε πατήσει τα 91 ο Βιβιέ, δόξαση που θα λέγαμε. Είπε να κλείσει τα μάτια του και να φύγει, αφήνοντας στους συνεχιστές το δύσκολο έργο να δημιουργεί γόβες που μοιάζουν κοσμήματα. Έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος. Έφευγε ένας ακόμη από εκείνους τους κορυφαίους που πάλευαν το δέρμα με τα χέρια, γιατί ήθελαν όταν θα το χαϊδεύει κάθε κυρία σκουπιδάκι να μην βρίσκει στα χέρια της. Έφευγε ένας που ήξερε καλά, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των σημερινών διαχειριστών, όπως τους αποκαλώ, ότι η μόδα είναι τέχνη, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός. Φίλες και φίλοι, το κορίτσι του τελευταίου μας τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο φοράει διαρκώς τακούνια. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή έναξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή επενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα θα έχει, μάλλον είχαν συνάντηση σήμερα, οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο μετά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη ή αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω

0: Βάθμιση των συστημάτων από τις 10 το βράδυ ως και στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα και καλώντας σε γενική απεργία. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Παρασκευή, Παρασκευάρα 2 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στο 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Έχουμε ούτε έκθεση να ήταν. Τρεις αρχηγούς κομμάτων εδώ και τον Πρωθυπουργό και άλλους δύο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Για την ώρα να γνωρίζετε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Από τις 11.30 λοιπόν μέχρι τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Και αύριο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, σύμφωνα με ανακοίνωση τροχιάς, τις ίδιες ώρες, 11.30 το βράδυ του Σαββάτου έως 5.30 το πρωί της Κυριακής, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να ξαναμείνει έφταναν όλα αυτά, από Δευτέρα θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο δρόμο Κλειδί και Μάλγαρα εκεί στην Παθέ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα έχουμε κλειστή την αριστερή λωρίδα στο δρόμο της Παθέ, Τετάρτη 7 Δεκάτου έως και Τρίτη 13 Δεκάτου κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο δρόμο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στο ρεύμα προς Βέρεια, από την Τρίτη έως και το Σάββατο κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έχετε το νου σας, από Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Παθέ, μετά το Γολγοθά που είχαμε εκεί στα διόδια των Μαλγάρων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Και ούτε death να είχαμε. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν, πριν από ένα μήνα ήταν όλοι εδώ, οι αρχηγοί των κομμάτων. Σήμερα και αύριο θα είναι και πάλι εδώ. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί βρίσκεται στην Κατερίνη για την και επίσημα ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μάλιστα έκανε και πεζοπορία ο Πρωθυπουργός, ο γνωστός για τις αθλητικές του δραστηριότητες, και μέχρι πριν από λίγο ήταν στο κέντρο της Κατερίνης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του από το Άγιο Όρος πριν από λίγο συναντήθηκε με αλλοιείς που έχουν δέσει κυριολεκτικά τα καΐκια τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματά τους, και οι δύο θα είναι αύριο εδώ και θα προσθεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός το πρωί στις 10.30 θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, τη συμφωνία που έγινε. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στις 11 στο Επταπύργιο, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, εκπροσώπου Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, για τα ζητήματα που έχουν δοθεί σχετικά με το γεντί κουλέ, το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Και στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται και αυτό στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συναντηθεί με τους αλλοιείς που έχουν δέσει τα καΐκια τους στο λιμάνι και στην παλιά παραλία εκεί, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος των καυσίμων και γενικά για το κόστος παραγωγής όσον αφορά το επάγγελμά τους. Οπότε αύριο παίζει μέσα στην πόλη, όλο και κάποιον να τρακάρετε. Έχετε το νου σας, τρεις αρχηγοί κομμάτων θα κυκλοφορούν.

Είδαμε χθες Εθνική και είδαμε Ευαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του αμέσως μετά είπε ότι ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα, καθότι εκεί έπαιζε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Έτσι είπε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Και μάλιστα ένας Ευαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μη σκόραρε, αλλά γενικά στους αγώνες που παίζει τελευταία με την Εθνική, αποδεικνύει γιατί είναι τόσο πολύτιμος. Μάλιστα ο Φαν ντε Φαρτ είπε ότι πάντα πίστευα ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν καλός, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο καλός, ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Ο Φαν ντε Φαρτ, που παλιός Ολλανδός, ο οποίος είναι, έχει ρόλο σχολιαστή στην Ολλανδική τηλεόραση. Και χθες μπορεί μας άφησε κάποια πίκρα αυτό το 2-2 τελικά, αλλά θα σας πω εγώ να σκεφτείτε το εξής. Αν πριν ξεκινήσουν οι αγώνες των ομίλων, πριν δηλαδή παίξουμε με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, μας έλεγε κάποιος ότι μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το αγοράζαμε σίγουρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντησή του Αλέξη Τσίπρα με Αλίες στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία εύχεται καλό Σαββατοκυριακό και καλησπέρα σε όλους. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Παρασκευή βράδυ, ο καιρός είναι υπέροχος. Όσοι δεν είστε έξω ή ακόμα και έξω να είστε, μπορείτε να βάλετε στο κινητό να ακούτε 102. Πάμε λίγο στην Κατερίνη, γιατί αποκαλύφθηκε σήμερα μια σπήρα, η οποία με πυραμιδικό σύστημα φαίνεται ότι εξαπάτησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, πείθοντάς τους να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, υποτίθεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τους υπόσχονταν πλαστό κέρδος και έπαιρναν τα χρήματα. Σε βάρος τους 17 συλληφθέντες, με όπως φαίνεται από την αστυνομία, 2 στρατιωτικούς στο επάγγελμα ως εγκεφάλους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες, αύριο στον ανακριτή οι 9 και τη Δευτέρα οι υπόλοιποι. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, είναι αυτό που λέμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το 2025, με πρόσχημα το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου, με χαμηλό ή ακόμα και με μηδενικό ρίσκο, έτσι λέγανε, φαίνεται πως κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 επενδυτές και να αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων. 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί 18 άτομα που έχουν εξαπατηθεί και η έρευνα συνεχίζεται, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εξαπατήσει 10.000 ανθρώπους. Πώς πείθεται κάποιος τόσο εύκολα να βάλει χρήματα σε οτιδήποτε το οποίο θα του επιφέρει, υποτίθεται, ο τόσο μεγάλο κέρδος, δεν ξέρω. Τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα, εύκολα φεύγουν, αλλά τις εποχές που ζούμε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για το παραμικρό. Έχετε το νου σας. This is a

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την παρέα την καλησπέρα της εδώ συντροφιά με ωραία ακούσματα λέει. Καλησπέρα και στον Δημήτρη που ωραίοι κλάς λέει, μ' αρέσουν πολύ. Στο διπλό δίσκο Σαντινίστα έχουν διαμάντια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μήνυματά σας. Και μιας και λέγαμε για κρυπτονομίσματα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δραχμές. Εντάξει, μην αρχίσετε να ψάχνετε τώρα σε ντούκια και διάφορα τέτοια για να βρείτε δραχμές και να δείτε μπας και κοστίζουν κάτι. Ωστόσο, όλο και κάποιοι έχουν κρατήσει δραχμές με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε θα γίνουν vintage και θα αποκτήσουν κάποια αξία. Αύριο εδώ είναι εθνική αργία, λέει ο Δημήτρης και συνεχίζει, και πέφτει μέρα Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ έχει ουρές. Το εδώ είναι, αν θυμάμαι σωστά, είναι Γερμανία, δεν θυμάμαι καν, Δημήτρη. Αν μας βοηθήσεις που είναι το εκεί που βρίσκεσαι και από πού μας ακούς και μας στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, λέγαμε για τις δραχμές. Υπάρχουν ωστόσο site τα οποία βάζουν σε δραχμές σε δημοπρασία. Υπάρχουν διάφορες τιμές. Σε μία από αυτές λοιπόν τις πλατφόρμες δημοπρασιών έχει ένα νόμισμα των 500 δραχμών του 1982 Βερολίνο. Είδες, απάντηση αμέσως από τον Δημήτρη. Βερολίνο λοιπόν, Γερμανία δεν είπα εγώ, καλά θυμόμουν. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τα μηνύματα και την παρέα. Μια λοιπόν ανώτημα των 500 δραχμών του 1982 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο λόγος δημιουργίας ήταν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στίβου που είχαν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, έχει για την ώρα τιμή εκκίνησης στο 1 ευρώ. Αν όμως κάποιος θέλει να το αγοράσει κατευθείαν, χωρίς να περιμένει να ξεκινήσει τη δημοπρασία, πρέπει να καταβάλει 106 ευρώ. Ο ίδιος πολιτής έχει μια συλλογή με δραχμές του 1960, είναι τα νομίσματα των 20 δραχμών και είναι διακοσμημένα με το πρόσωπο του βασιλιά Παύλου. Μέχρι στιγμής η τρέχουσα προσφορά είναι στα 4 ευρώ. Μέχρι να κλείσει η δημοπρασία ωστόσο θα ανέβει αρκετά. Πάντως το πιο σπάνιο έβριμα είναι ένας φοίνικας, το πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδος που κόπηκε την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια, 1830. Είναι χάλκινο νόμισμα το οποίο Έγινας κόπηκε και η τρέχουσα προσφορά φτάνει τα 265 ευρώ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντιτοκούμπου ετοιμάζεται πυροτοδός για τη νέα σεζόν στο NBA και μάλιστα υπό τις συνδικίες του Eric Spoelstra στους Miami Heat για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανεβάζει διάφορα βίντεο στο λογαριασμό του, άλλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, αλλά όχι και τόσο. Ωστόσο, πριν από λίγο πρόσφατα ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα χρόνια σκοπεύει να αγωνίζεται ακόμη στο NBA. Απάντησε ότι θα ήθελε να βρίσκεται για αρκετό καιρό ακόμα και πιο συγκεκριμένα για περισσότερες από άλλες 7 σεζόν. Έχει ήδη 13. Θέλει, όπως είπε, τουλάχιστον 20 χρόνια. Και όχι, ο λόγος δεν είναι καμιά σύνταξη ότι θα συμπληρώσει τα ένσημα ο άνθρωπος. Απλώς, όπως είπε, ο λόγος είναι ότι δεν είναι και τόσο βέβαιος, κρίνοντας από την συμβίωση με τη σύζυγό του και τα παιδιά, 4 νομίζω, αν η γυναίκα του μπορεί να τον αντέξει στο σπίτι. Γιάννη, μια συμβουλή που είναι αλάνθαστη. Στο σπίτι μου γίνεται πάντοτε αυτό στο οποίο υπακούω εγώ.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση εδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET και η πλατφόρμα MyData. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, πάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό

0: Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Death Hell Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε μια Ferrari 550 Maranello του 1997 που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ. Η τιμή της έφτασε τα 2,38 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας περισσότερο από 4 φορές το προηγούμενο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλώς η συγκεκριμένη Ferrari δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ήταν μια σπάνια Ferrari που βγήκε στο σφυρί, καθώς ανήκε από το 1997 στον Michael Jordan, την εποχή που ο θρύλος του NBA κυριαρχούσε με τους Chicago Bulls και την αγόρασε λίγο μετά την κατάκτηση του 5ου τίτλου της ομάδας του. Το είπαμε, 2,38 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον μάλιστα ήταν έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας. 43 προσφορές συνολικά έγιναν και ενώ η αρχική τιμή είχε υπολογιστεί περίπου μεταξύ 705.000 ευρώ και 1,15 εκατομμυρίων, τελικά έφτασε τα 2,38. Φυσικά λόγω του Jordan. Και μάλιστα έχει φωτογραφηθεί ο Michael Jordan να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο λίγες μόνο ώρες μετά την κατάκτηση εκείνου του τίτλου, του 5ου στη σειρά, γεγονός που μετέτρεψε αυτή τη συγκεκριμένη Ferrari σε συλλεκτικό supercar. Και αυτό που την κάνει ακόμα περισσότερο συλλεκτική είναι η πινακίδα κυκλοφορίας της, η οποία γράφει MJ5, Michael Jordan, το 5ο. Είναι το 5ο πρωτάθλημα που πήρε ο Michael Jordan. Την είχε τη Ferrari μέχρι το 2002, μετά την πούλησε άγνωστο σε ποιον και τελικά ένας ο οποίος έψαχνε προκειμένου να τη βγάλει σε δημοπρασία και να δει που κατέληξε, κατάφερε μετά από 20 χρόνια να την βρει και την αγόρασε χωρίς να έχει προηγουμένως την δει από κοντά, απλώς από τις περιγραφές του ιδιοκτήτη. Τελικά την κατάφερε, την πήρε και την έβγαλε σε δημοπρασία με το ποσό ρεκόρ.

0: Και μιας και μιλούσαμε για Ferrari, ξέρετε ότι δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για να αγοράσεις Ferrari να έχεις τα χρήματα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια και η Ferrari έχει βάλει διάφορους διάσημους στην blacklist που είτε θέλουν είτε δεν είχαν, είτε είχαν Ferrari και την κατέστρεψαν εντός εισαγωγικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και δεν τους ξαναπουλά το αυτοκίνητο παρόλο που έχουν τα χρήματα να το αγοράσουν. Ποιοι λοιπόν είναι persona non grata για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία? Λοιπόν, Justin Bieber, ο διάσημος καλλιτέχνης, είχε βάψει, λέει, σαν καρνάβαλο την 458 Ιτάλια που διέθετε και η Ferrari τον έχει βάλει στη μαύρη λίστα. Ο καλύτερος πυγμάχος της τελευταίας 20ετίας, ο Floyd Mayweather, πούλησε την δική του Ferrari σε λιγότερο από 12 μήνες από τη στιγμή που την αγόρασε, κάτι που απαγορεύεται αφού πρέπει ο ιδιοκτήτης να την πουλήσει αφού έχει κλείσει έναν χρόνο στην κατοχή του το αυτοκίνητο. Ο 50 Cent, ο διάσημος ράπερ, δεν θα ξανααποκτήσει ποτέ Ferrari, καθώς για τις ανάγκες ενός βίντεο κλιπ την έπλαινε τότε τη δική του Ferrari με σαμπάνια προκαλώντας πανικό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απαγορευτικό και στην Paris Hilton γιατί έβαψε ροζ την κόκκινη Ferrari της ή ως γνωστόν απαγορεύεται και για τον ίδιο λόγο για τις πολλές τροποποιήσεις στο χρώμα του αυτοκινήτου και η Kim Kardashian δεν θα ξαναπάρει Ferrari. Διάσημος δημοσιογράφος Chris Harris επίσης είναι στη μαύρη λίστα γιατί κάποια στιγμή φέρεται να έγραψε ότι η Ferrari προσέφερε καλύτερα αυτοκίνητα στους δημοσιογράφους για δοκιμές από αυτά που πουλούσε στους πελάτες της. Τέλος και ο πολύς Nicolas Cage είναι σε αυτή τη λίστα που πούλησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης της ΗΠΑ τη Ferrari Enzo του για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που διαπραγματεύονταν εκείνη την περίοδο στην αγορά των συλλεκτών το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει προβλήματα ο κόσμος αν είναι πλούσιος.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα ζευγάρι influencer από αυτούς εδώ που κάνουν καριέρα στο διαδίκτυο λοιπόν έφτασε στα άκρα για λίγα κλικ και που αλλού στην Αμερική έχει ένα βίντεο που δημοσιεύεται στα social και φαίνεται λοιπόν ένα άντρας από αυτούς τους influencer ντυμένο στα λευκά να ποζάρει στην είσοδο ενός ασθενοφόρου που είναι σταματημένο έχοντας τσιγάρο στο στόμα ενώ η γυναίκα που τον συνοδεύει τραβάει φωτογραφίες για να τις ανεβάσουν στα social media. Και μάλιστα ο ένας άντρας του ζήτησε να απομακρυνθούν γιατί πρόκειται για ασθενοφόρο που περίμενε να πάρει η ασθενή. Άρχισαν να ενοχλούνται από την παρατήρηση και την ίδια ώρα στο ασθενοφόρο έφτανε και το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει διακομιδή σε νοσοκομείο. Άλλος TikToker, πάλι αυτή εδώ τι είναι, έχει γίνει γνωστό στην πλατφόρμα, επειδή όμως αυτή τη φορά αυτός στυλιτεύει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά των influencer, παρέθεσε ότι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα της Καλιφόρνιας, στην περιοχή που έγινε λοιπόν, ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 1,000 δολάρια ή να εκτίσει ποινή φυλάξης έως και 1 έτος. Καλό θα ήταν για να τους βάζει στην τάξη, αλλά το καλύτερο είναι ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που λέει «Κανονικά, το να είσαι influencer θα έπρεπε να επισύρει την ποινή ισόβιας κάρτιξης».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν εκτελούνται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με αλλοί στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

0: Την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής της έζησε μια νύφη στην Αυστραλία, όταν, και μάλιστα όχι μόνο την έζησε, έχει ανέβει και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της στην καθημερινή παρέα, 693-00-78-228, αριθμός του Viber, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Όχι μόνο λοιπόν την έζησε, αλλά έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον γάμο της, την ώρα λοιπόν στον όρκων, των γαμήλιων όρκων ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ο γαμπρός, αντί να την πει με το όνομά της, που είναι Έμα, την αποκάλεσε Έμιλι. Και αυτό δεν θα έχει κανένα τεράστιο λάθος, άντε πες θα μπορούσε να συγχωρηθεί, αλλά το θέμα είναι ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της. Και έγραψε η ίδια η νύφη, στέκεσαι στο βωμό και ο άντρας σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι με είπε Έμιλι στο γάμο μας. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε χαμός. Πολλοί πήγαν, θέλησαν να το παρομοιάσουν με τη θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος λέει κατά λάθος το όνομα της Ρέιτσελ την ώρα που παντρεύεται την Έμιλι. Και η νύφη πάντως, μετά από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο, ξεκαθάρισε ότι δεν ανησυχεί. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα ανησυχούσε περισσότερο, μάλιστα λέει. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη φίλη μου και δεν ανησυχώ, αποδίδοντας το λάθος στο τεράστιο άγχος που είχε ο σύζυγός της εκείνη την ημέρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια απίθανη θεωρία συνωμοσίας κάνει το γύρο της Βραζιλίας και έχει να κάνει με τον στάρ της Ρεάλ, τον Vinicius Junior. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την τρελή θεωρία συνωμοσίας, χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και στη θέση του εμφανίζεται ένας σωσίας. Επειδή έτσι και στο τελευταίο διάστημα ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις εμφανίσεις του, στα social media άρχισε να αναπαράγεται αυτή η θεωρία σύμφωνα με την οποία δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, οι χρήστες που το υποστηρίζουν αυτό συγκρίνουν παλιότερες και νεότερες εικόνες του Vinicius και ισχυρίζονται ότι στο σώμα του ποδοσφαιριστή δεν διακρίνονται ορισμένα από τα τατουάζ που είχε στους μυρούς του όταν ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή τον καιρό βρίσκεται στη Βραζιλία, παίζει με την Εθνική. Από αυτή λοιπόν την λεπτομέρεια γεννήθηκε και ο ισχυρισμός ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από έναν άνδρα που του μοιάζει. Στη συζήτηση έχει εμπλακεί ακόμα και η αισθητική επέμβαση που έκανε στο πηγούνι του το προηγούμενο καλοκαίρι ως στοιχείο για αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η ιστορία, τόσο πιο ακραίες γίνονται οι εκδοχές της και ωστόσο δεν έχει καμία τεκμηρίωση όλο αυτό, αλλά όπου δούμε είναι η αλήθεια θεωρίες συνωμοσίας με διάσημους, μας κάνει να έχουμε μια ίντριγκα και είναι ωραίο, μας αρέσει. Ο Real Madrid και Vinicius δεν έχουν δώσει καμία σημασία στη θεωρία αυτή, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, στις 6 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα που ο Λιονέλ Μέση θα εμφανιστεί για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο Monumental του Buenos Aires, είναι το πρώτο θέμα στην Αργεντινή. Και ο άνθρωπος που διδάσκει μαθήματα ποδοσφαίρου στο χορτάρι θα προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ του, αφού πλέον θα είναι και καθηγητής εκτός γηπέδου. Το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του Doctor Honoris Causa, την υψηλότερη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του, λίγες ώρες εκεί από το Last Dance του Lionel Messi. Το παιχνίδι είναι sold out και μάλιστα έγινε σε μόλις 90 λεπτά. Εξαντλήθηκαν και τα 85.000 εισιτήρια από τον κόσμο που θέλει να ζήσει από κοντά το αντίο του καλύτερου ίσως παίκτη στην ιστορία της Αργεντινής.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή παρασκευιάτικη του Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ή ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027». Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως και τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπου στα 9 Μποφόρ. Δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά δρομολόγια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα του Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από το 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία.

0: με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Νωρίτερα σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Πάτρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση, το Εμμανουέλ Μακρόν, προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω για τους περισσότερους να μην δουλεύετε και να το εκμεταλλευτείτε. Να κάνετε βόλτες, να διασκεδάσετε. Είστε συντονισμένοι στον 102. Είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε βράδυ στις 10 με 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κώστα Σαββίδη. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: life.
1: Σήμερα η μέρα είχε αρκετές άσχημες ειδήσεις και πολλή δράση. Θα ξεκινήσουμε με μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε στον Όλυμπο σήμερα το μεσημέρι. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17 έως 18 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εδώ στην πόλη μας αποφάσισαν να κάνουν εκδρομή στον Όλυμπο και να επιχειρήσουν ανάβαση. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής και της ανάβασης, 6-17 χρόνοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Η πιθανότερη αιτία είναι από κάποιο φαγητό που κατανάλωσαν στην περιοχή του Λιτόχωρου, όχι στο καταφύγιο Πετρόφστουγκα, που ήταν οι πρώτες πληροφορίες. Ειδοποίησαν αμέσως και το καταφύγιο αλλά και τις αρχές κάτω στο Λιτόχωρο. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας σηκώθηκε, εκτέλεσε ολόσωστα την αποστολή διάσωσης για τους 6 μαθητές, τους μετέφερε στο Λιτόχωρο όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθε τόσο τους χρειάζονται για επιχειρήσεις διάσωσης στον Όλυμπο είναι πραγματικά ήρωες. Είχα την τύχη να γνωρίσω αυτό το καλοκαίρι κάποιους. Οι περισσότερες κλήσεις που γίνονται για βοήθεια θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, δηλαδή με λίγη περισσότερη προσοχή αυτοί που επιχειρούν να ανέβουν το βουνό, που δεν είναι εύκολο, νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, οι μισές περιπτώσεις θα τις είχαμε αποφύγει. Είναι καλά στην υγεία τους, πήραν και εξιτήριο οι μαθητές. Είναι κάτι που το συνηθίζει το συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή εκδρομή στον Όλυμπο. Ήταν ένα απρόπτο, όλα πήγαν καλά και δεν είχαμε κάποιο περισσότερο δυσάρεστο νέο.

κρατήστηκε κανένα ευρώ στην άκρη, γιατί οι Rolling Stones του χρόνου θα κάνουν περιοδεία και στην Ευρώπη, φυσικά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε αν είστε φανατικοί, θα χρειαστείτε αρκετά λεφτά για να τους δείτε. Και είναι και από τις τελευταίες τους εμφανίσεις, φαντάζομαι. Πάντως, σε κάποιες εμφανίσεις που τους είδανε φέτος, είπαν ότι έχουν ενέργεια 50 οι Rolling Stones. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά από ενέργεια δεν ξεμένουν ποτέ. Στον Όλυμπο δεν ήταν μόνο οι μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, αλλά ήταν και ο Πρωθυπουργός μας. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά φυσικά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράψει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοπικιλότητα. Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα αποκτά πλέον μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Μην το ξεχνάμε, έγινε μεγάλη κουβέντα φέτος για τον Όλυμπο, αλλά ήδη ήταν τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την πολιτιστική και οικολογική του σημασία και τόνισε: για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε. Αισιόδοξα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Δεν έκανε μόνο δηλώσεις. Νωρίτερα στον Όλυμπο έκανε πεζοπορία ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνος του, ήταν και πολίτες από την περιοχή αλλά και επαγγελματίες. Σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από την θέση Πριόνια, για όποιον γνωρίζει, έως την ιερά μονή Αγίου Διονυσίου. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ μέτρια δυσκολία. Την έχω κάνει. Αν το κάνεις για πρώτη φορά, ίσως σου φανεί δύσκολη. Αν είσαι έμπειρος πεζοπόρος, είναι αρκετά καλή διαδρομή. Στη διαδρομή, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είχαν την ευκαιρία και να απολαύσουν τη φύση, αλλά και να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρίσκεται στην πόλη μας για μια σπουδαία δράση αύριο. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, του Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σπουδαία δράση. Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Έχει αναπατρίσει αρκετά πράγματα που ήταν στο εξωτερικό και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει και θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις πάνω σε αυτό το τομέα.

Δεν θέλω διαμάχη στους ακροατές μας. Δεν είπα ότι μόνο ο Όλυμπος είναι πολύ ωραίος. Όλη εκείνη η περιοχή είναι ευλογημένη και το φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ που μας λέει ο φίλος ο ακροατής είναι καταπληκτική περιοχή για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε τα τσίπουρά σας. Έχει και μια πολύ ωραία πεζοπορική διαδρομή, όντως, όπως μας ενημερώνει. 12 με 13 χιλιόμετρα την έχω κάνει, είναι πολύ ωραία και αυτή την περίοδο τρέχουν και τα νερά, τα παγωμένα, είναι φανταστικά. Και όχι μόνο, Πλαταμόνας, πλάκα Λιτοχώρου, το ίδιο το Λιτόχωρο το χωριό είναι πανέμορφο, αξίζει να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο μια κοντινή εκδρομή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας στον 32χρονο για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Αν και είναι Παρασκευή, δεν γίνεται να μεταδώσουμε κάποιες ειδήσεις, όσο τραγικές και αν είναι. Σήμερα στη Ρόδο είχαμε έναν τραγικό θάνατο μιας τουρίστριας. Χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε με το σύζυγό της στην περιοχή Λοθάρικα και κατέληξε επί τόπου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθάρικα στη Λάερμα μαζί με τον σύζυγό της όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και επειδή θα έχουμε αρκετές φορές φέτος ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα, έψαξα και βρήκα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε έντονα φαινόμενα κεραυνών. Αυτό που συμβουλεύει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι το εξής. Αν είστε μέσα στο σπίτι, κλείστε πόρτες και παράθυρα, μην ακουμπάτε σε υδραυλικές ολινώσεις ή ηλεκτρικές συσκευές, γιατί τα μέταλλα άγουν τον ηλεκτρισμό. Βγάλτε από την πρίζα τις ηλεκτρικές συσκευές και τους υπολογιστές για να τους προστατεύσετε από τυχόν υπερτάσεις. Δεν μιλάμε όταν θα πέσει ένας κεραυνός τώρα και ένας κεραυνός μετά από μια ώρα. Μιλάμε αν είναι έντονο το φαινόμενο. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, δεν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Κάντε στην άκρη του δρόμου και να είστε μακριά από δέντρα ή ψηλά καλώδια και πυλώνες. Ανάβετε φυσικά τα αλάρμ για να μπορούν να σας βλέπουν οι υπόλοιποι οδηγοί και μένετε μέσα με κλειστά τζάμια. Το αυτοκίνητο κάνει ένα είδος μόνωσης όταν πέφτουν έξω κεραυνοί, οπότε δεν κινδυνεύετε. Αν είστε σε εξωτερικό χώρο ή στην ύπαιθρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, μη στέκεστε κάτω από ψηλά ή μεμονωμένα δέντρα, απομακρυνθείτε από νερά, λίμνες, θαλάσσιες ακτές. Αν είστε μέσα στη θάλασσα, και το λέω γιατί μου έχει τύχει πριν πάρα πολλά καλοκαίρια, στη Χανιώτη, ενώ ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στη θάλασσα, άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί και σηκώθηκε ελικόπτερο για να μας ειδοποιήσει να βγούμε από τη θάλασσα. Τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα εκείνη τη μέρα. Και αν είστε σε χώμα το οποίο είναι βρεγμένο, δηλαδή έχει προηγηθεί βροχή ή βρέχει και εκείνη την ώρα παράλληλα με τους κεραυνούς, καθίστε στο έδαφος σε θέση προστασίας, κύψτε με τα πόδια ενωμένα στις φτέρνες, τα δάχτυλα στο έδαφος και τα χέρια στα αυτιά, κάνοντας τον εαυτό σας όσο πιο μικρό γίνεται. Μικρότερη έκταση του σώματός σας, μικρότερη επιφάνεια, λιγότερη ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός. Και το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και ξαπλώνουν ή ανάσκελα ή μπρούμητα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα περάσει ο κεραυνός στο έδαφος και όχι σε αυτούς. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Η στάση είναι αυτή που λέμε. Πρέπει να κάθεστε σε θέση προστασίας, μικραίνοντας την επιφάνεια του σώματός σας.

Παρόμοια περίπτωση με τον Γιώργο Μαζονάκη και το θάνατο που βρήκε σε ιατρικό κέντρο έχουμε και στη Φιλανδία, σε μια κλινική στη Φιλανδία συγκεκριμένα ερευνάται για το θάνατο της πολύ γνωστής influencer της Ολίβια Ωρας, είναι πασίγνωστη στη Φιλανδία. Η κλινική μπαίνει στο στόχαστρο καθώς ασθενείς καταγγέλει ότι αρνούνται οι συγγενείς του ασθενή δηλαδή αρνούνται να δώσουν το ιατρικό φάκελο της κυρίας, ενώ εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα σωληνάκια λιποαναρρόφησης πλένονταν σε υγρό πιάτων. Πάρα πολλές αστοχίες και εκεί δηλαδή. Η επέμβαση που πήγε να κάνει συγκεκριμένη influencer ήταν λιποαναρρόφηση. Και δυστυχώς κατέληξε. Θα μάθουμε αν είναι η κλινική αυτή που φταίει για το θάνατο της κυρίας, αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτό, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ξέφρεγο αμπέλι, δεν γίνονται έλεγχοι. Σαφώς θα μπορούν τα πράγματα να γίνουν ακόμη καλύτερα και να ελέγχονται περισσότεροι χώροι και πιο προσεκτικά, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια πράγματα που θα ξέφευγαν έτσι κι αλλιώς από τα μάτια των έλεγκτων. Να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να μην μιλήσουμε άλλο για θανάτους και πάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Φυσικά ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι και το 1985, όπου αποφάσισε ή καλύτερα να πούμε ότι ο μάνατζερ του αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου, ήταν μία από τις πιο σημαντικές αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Μιλούσε για την ελευθερία του λόγου, τα γυναικεία δικαιώματα, τη σεξουαλική απελευθέρωση, θέματα που τα έφερε στο φως σε μια εποχή που δεν μιλούσαν για αυτά. Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο Γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Hollywood τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από αυτή την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS, αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Τους ανάγκαζαν τα στούντιο να κρύβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα για να μπορούν να ενσαρκώνουν ρόλους ετεροφιλόφιλων, αρενοπών κτλ. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια διπλή ζωή εν ολίγης, μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.

Όλοι εμείς που έχουμε την ελπίδα ότι οι πολεμικές σειράξεις γύρω μας στη Μέση Ανατολή αλλά και στο πεδίο της Ουκρανίας θα τελειώσουν κάποια στιγμή, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σήμερα η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον πρώτο δικό της βαλιστικό πύραυλο, τον Μπελεκάνο, τον έχει φτιάξει η ίδια και έτσι αποδεσμεύεται από την ανάγκη που είχε να τη στηρίξουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και η Ευρώπη. Επί της ουσίας η Ευρώπη θα πλήρωνε για να αγοραστούν βαλιστικοί πύραυλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο καινούριος αυτός πύραυλος έχει την ικανότητα να πετύχει στόχους βαθιά μέσα στη Μόσχα και λύνει τα χέρια των στρατιωτικών της χώρας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο πόλεμος έχει. Υπάρχει ένα πεδίο δοκιμών, δηλαδή καινούργια όπλα δοκιμάζονται στις πολεμικές συγκρούσεις, τόσο από την πλευρά της Ρωσίας όσο και από την Ουκρανία. Φυσικά ξέρετε ότι η Ουκρανία έχει γίνει μια μεγάλη κατασκευάστρια drones, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι έχει τα καλύτερα drones σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι αυτά επί της ουσίας που την κράτησαν στη μάχη με πολύ μικρό κόστος. Κατάφεραν να πλήττουν στόχους πολύ σημαντικούς των ρωσικών στρατευμάτων και το τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, και μέσα στην Ρωσία, όχι μόνο στο ουκρανικά εδάφη. Ο καινούριος αυτός πυράβλος τον είδαμε να σηκώνεται, δηλαδή να εκτοξεύεται, δεν τον είδαμε να προσγειώνεται. Παρ' όλα αυτά οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη του χρήση σε κανονικές συνθήκες μάχης. Δεν ξέρουμε αν έχουν κατασκευάσει κι άλλους, δεν μας λέει. Το μόνο που είπε ο Ζελένσκι, δημοσιοποίησε τον πύραυλο και μας τον σύστησε. Πριν από λίγο διάβαζα ότι και στο άλλο κομμάτι, στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία μαζεύει στρατό και όπλα και ετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των Χούθη. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ οι μάχες, απλά δεν είχαν τόσο μεγάλη έκταση. Και τώρα σκέφτεται να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση η Σαουδική Αραβία προς την πλευρά των Χούθη, οπότε άλλο ένα μέτωπο ανοίγει.

Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ, που ανεβαίνουν επίπεδο δηλαδή, είναι γιατί θα σταματήσουν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί να ζουν στο μικρό κόσμο τους και να νομίζουν ότι μόνο αυτές οι δύο ομάδες υπάρχουν και να δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα για το άθλημα. Ελπίζω δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κάρ έβαλε ένα τρίποντο και κέρδισε το παιχνίδι η ομάδα της Ιταλίας. Πανηγύρισαν οι παίχτες, η βασική πεντάδα, και σμπρώξε ένας, σμπρώξε ο άλλος. Βρέθηκαν προς τη πλευρά του κυρίου Μπαρτζόκα, έπεσαν πάνω του, είναι η αλήθεια, χωρίς να το θέλουν, δεν έγινε σκεμμένα, έγινε πάνω στο τελείριο του πανηγυρισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παρτζόκας αντέδρασε λίγο άκομψα και έσμπρωξε τους παίχτες και έβρισε αρκετά. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός με επιστολή του προς την EuroLeague ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή σε έναν αγώνα που δεν συμμετείχε έστειλε επιστολή στη EuroLeague για να τιμωρηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για έναν αγώνα που δεν τον αφορά. Με τούτα και με εκείνα θα γίνει πάλι το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα τρέμει το φιλοκάρδι μας μην γίνουν πάλι επεισόδια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε την πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν ώψη εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία». Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ σήμερα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά δρομολόγια αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκο Καζαντζάκης. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7% και θα ακολουθήσουν ψωμί του ΤΟΣ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, κατά την συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεμήνυσε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται

0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

4 Οκτωβρίου στην Τούμπα η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ με σκοπό να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Πολύ καλό το κλίμα στην Εθνική. Τραυματίστηκε και ο Τζόλης χθες, θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι. Στη θέση του κλήθηκε μάλλον από τον Γιοβάνοβιτς ο Πέλκας του ΠΑΟΚ. Τους ευχόμαστε των διεθνών τα καλύτερα. Μπορούν, το απέδειξαν μέσα στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι πια η παλιά παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει καλά στοιχεία, δεν λέμε ότι είναι μια αδύναμη ομάδα. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα, ειδικά στις αντεπιθέσεις, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το έδειξε και χθες. Λίγο πιο σοβαρή να ήταν χθες την άμυνα και να μην οπισθοχωρούσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαμε πάρει και την νίκη και θα ήμασταν ακόμη πιο άνετοι στο κυνήγι της πρώτης θέσης για το National League. Αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Basket League στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πάει στη Μύκονο και αντιμετωπίζει στις 3 την ομώνυμη ομάδα, με σκοπό φυσικά να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Στις 5.30 ο Άρης πηγαίνει στην Καρδίτσα, αντιμετωπίζει πάλι την ομώνυμη ομάδα και έχει και αυτό στόχο να κερδίσει αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίσουν αυτές οι δύο ομάδες αν θέλουν να είναι κοντά στους δύο αιώνιους. Και την Κυριακή ο Ηρακλής 5.30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ελπίζουμε να είναι κουρασμένος και να δούμε και μια έκπληξη. Γιατί να μην κερδίσει ο Ηρακλής την πρεμιέρα δηλαδή. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα για την EuroLeague συνέτριψε την Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ασφυκτική άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ανάγκασε τους Ισραηλινούς σε πάρα πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Δεν ήταν μόνο καλή άμυνα. Έφευγαν συνέχεια στον ευνηδιασμό. Σκόραραν πάρα πολλοί παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Πολυφωνία. Και ακόμη μια εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το National League. Η Γαλλία προηγείται της Ιταλίας με 1-0.

Αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να βγείτε. Θα σας προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Ο Μουνής» σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα. Σε μια παράσταση με έντονα κωμικοτραγικά στοιχεία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, παρουσιάζεται η κωμική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Στο Σινέ Άλεξ μπορείτε να δείτε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, «Το Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής κεφαλοκράτης, πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς του Ρέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρή Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου. Και θα κλείσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Ο Μασχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους Αντριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός και απελευθέρωση εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Ωραίο βράδυ αύριο το Σάββατο για να βγείτε. Πολλές οι επιλογές σας, να περάσετε καταπληκτικά.

Ο μεγάλος συνθέτης μας, ο Σταύρος Οξαρχάκος, ζήτησε την απόσυρση σπότ του αρχηγού των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη, επειδή σε αυτό ακούει τη μουσική του. Όχι επειδή έχει κάτι με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά επειδή, όπως τονίζει ο ίδιος, ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα να χρησιμοποιούν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, γιατί δεν επιθυμεί να ταυτίζεται το έργο του με παρατάξεις ή πρόσωπα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Rainy afternoon, 1990, the big city.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απαγορευτικό από όπλους σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση με αλλοί στην Παλιά Παραλία, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στον τελευταίο μισάωρο της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Πολιτική κρίση στην Ισπανία. Μένονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Χιλιάδες κόσμο έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους και δεν φεύγουν από εκεί με αφορμή τη στεγαστική κρίση της χώρας. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας και ζητούν προσιτή στέγη για όλους. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ισπανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδανε πολύ νωρίτερα από εμάς τις τιμές των ενοικίων αλλά και για αγορά σπιτιού να ανεβαίνουν. Αφορμή στάθηκε, θυμίζουμε, μια έξωση μιας ηλικιωμένης από ένα σπίτι. Πολύ σκληρές εικόνες. Την ανάγκασαν να φύγει από το σπίτι, τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι και τη βγάλαν έξω. Η άτυχη γυναίκα χρειάστηκε να πάει μέχρι και στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Και από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ κατέθεσε πρόταση για λύση του στεγαστικού προβλήματος με δύο νομοθετικές διατάξεις, όμως καταψηφίστηκε από την Ισπανική Βουλή και έτσι ο Σάντσεθ σκέφτεται μέχρι και να κάνει εκλογές ακόμη και στις 29 Νοεμβρίου. Γενικά του χρεώνουν πάρα πολλά του Σάντσεθ, δεν έχουν ξεχάσει ακόμα την κρίση που είχαν στη Θέουτα. Και εκεί σοκαριστικές οι εικόνες. Θα δούμε τι θα κάνει ο ισπανικός λαός. Είναι από τους παραδοσιακά μαχόμενους λαούς, αυτοί και οι Γάλλοι. Στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πούμε γιατί είναι στο δρόμο και οι Γάλλοι.

Όσο δύσκολα περνάει ο Σάντζες στην Ισπανία, τόσο και χειρότερα περνάει ο Μακρόν στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να μπορέσει να διεκδικήσει την επόμενη προεδρία στη Γαλλία. Η δυσχαρέσκεια των πολιτών τόσο για την ακρίβεια, όσο για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στο Παρίσι, όσο και για την ανεργία. Ανεβαίνει η ανεργία στο Παρίσι, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Στους δρόμους βγήκαν οι μαθητές. Πεδίο μάχης έχει γίνει το Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν κάποια βίντεο που κυκλοφορούν που δίνουν μάχη σώμα με σώμα μαθητές με τους αστυνομικούς. Κάδοι να καίγονται, αυτοκίνητα να πυρπολούνται. Οι μαθητές δεν υποχωρούν. Προς το παρόν οι αστυνομικοί συγκρατιούνται, έχουν συλλάβει αρκετά παιδιά, 1960 παιδιά έχουν συλλάβει, 1800 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά των αστυνομικών αλλά και για καταστροφές δημόσιας περιουσίας. 400 σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά, λουκέτο, δεν πρόκειται να ανοίξουν, καταλήψεις εν ολίγης. Σιγά σιγά όμως στον αγώνα των μαθητών μπαίνουν και οι γονείς τους. Και αυτό είναι που φοβάται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι ζητάνε οι μαθητές? Καλύτερες συνθήκες στα σχολεία τους, περισσότερες τάξεις, περισσότεροι δάσκαλοι, να καλυφθούν τα κενά. Ξεκίνησε η χρονιά και δεν υπάρχουν δάσκαλοι να διδάξουν στη Γαλλία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Χρηματοδότηση μεγαλύτερη, περισσότερα βιβλία, καλύτερες συνθήκες, γιατί το καλοκαίρι που είχαν αυτό τον καύσωνα, οι Γάλλοι είχαν σχολείο. Μπορεί εμείς τα σχολεία μας να τελειώνουν νωρίτερα, αλλά εκείνοι είχαν σχολείο. Και υπέφεραν τα παιδιά μέσα σε τέτοιες συνθήκες, με 45 βαθμούς Κελσίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τη γαλλική κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο Ισπανία και Γαλλία. Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει τα βασικά. Αυτά που χρειάζονται για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Είναι η Ευρώπη σε ένα σημείο καμπής που, αν δεν καταλάβουν οι ηγέτες της ότι πρέπει να κοιτάξουν και να προσέξουν τον κόσμο της, θα ανεβαίνουν συνέχεια κόμματα της ακροδεξιάς και τότε θα πέφτουν από τα σύννεφα.

Ξέρεις, αν διαβάσω τα μηνύματά σας. Η Δάφνη μας λέει ότι την έκανα με παρέα μέχρι να ετοιμαστεί για να βγει έξω, για να πιει τα ποτά της. Καλά να περάσεις, Δάφνη, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και η Όλγα από την άλλη, δείτε τώρα αντίθεση. Η μία ετοιμάζεται να βγει και η Όλγα διαβάζει. Είναι περίοδος που οι φοιτητές δίνουν εξεταστική. Έχουν εξεταστική και η Όλγα, από ό,τι φαίνεται, το έριξε στο διάβασμα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Όλγα. Λοιπόν, μία από τις λύσεις που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι στο πρόβλημα της ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια μετά από την έναρξη των πολέμων τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία που γυρνάμε στον πέμπτο χρόνο, είναι η πυρηνική ενέργεια. Και έψαξα και βρήκα ποιες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Είναι 10 χώρες στην Ευρώπη. Πρώτη και με περισσότερους αντιδραστήρες είναι η Γαλλία. Έχει 18 σταθμούς, 57 αντιδραστήρες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 5 σταθμούς και 9 αντιδραστήρες. Ισπανία 5 σταθμούς, 7 αντιδραστήρες. Η Ουκρανία 4 με 15 αντιδραστήρες. Η Ελβετία, κάτι που δεν ήξερα, έχει πυρηνική ενέργεια. Έχει 4 σταθμούς. Η Σουηδία έχει 3 σταθμούς. Η Τσεχία έχει 2 σταθμούς. Η Φιλανδία, η Σλοβακία και το Βέλγιο. Ακούστηκε και για τη χώρα μας ότι μπορεί να γυρίσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή αν είναι να γίνει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν το έργο να είναι 100% σίγουροι. Έχουμε δει κατά το παρελθόν τι μπορεί να πάει στραβά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αλλά ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα το 112 ήχησε το απόγευμα στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα.

0: κοινωνικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία, επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην Παλιά Παραλία. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων οδήγησε τον πληθωρισμό στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο στη χώρα μας, από το 3,7% όπου κατεγράφει τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%, καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους. Δύο κρουαζιεροπλοία καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στην Ισπανία, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε πειράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.